0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Τι ωραίο τώρα από τα τζιτζίκια και τα παιδικά γέλια αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Κανονικά θα πρέπει να πω τελευταίο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, διότι κλείνουμε για σεζόν από Σεπτέμβρη πάλι. 31 Αυγούστου τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάει αυτή η νέα σεζόν, αλλά εμείς κλείνουμε. Στο τέλος του διόρου θα κλείσουμε θα τυλίξουμε τις καρέκλες, τα τραπέζια. Ξέρετε πώς κάνουν στους σινεμάδες. Θα δώσουμε ραντεβού για τον Σεπτέμβρη στις αίθουσες. Με την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο, αν και οι φωτιές μένονται και οι δυσκολίες παραμένουν. Θα πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε πίσω στον αγώνα. Δυστυχώς αλλιώς θα θέλαμε να είναι το κλείσιμο τη σεζόν, όχι με φωτιές, όχι με καταστροφές και όχι με θανάτους, αλλά τι να κάνεις, η ζωή είναι δύσκολη. Στο Μάκη από τα Γιάννητσά που έχει σπεύσει από νωρίς να στείλει τις καλημέρες του και να μας αναζητήσει. Εδώ είμαστε, Μάκη. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά εδώ είναι τα παραπολιτικά κανονικά στον αέρα. Όλο το πρόγραμμα ζωντανό για να καλύπτουμε τις εξελίξεις. Παρασκευή λοιπόν 31 του Ιούλη και όπως κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 7.30 ή γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο κανονικά με τα ερωτήματά σας αν θέλετε για τα ασφαλιστικά, εργασιακά ή συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου θα συγκεντρώσει τα ερωτήματά σας ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται, τα κρατάμε, τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο αν για τον κύριο Μητρόπουλο, ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο σας απασχολεί, ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσης φροντίζει για τα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φρόντισε όλον αυτό τον μήνα για τις μουσικές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια των ραδιοφωνικών ημερών του Ιουλίου και πολύ το χάρηκα. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος που μαζί περάσαμε σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του Ιουλίου και τόσο πολύ το χάρηκα επίσης. Είναι, ξέρεις, ενώ ο Ιούλης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, γιατί ναι μεν φτάνεις κοντά στις διακοπές, αλλά αρχίζει και σέρνεται το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν πηγαίνει σκάγιο, δεν προχωράει. Δηλαδή νομίζω ότι η εβδομάδα είναι 4 εβδομάδες μαζεμένες. Αν τη δουλειά την κάνεις με ανθρώπους που εκτιμάς και που σου αρέσει, περνάνε ωραιότερα οι ώρες. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπου αυτή τη σεζόν περάσαμε μπροστά από το μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 7 στις 9, από Δευτέρα στην Παρασκευή. Κάπως έτσι θα πάει και η επόμενη σεζόν, αν όλα πάνε καλά πάντα, ε. Προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις φωτιές και με τα μέτωπα και με το τι γίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε και καινούριες φωτιές. Φλόκα Χαΐας, έχουμε ήδη 112 και έχει ενημερώσει τους κατοίκους του χωριού να πάνε προς Άρλα. Και στο ετωλοχώρι Ξηρομέρου και στην Ετωλαγρανία έχουμε πρόβλημα, έχουμε φωτιά. Προφανώς και μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Πάρο, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Άνδρο. Δυστυχώς αυτές οι μέρες με τον πολύ αέρα έχουν φέρει πολλά προβλήματα σε πολλά μέρη. Δυστυχώς έχουν φέρει και 3 νεκρούς μέσα σε αυτό το κακό που έχει καταστρέψει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί στο Ρέθυμνο και μιλάμε τώρα για πανέμορφες περιοχές εκεί στην νότια Κρήτη με απεγκλωβισμούς. Χθες που μιλούσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εκεί της περιοχής μας είχε πει για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2.000 τουριστών που έφυγαν από τα ξενοδοχεία τους. Υπήρχε και ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από την από τη θάλασσα πάντα, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε πάρα πολλά μέρη τα, τα τουριστικά λεωφορεία, δεν μπορεί να πετάξει τίποτα λόγω του αέρα. Το κακό είναι ότι αυτό που έγινε χθες με τους πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους δεν επέτρεπε στα εναέρια μέσα να κάνουν προς θαλάσσωση, άρα να ξαναγεμίσουν με νερό για να πάνε να συνδράμουν στην φωτιά. Οπότε στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές εναέρια μέσα, και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο καιρός με ισχυρούς ανέμους θα μείνει έτσι μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, άρα περνάμε, έχουμε να περάσουμε ακόμα μπροστά δύσκολες ώρες, με την ελπίδα ότι δεν θα βρεθούν ασυνείδητοι που θα βγουν στο ύπαιθρο να κάνουν δουλειές με σπίθα ή δουλειές που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς με τέτοιο αέρα, δεν λέω αν έχεις δει τι γίνεται στο Ρέθυμνο, στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ ή στις εφημερίδες ή το έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Πάρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Άνδρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στα υπόλοιπα μέρη που υπάρχουν φωτιά. Είπαμε και μία φωτιά στο Ξηρόμερο εδώ Λακαρνανίας και μία φωτιά στο Φλόκα Αχαΐας. Δεν λέω αν έχεις δει όλα αυτά, λέω βγαίνεις έξω. Θεωρητικά είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι και σχετικά έμπειρος από την ζωή, πας να κάνεις δουλειές και τα λοιπά, και βλέπεις ότι φυσάει τόσο πολύ και λες δεν πειράζει, εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, ηλεκτροκόλληση τώρα έξω στην Ήπεθρο και κανένα πρόβλημα δεν θα συμβεί, και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή ολόκληρη, μπορεί να στερήσει τη ζωή, την περιουσία σε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, απλά γιατί εσύ δεν ήθελες να περιμένεις δύο μέρες, τρεις για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να φυσάει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς η εικόνα είναι βελτιωμένη στην Άνδρο, βελτιωμένη και στην Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο, που εκεί το μέτωπο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και η φωτιά πολύ δυνατή. Έσβησε θεωρητικά, είχαμε πει ότι τελείωσε, υπήρξε μια αναζωπήρωση και ξαναπέσαμε στα ίδια, παρά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για την Πάρο, έτσι, δεν μιλάμε. Η Άνδρος έχει και περισσότερο πράσινο, η Πάρος δεν έχει πράσινο ιδιαίτερο, τι έχει, πουρνάρια και πολύ χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ο ισχυρός άνεμος και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα έκαναν το μέτωπο να έχει γιγαντωθεί. Το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή, εκεί επικεντρώνεται όλη η προσοχή των δυνάμεων για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, όπως καταλαβαίνετε, της κατάσβεσης, διότι αναζωπηρώνονται διαρκώς οι φλόγες, η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο Αγρίνιο η εικόνα είναι καλύτερη, της πυρκαγιάς στο Αρχοντοχώρι, που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Δύσκολη η πυρκαγιά στην Αχαΐα, που όπως είπαμε εστάλει 112 για την εκένωση της Φλόκας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά. Οι καπνοί από την φωτιά στην Κρήτη έχουν διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα. Φαίνονται από τον δορυφόρο πλέον κανονικότατα οι καπνοί. Έρχονται και οι καπνοί από την Τουρκία, γιατί έχουμε πολύ έντονους, πολύ μεγάλες φωτιές και στην Τουρκία και κάνουν τον αγώνα, μάλλον τον ουρανό, ακόμα πιο γκρίζο. Το πρόβλημα της όλης ιστορίας είναι οι άνεμοι, που αυτούς δεν μπορούμε να τους σαγηνεύσουμε, δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Είναι προφανές ότι θα περιμένουμε να πέσουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μέχρι τότε, πολύ προσοχή, ξαναλέω. Πολύ προσοχή, διότι και οι άνθρωποι που πέφτουν στις φωτιές έχουν και αυτοί τα όρια τους. Έτσι, άκουγα χθες έναν πυροσβέστη που είχε πάει στην άλλη φωτιά, στο Λασίθι, που βγήκε εδώ, στον Σωτήρη Ξενάκη, όπου έλεγε είχε πάει στη φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης και μίλαγε στον Σωτήρη γύρω στις 9-9.30 το πρωί, που γύρναγε από τη φωτιά, δηλαδή μετά από, ξέρω εγώ, πόσο είναι αυτό, 14-16 ώρες διαρκώς στο μέτωπο. Νεότερη ενημέρωση για την φωτιά στην Φλόκα Χαΐας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και από γύρω περιοχές, προσπαθώντας να μαζέψουν την φωτιά. Και στην περιοχή Φαλεσιά, στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ και για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της ένα της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Χθες έγιναν και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Ο πόνος προφανώς τεράστιος για τον άδικο χαμό αυτών των δύο ηρώων, γιατί οι πυροσβέστες κάθε χρόνο είναι οι ήρωες που πέφτουν στη μάχη της φωτιάς χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο που διατρέχουν. Προφανώς και η εκπαίδευσή τους, προφανώς και τα όπλα που έχουν απέναντι στη φωτιά τους προστατεύει, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι με τη φωτιά δεν παίζεις και η φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, εκεί που δεν το περιμένεις, να αλλάξει κατεύθυνση, να σε περικυκλώσει, να βρεθείς εγκλωβισμένος και να κινδυνεύσεις πάρα πολύ από τις φλόγες. Η εποχική, γιατί ο ένας ήταν εποχικός πυροσβέστης, η εποχική που το καλοκαίρι είναι ήρωες και το χειμώνα είναι παρήσακτη, και δεν το λέω με καμία διάθεση αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση την ώρα που η φωτιά καίει, αλλά το λέω με την γνώση του πόσο πολύ ανάγκη υπάρχει να έχουμε πυροσβέστες, πολλούς πυροσβέστες και πολλά οχήματα, και να έχουμε και αεροσκάφη και να έχουμε και όπλα για την φωτιά, και να μην το σκεφτόμαστε τη λογική του γιατί να τους πληρώνουμε 4 μήνες παραπάνω και να χάνουμε λεφτά που δεν τους χρειαζόμαστε, και να είναι και εκπαιδευμένοι και να μην κάνουν γύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία, να φεύγουν δηλαδή οι έμπειροι για να έρθουν καινούργοι που θα πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν από την αρχή και όλα αυτά. Είναι και αυτό το περίεργο που έχουμε 4 κατηγορίες, τους μόνιμους, τους εποχικούς, τους πενταετούς θητείας και όλα αυτά, που δημιουργεί διάφορες σκάλες μέσα στην υπηρεσία. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το διαδικαστικό του πράγματος, τι μισθό παίρνουν και αν μπορούν να εξελιχθούν, είναι και το πρακτικό, το τι έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, από διάφορους υπουργούς και αρμόδιους για τα αιτήματα μονιμοποίησης που έχουν οι εποχικοί και οι πενταετούς θητείας, το νερό που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποίησεις, το ξύλο που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποίησεις, να μην τα ξεχνάμε και να τα δούμε όλα ψύχραμα. Μόλις τελειώσει αυτή η εμπειρική περίοδος, να δούμε μήπως τελικά είναι λάθος ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ή που ο τρόπος που φτιάχνουμε την υπηρεσία που αντιμετωπίζει τις φωτιές. Γιατί έρχονται μπροστά πολύ δύσκολα χρόνια. Το λένε πλέον όλοι οι ειδικοί, ότι μπροστά έρχονται χρόνια με μεγάλους καύσονες και μεγάλες πυρκαγιές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί είναι ότι τα καλοκαίρια που θα μας έρθουν θα είναι και για την Βόρεια Ευρώπη πάρα πολύ δύσκολα, και σε καύσονες και σε πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα από την αρχή. Η αίσθηση ασφάλειας από τις πυρκαγιές που είχε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης σιγά σιγά δυστυχώς καταραίει. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες πριν και μετά από τις φωτιές. Μόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι υπολογίζεται ότι 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα τώρα, αυτό το καλοκαίρι. Γιατί, όπως έχουμε πει, δεν λογίζεται ο θάνατος από τον καύσωνα μόνο τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος το επόμενο διάστημα. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά το πρόβλημα, και για τις φωτιές και για τον καύσωνα. Δηλαδή για την κλιματική κρίση που είναι εδώ και είναι πραγματική. Η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια σε όλα τα μέτωπα. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν που λένε, ο Πρωθυπουργός είπε στους υπουργούς ότι νομίζω ότι πλέον έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άπιστοι θωμάδες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εκτός Νέας Δημοκρατίας, που θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός, για να έχει το όπλο του ευνηδιασμού, προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο, όχι γιατί έχει στο μυαλό του ότι θα τις κάνει το φθινόπωρο, αλλά γιατί άμα το συζητάμε πάρα πολύ θα γίνει το φθινόπωρο, δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός αν τελικά αποφασίσει να τις κάνει το φθινόπωρο. Και οι πρόωρες εκλογές, εάν δεν γίνουν για έναν λόγο που κανείς δεν μπορεί να τον περιμένει, γίνεται κυρίως για ευνηδιασμό. Άρα δεν πρέπει να χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Δήμαρχο Αθηναίων, για να συζητήσουν, φαντάζομαι, όχι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, όχι για το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη που βρέθηκε ο κ. Δούκας και το παρακολούθησε. Φαντάζομαι για τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας, με τον κ. Δούκα να διεκδικεί περισσότερα κονδύλια για τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τα γυαλιά του Άδωνη. Και το συζητάμε έτσι με μεγάλη ένταση, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε σε μία ακόμα από τις περιοδίες που έκοψε ένα ακόμα από τα δεκάδες, μία ακόμα από τις δεκάδες κορδέλες σε εγκαίνια που κόβει, να φοράει αυτά τα γνωστά γυαλιά της Meta, Ray-Ban. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά η Meta έχει συνεργαστεί με την Ray-Ban και έχει φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά που πάνω έχουν κάμερα αυτά τα γυαλιά και μικρόφωνο, οπότε μας καταγράφουν όλους όσους είναι στο οπτικό πεδίο του Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα περπατάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τραβάει ένα ντοκιμαντέρ, η ζωή και το έργο του Υπουργού Υγείας, κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει ρωτήσει αν του δίνουμε δικαίωμα όσοι βρεθούμε στο διάβα του να μας καταγράψει και να μας χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε στοιχείο, διότι και φωτογραφίες τραβάνε τα γυαλιά και στοιχεία μπορεί να δώσουν και ήχο γράφουν, όλα τα κάνουν. Να μου πεις τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει πρόβλημα που τον παρακολουθούσαν όποιοι τον παρακολουθούσαν και λέει έλα μωρέ σιγά τώρα όλους μας παρακολουθούν? Να έχει πρόβλημα που παρακολουθεί ο ίδιος μέσω των γυαλιών? Μίλησε, έκανε μια δήλωση, έκανε μια γραπτή δήλωση ο ίδιος που είπε δεν τρέχει και τίποτα και σιγά, και ναι, τα αγόρασα μόνος μου, 600 ευρώ κάνουν τα γυαλιά. Με 600 ευρώ έδωσε για αυτά τα γυαλιά και δεν τρέχει τίποτα. Και παιδιά, υπήρχαν και κάμερες εκεί. Άρα για ποια προσωπικά δεδομένα μιλάμε, αφού υπήρχαν κάμερες και καταγράφαν όσους ήταν μπροστά μας? Το ένα κομμάτι που μας απασχόλησε από τα πολιτικοπαραπολιτικά ήταν αυτό. Το άλλο κομμάτι που μας απασχόλησε ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, οι οποίες είχαν γίνει πριν πάρα πολύ καιρό, δεν έγιναν τώρα, αλλά τώρα ξαναβγήκαν στην επιφάνεια, είδες στα social τι σου κάνουν. Τους είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες τις δηλώσεις, μιλώντας για κάτι που κατά την άποψή μου δεν έχει άδικο η κυρία Μιχαηλίδου, ότι η πυρηνική οικογένεια αλλάζει. Ότι αυτό που ξέραμε ως οικογένεια στο παρελθόν, δηλαδή μπαμπάς, μαμά και δύο ή τρία παιδιά, αλλάζει. Και αλλάζει όχι γιατί επιβάλλεται η woke agenda. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να είναι του ίδιου φύλου οι γονείς ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, αλλά αλλάζει γιατί μπορεί η οικογένεια να είναι μονογονεϊκή. Να είναι δηλαδή ένας μπαμπάς και δύο παιδιά, ή ένα παιδί, ή μια μαμά και δύο παιδιά. Και αυτό να είναι από επιλογή. Δεν εννοώ γιατί συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, ένα τραγικό συμβάν. Μπορεί να είναι οικογένεια που να είναι μόνο ένα ζευγάρι, να μην αποφασίσει να κάνει παιδιά. Και αυτό είναι οικογένεια. Και θα πρέπει πια και σε αυτούς να σταθεί στο πλευρό η πολιτεία, που μέχρι τώρα ήταν, όποιος δεν είχε παιδιά δεν είχε και στον ήλιο μοίρα για βοήθεια από το κράτος. Προφανώς όλο αυτό ξεκίνησε μια νέα κουβέντα για τη woke agenda και τα κακά που φέρνει στον κόσμο. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε πεδίο Δόξη Λαμπρό και βγήκε με φόρα για να κατακρίνει την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ξαναλέω, πριν από δύο μήνες τα είχε πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αναγκάστηκε να βγει στην ΕΡΤ και να πει ότι είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, και πρόσθεσε πως δεν είναι υπουργός μόνο της δικής της οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας, αλλά κάθε οικογένειας. Εγώ θεωρώ ότι επειδή τα πράγματα αλλάζουν, ασχέτως με το ποιο θεωρούμε ότι είναι με βάση άλλα στοιχεία η οικογένεια που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας και θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι, αυτή η μορφή οικογένειας υπάρχει. Άρα πρέπει να τη βάλουμε στο κάδρο, να τη δούμε, να την φροντίσουμε και να δούμε τι ανάγκες έχει και αυτή η οικογένεια. Τώρα να μου πεις τι συζητάμε όταν ο κ. Κυριαζίδης παραμένει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «άντε τράβα κανένα παιδί». Τον διέγραψαν, τον έκαναν αυτό, τον επανέφεραν, άρα τον συγχώρεσαν κιόλα στη Νέα Δημοκρατία, και βγήκε ως κλαίουσα ηφηγένεια να πει ότι παιδιά μου ρίχνετε όλο το ανάθεμα και δευταίο, και τι έκανα εγώ, μια ευχή έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω διάφορες ευχές εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, αλλά λέω να τις κρατήσω. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο καθένας, παιδιά, διαλέγει την μορφή της οικογένειας που θέλει να κάνει και τη μορφή της ζωής που θέλει να κάνει, και αν θέλει να κάνει παιδιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Είναι δικαίωμά του, δικαίωμά της, να επιλέξει πώς θα κάνει την ζωή του ή την ζωή της. Προφανώς τώρα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ή οικογενειακών φρονημάτων από τον κύριο Κυριαζίδη ή από ομοίους.
1: 2000 FM.
0: Στο Πασόκ και στην Ελληνική Αριστερή στην παράταξη τσακώνονται για το ταμείο. Η Ελλάς είπε για το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία ότι χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δάνεια. Το Πασόκ επέστρεψε και είπε πιο μισό δις ρε. Εμείς 60 εκατομμύρια χρωστάμε, τα υπόλοιπα είναι πανωτόκια, τα έχουμε ρυθμίσει και τα λοιπά. Δεν έχουμε ξαναπάρει δάνεια από το 2010 και μετά. Ορθώς όλο αυτό. Απλά να θυμίσω στα κόμματα που χρωστούν και έχουν ρυθμίσει και το... αν τα εξυπηρετούν ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα, διότι δεν έχουν τη δύναμη που έχει ένα κόμμα να πάει να πει χρωστάω μισό δις, έλα να το ρυθμίσουμε και τα πανωτόκια δεν τα υπολογίζω. Οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα λεφτά, άρα μην το παίρνουμε αυροχυσποσί όλο αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ είπε στην Ελλάς, εσύ που κάνεις έτσι πλουσιοπάροχη προεκλογική καμπάνια, αυτά τα λεφτά ρε παιδί μου, πού τα βρίσκεις που δεν έχεις κρατική επιχορήγηση, και έγινε όπως καταλαβαίνετε το μαλευράς. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε και τα δικά σας ερωτήματα για εργασιακά, ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα. Προφανώς τα μάτια μας τα έχουμε στραμμένα στις πυρκαγιές και στα μέτωπα που θα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην πορεία. Να σας πω ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και πολλά αύριο. Άρα, αν ταξιδεύετε, πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται. Μήπως υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αφιερωμένο στα Κυκλαδονήσια μας που περνάνε δύσκολες ώρες και η Πάρος και η Άνδρος και τα υπόλοιπα νησιά με πάρα πολύ αέρα. Τα καράβια δεν μπορούν να δέσουν και φεύγουν από το λιμάνι χωρίς να δέσουν. Η φωτιά στην Πάρο που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Άνδρο που ευτυχώς ελέγχθηκε. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλές διακοπές που φεύγει τη Δευτέρα. Έτοιμη, μετράει και αυτή αντίστροφα για να φύγει. Καλημέρα στην Νικολέτα που ανοίγει η ψυχή της από το τραγούδι που άκουσε για να φύγει όποια κακή σκέψη. Καλημέρα. Καλές ειδήσεις ευχόμαστε και εμείς, Νικολέτα, να έχουμε. Προσπαθούμε λίγο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των ημερών με τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος που όλη τη σεζόν μας βοήθησε, κάθε Παρασκευή ήταν εδώ για να συζητάμε τα πολλά θέματα που έχει και το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό και τα εργασιακά. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ για ακόμη μια Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημερίζω τους ακροατές κύριε Κλώση, ευχαριστώ πολύ για την τιμή όλη αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βοηθήσαμε να εκλαϊκέψουμε χρήσιμες ειδήσεις για τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας εμπιστεύονται, σας παρακολουθούν για την εγκυρότητά σας και βέβαια για το ότι έχετε ευαισθησία στα θέματα της κοινωνικής ατζέντας που λέμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Υπάρχει ακόμα ένα νέφος σε σχέση με το τι έχει γίνει με τους χείρους και τις χείρες και τις συντάξεις. Λίγο προβληματίζονται οι άνθρωποι. Εγώ θα πάρω. Κάτι λεφτά που χρωστούσα θα μου τα πάρουν. Κάτι λεφτά που μου χρωστάνε θα μου τα δώσουν. Υπάρχει ένα προβληματισμός.
1: Δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζει το άρθρο 91 του νόμου 5322. Δημοσιεύθηκε νόμος πριν μια εβδομάδα. Αφορά τις συντάξεις κυρίας. Δεν θα επιστρέψει κανένας, δηλαδή 120.000 περίπου συντάξεις λόγω θανάτου. Χειρίας, mm-hmm. κυρίας, που δεν περιεκόπησαν επειδή δεν θέλησε λόγω κοινωνικού κόστους ή δεν μπόρεσε ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση, δεν θα επιστρέψουν χρήματα. Έχει ανασάνει αυτός ο κόσμος, το εισπράττουμε, το εισπράτετε, διότι κάνατε μάχη και εσείς και ο σταθμός σας να μην επιστραφούν, γιατί είναι άδικο για παραλήψεις και αδυναμίες του κράτους και του ΕΦΚΑ να ζητηθούν πίσω 20 και 30 και 35 χιλιάρικα σύμφωνα με δικού μας υπολογισμούς, ναι. Επειδή στην τριετία αυτός ο αριθμός των συντάξεων, λόγω χειρίες που προαναφέραμε, δεν κόπηκε από το 70 στο 35%. Ναι. Δεύτερο, καμία χείρα ή χείρος συνταξιούχη λόγω θανάτου δεν θα υποστούν περικοπή της μιας εκ των δύο εισπρατωμένων εθνικών συντάξεων. Ναι. Το λύνει το άρθρο που προαναφέραμε και ο νόμος. Άρα καμία περικοπή στις διπλές συντάξεις κυρίας, όταν κάποιος έχει εξιδίου δικαιώματος και έχει και τη σύνταξη κυρίας, διότι ο νόμος λέει στην περίπτωση σόρευσης παραπάνω της μιας σύνταξης, mm-hmm. παραπάνω του ενός συνταξιοδικού δικαιώματος, κανένας δεν μπορεί να εισπράττει διπλή εθνική συνταξία.
0: Ακόμα λοιπόν, και αν έχει γίνει ο καταλογισμός της οφειλής.
1: Μάλιστα. Ακόμη και αν έχει γίνει και ο καταλογισμός της οφειλής. Mm-hmm. Εδώ. Το θέμα, το τρίτο είναι ότι εκεί που περιεκόπησαν οι συντάξεις κυρίας και περιεκόπησαν οι συντάξεις που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, mm-hmm. κυρίας δημοσίου τομέα, εκεί στην τριετία περιεκόπησαν οι συντάξεις. Mm-hmm. Αναμέναμε και ανέμεναν και ενδιαφερόμενοι ότι σε αυτούς που οι συντάξεις περιεκόπησαν θα επιστραφούν χρήματα. Η κυβέρνηση το ξέκοψε, το απέκλεισε, ο νόμος το αποκλεί, το άρθρο 91 του νόμου 5322 το αποκλεί. Και τέταρτο, οι αγροτικές συντάξεις έχουν μια οριακή βελτίωση ή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι στις αγροτικές συντάξεις συνέβαινε μια διπλή περικοπή. Και η σύνταξη της Συρίας από το 70% πήγαινε στο 35%, mm-hmm. αλλά καταργιόταν, κόπτετο, mm-hmm. οριστικός και αμετακλήτως, περιεκόπτετο η βασική σύνταξη. Καταργείτο η βασική mm-hmm. σύνταξη της αγροτικής. Άρα λοιπόν ναι, έχει διπλή περικοπή. Mm-hmm. Είναι η διπλή περικοπή. Mm-hmm. Τώρα τα κόβεται δυστυχώς. θα συνεχίζει η διαδικασία της περικοπής της βασικής σύνταξης, αλλά δεν θα πέφτει από το 70 στο 35% η σύνταξη χειρίας. Μία οριακή βελτίωση για τις ταλαιπωρημένες...
0: Χάνει τον ΟΓΑ, αλλά δεν χάνει το ποσοστό της σύνταξης από την χειρία.
1: Όπως το είπατε, ναι. Εχάνει τον ΟΓΑ κακώς.
0: Έχει στείλει η Μαρία από τον Άλυμο ότι τη σύνταξη του πατέρα της από το Σεπτέμβριο του έκοψαν τη σύνταξη του ΟΓΑ και μάλιστα αναδρομικά του καταλόγησαν οφειλή 12.000 ευρώ, την οποία του ζητούν να επιστρέψει και σταμάτησαν την καταβολή της σύνταξής του. Αυτό συνεχίζει να χρωστάει τα 12.000 ευρώ. Εδώ δεν αλλάζει κάτι.
1: Η κυρία Μαρία πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε ειδικό, κυρίως νομικό, αλλά και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Και στον ΕΦΚΑ. Διότι εδώ πρέπει να γίνει ένσταση, διότι κομμάτι του ζητήματος έχει να κάνει με τη νέα ρύθμιση, άρα θα ωφεληθεί, δεν θα ωφεληθεί ολοσκερός, αλλά θα ωφεληθεί.

0: ανάπτυξη αυτού του νομοσχεδίου, διότι γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι κατά το Σύνταγμα, αν συζητείτε νομοσχέδιο συνταξιοδοτικού περιεχομένου, κατά το Σύνταγμα, η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου κάνει γνωμοδότηση για τα συγκεκριμένα υποψήφιση άρθρα. Εκεί στη γνωμοδότηση λέει ότι το γεγονός, λέει στους βουλευτές η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, το γεγονός ότι κάνετε μια διακριτή μεταχείριση στη συντάξη της κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές προσφυγές αυτών που αδικούνται και αποκλείονται από τις νέες θετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, καλούμε και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας, που είναι η τελευταία αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου, να επανέλθει η κυβέρνηση, να αποκαταστήσει την αδικία, να μην εξαιρέσει τη συντάξη κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου, γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς θα ματώσει και θα ξοδευτεί προσφύγοντας στα δικαστήρια για το αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Το λέει το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο.
1: Σωστό. Υπάρχει και μια ερώτηση φορολογικού ενδιαφέροντος για τις συντάξεις. Είχε πάρει την επικουρική σύνταξη το Μάρτιο του 2023. Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν μόλις τώρα. Αν θα επιμεριστούν φορολογικά στα έτη που αφορούν ή θα φορολογηθούν όλα μαζί.
0: Έχει ξεκαθαριστεί αυτό με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διασπείρονται τα αναδρομικά, διαχέονται τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη και έτσι δεν πάνε σε ένα έτος να υπάρξει φορολογία μεγάλη. Εάν διασπαρούν όλα τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη, θα ξέρει ο συγκεκριμένος συνταξιούχος ασφαλισμένος, ξέρει για ποια έτη εισέπραξε αναδρομικά, τα δηλώνει σε συνεργασία με τον λογιστή του, φοροτέχνη του ή νομικό του στα επιμέρους έτη, έτσι να μην ξεπερνά ή να ξεπερνά οριακά ή να ξεπερνά λίγο το όριο για να μην υποστεί μεγάλη φορολόγηση. Να πούμε βεβαίως και μία αδικία. Κάποιος που εισπράττει αναδρομικά σύμφωνα με την εξαπλή παρέμβαση του κράτους, έξι κρατήσεις υφίστανται στα αναδρομικά. Δηλαδή από το χιλιάρικο τελικά ο συνταξιούχος θα εισπράξει το 55 με 58%.
1: Ναι.
0: Τα άλλα είναι σε έξι απαράδεκτες για αναδρομικά.
1: Και είναι πολύ μεγάλη αδικία.
0: Και τους τα δίνουν άτοκα,
1: κύριε
0: Κρόσα, και τους τα δίνουν άτοκα και τους φορολογούν με έξι διαφορετικές κρατήσεις.
1: Ναι, σωστό. Ρωτάνε αν ισχύει για τα έτη όπως είναι η ασθένεια, η ανεργία, η κοίηση, η λοχεία, αν μετράνε στον χρόνο για τα συντάξιμα στους αυτοαπασχολούμενους.
0: Κανονικά είναι και ό,τι αναφέρατε και οι 4-5 χρόνια που αναφέρατε είναι αναγνωριστή η πλασματική χρόνη και για νωρίτερη έξοδο στη σύνταξη και για αυγάτισμα προς αύξηση της σύνταξης. Αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω, είναι ερώτημα του ακροατού μας, βεβαίως είναι χρόνια και η επιδοτούμενη ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια και η άνευ αποδοχών απουσία από την εργασία και ο στρατός και τα τέκνα και οι σπουδές είναι χρόνια αναγνωριστές για δύο στόχους. Και για νωρίτερη έξοδο, σπανιότερα, διότι πια τα όρια ηλικίας είναι ξεκαθαρισμένα το 62ο, το 67ο και μειωμένη στα 62, αλλά κυρίως για αυγάτισμα της σύνταξης. Είναι κάποιος 62 ετών, έχει 35 χρόνια. Αν αγνωρίσει 5, θα συμπληρώσει 40, βγαίνει στο 62ο. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να φύγει στο 62ο με 35 χρόνια. Θα περιμένει στα 67 του για να βγει, λέει ο νόμος. Άρα, ποιοι διευκολύνονται με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, κυρίως αυτοί που θέλουν να φύγουν στο 62ο και προσθέτουν χρόνια τα πραγματικά και δουλεμένα με 1 έως 7, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1 έως 12 χρόνια που αναγνωρίζουν.
1: Ναι. Αν κάνεις χρήση, ξέρω εγώ, της επιδοτούμενης ανεργίας που έχεις κάποια στιγμή ως πλασματικά χρόνια, θα βγεις στα 39 ή στα 40 χρόνια?
0: Κανονικά μετράει σαν ένας αυτοτελής χρόνος ασφάλισης. Αν θες να βγεις στα 62 σου με 40, θα πρέπει να αναγνωρίσεις και άλλο έναν χρόνο ή να παραμένεις άλλο ένα χρόνο στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό καλύπτεται.
1: Άρα πρέπει να πας στα 40 και ο ένας από αυτούς τους χρόνους να είναι η επιδοτούμενη ανεργία.
0: Έτσι, ο νόμος λέει ή στα 62 με 40 χρόνια,

0: οποία 40 χρόνια μπορεί να είναι 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα. Ναι. Να είναι 35 δουλεμένα, 5 αναγνωρισμένα. Άρα λοιπόν σου λέει, φέρε μου στο 62ο 40 χρόνια ή 12.000 ένσημα, ναι. Άλλος και πάω στο 67ο με μια τρίτη δυνατότητα τη μειωμένη σύνταξη. Ναι. Τα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου έτου συνταξιοδότησης θα έχεις 100 ένσημα ανά έτος. Ναι. Η τρίτη περίπτωση μειωμένη σύνταξη.
1: Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται όλα και η ασθένεια και η ανεργία και η κοίηση και η λοχεία κτλ.
0: Την ίδια συμβολή στο τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Την ίδια περίπου συμβολή έχουν. Άρα λοιπόν και τα πλασματικά και τα αναγνωρισμένα. Και κάποιοι λένε ότι τα πραγματικά μετράνε, οριακά μετράνε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν συντάξιμες αποδοχές που μπαίνουν στα χρόνια που πραγματικά δούλεψε κάποιος. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα αναγνωρισμένα. Σε κάθε περίπτωση είναι μικρή η διαφορά στην απόδοση μεταξύ αναγνωρισμένου και πραγματικά δουλεμένου χρόνου.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε όλη αυτή την σεζόν.
0: Τιμή
1: ήταν δική μου. Να είμαστε καλά, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και ελπίζω να βρεθούμε με την καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το πλοίο.

Με ταξιδιάρικα τραγούδια θα την πάμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ένα μάτι, μην σας πω και τα δύο μάτια, δυστυχώς τα πύρινα μέτωπα. Αλλά και μια αίσθηση λίγο ελευθερίας, γιατί έρχονται οι διακοπές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης. Άνηση μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Χρόνια πολλά στον αδάμαστο Μίλτο Πασχαλίδη, να παραμείνει διαυγής και δημιουργικός, να συνεχίζει να κάνει ωραία πράγματα και να μην μασάει κιόλας. Σε αυτή την φάση που έχει φτάσει έχει αυτό το καλό. Δεν τα λέει. Όταν είναι να τα πει, τα λέει. Βασίλης Ντέτσικας που επίσης τα λέει όταν είναι να τα πει και λέει και ένα υπέροχο, δεν τα λες, τα λες. Όταν είναι να τα πεις, πάντα τα λέει. Γι' αυτό λέω. Και λέει και ένα υπέροχο δελτίο ειδήσεων. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις έρχεται τώρα στις 8. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα αυτής της σεζόν. Εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Tell me why.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Αυτή η μαγική μουσική αποτύπωση του καλοκαιριού από τον Διονύση Σαββόπουλο που τα έχει όλα, αυτό το, η μεσημεριανή ραστόνη του καλοκαιριού, οι εικόνες, οι μυρωδιές, η αίσθηση, μαγικός τρόπος που έχει καταφέρει και το έχει κάνει τραγούδι αυτό ο Διονύσης. Θα μας χωρέσετε, αλλά είμαστε λίγο σε κλίμα φυγής γιατί ήρθαν οι διακοπές. Η πραγματικότητα σε μία σκηνή, από τη μία να λένε οι μεν στους δε ό,τι λέγανε και από την άλλη μετά άντε καλό καλοκαίρι. Από το ας περιμένουν οι γυναίκες, Γιάννης Γουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς μαζί τους στην σπουδαία αυτή ταινία του Σταύρου Τσιόλη. Φεύγουμε για διακοπές, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές. Και οι φωτιές έχουν τεράστιες καταστροφές, αφήνουν πίσω νεκρούς, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, έχουν ξεπεράσει 45.000 τα καμένα στρέμματα, έτσι όπως είναι ο πρώτος υπολογισμός στο Ρέθυμνο. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Υπάρχει μήνυμα 112 για εκένωση της Φλόκας στο μέτωπο της Αχαΐας. Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας είπε ότι από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή είναι το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ερέθυμνο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι Ο αέρας που είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ δυνατός και δυστυχώς έχει ακόμα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ώρες μπροστά με πολύ έντονους ανέμους. Γι' αυτό και ζήτησα από την Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο του Μέγκα, να δούμε λίγο την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και στους τόπους που είναι οι φωτιές, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Καλημέρα Χριστίνα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και από μένα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα και θα έλεγα και αύριο Σάββατο. Ουσιαστικά από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων αισθητή. Αν και την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι πάλι στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν 7 ίσως τοπικά 8 μποφόρ. Απλά η ευρύτερη εικόνα σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές και στις περιοχές που έχουμε τα πυρήνα μέτωπα την Κυριακή θα είναι καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, να σου πω ότι σύμφωνα και με το χάρτη της πολιτικής προστασίας αλλά και με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, φαίνεται ότι τα 2/3 της χώρας είναι είτε σε κίτρινο είτε σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το Αιγαίο, από τη Μυτιλίνη και τη Χίο μέχρι και νότια την Κρήτη, σε όλες τις Κυκλάδες, στην Εύβοια, εδώ στην Στερεά, στην Ανατολική, στην Αττική, συγγνώμη, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις, σε περιοχές μάλλον που μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά, θα έχει ακραία συμπεριφορά, δηλαδή στις περιοχές. Σύμφωνα δηλαδή με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη που βλέπουμε από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην Χίο, στη Μυτιλίνη, εδώ στην Αττική, στις Κυκλάδες, σε περιοχές Πελοποννήσου, ακόμα και στη νότια Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σήμερα, οι πυρκαγιές θα έχουν ακραία συμπεριφορά. Μάλιστα στο Ρέθυμνο έχει παρατηρηθεί όλες αυτές τις ημέρες μια ακραία συμπεριφορά μελτεμιού που δεν συνηθίζεται να εμπνέουν άνεμοι με ρηπές που ξεπερνάνε τα 100-110 χιλιόμετρα την ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο ορεινός όγκος που περνάει ο βοριάς και κατεβαίνοντας... πνέει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι. Και βλέπουμε τις ρηπές που είχαμε και χτες 130 χιλιόμετρων την ώρα. Mm-hmm. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και για την Αθήνα. Το βλέπουμε ότι είναι λίγο χειρότερα από ό,τι χτες, με την έννοια ότι σε όλο το βόρειο και ανατολικό μέτωπο του νομού, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα και στην Πεντέλη και σε όλο το ανατολικό κομμάτι του νομού. Οπότε πέρα από τον κίνδυνο για πυρκαγιές που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, mm-hmm. γιατί το έργο των πυροσβεστών θα είναι πολύ δύσκολο πραγματικά και σήμερα και αύριο. Όσοι ταξιδεύουν, γιατί είμαστε και στην καρδιά των
0: διακοπών,
1: τώρα ξεκινάνε σήμερα και αύριο, καλό θα ήταν να ενημερωθούν όσοι ταξιδεύσουν προς τις Κυκλάδες.
0: Υπάρχει ήδη απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο.
1: Ναι, γιατί σήμερα είναι mm-hmm. η χειρότερη μέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα στις Βόρειες Κυκλάδες ειδικά mm-hmm. θα πνέουν άνεμοι με μέση ταχύτητα 8, τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε νησιά, Σύρο, Τίνο, Άνδρο, Μύκονο μπορεί να δυσκολευτούν οι θαλάσσιες μετακινήσεις ή να παραταθούν, να αλλάξουν τα δρομολόγια. Mm-hmm. Από την Κυριακή, όπως είπα, θα αρχίσουν να εξασθενούν και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πιο ήπιους ανέμους, ισχυρούς και πάλι. Το mm-hmm. μελτέμι θα είναι σταθερό, δεν φεύγει. Με περισσότερη ζέστη μεσοβδόμαδα, δηλαδή θα φτάσουμε στα επίπεδα ενός ήπιου εντός αγωγικών καύσωνα. Το βάζω εντός αγωγικών γιατί δεν είναι καύσωνας, αλλά θα έχει πολύ ναι. ζέστη. Δηλαδή θα έχει 39, ίσως τοπικά 40.
0: Από τη μία το Άγιο Μελτεμάκι μας βοηθάει να μην έχουμε καύσωνες, από την άλλη τρέμει το φιλοκάρδι μας γιατί κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση των πυρκαγιών.
1: Σωστά,
0: δηλαδή είναι
1: σωστά.
0: Δύσκολο. Επίσης τα πελάγη που είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση δυσκολεύουν και την συμμετοχή των εναέριων γιατί δεν μπορούν να προσθαλασσώσουν να κάνουν προσθαλάσσουση τα εναέρια.
1: Ακριβώς,
0: γι'
1: αυτό λέω ότι ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό που συνέβη και παρατηρούμε με την ταχύτητα των ανέμων στο νότιο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Διότι δεν συνεχίζεται στην περιοχή να πνέουν για τόσες πολλές ώρες τόσο θυελλώδεις άνεμοι,
0: ναι.
1: που είδαμε και χτες ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρήψεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι και σήμερα θα είναι μια παρόμοια δυσκολία θα αντιμετωπίσουν στην περιοχή και από αύριο ίσως το νότιο Ρέθυμνο να είναι καλύτερα. Δηλαδή ναι μεν και αύριο θα πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά όσον αφορά την νότια Κρήτη φαίνεται η ταχύτητα των ανέμων να μην ξεπερνάει τα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τις εναέριες ρήψεις για την κατάσβεση.
0: Άρα έχουμε σίγουρα μπροστά μας ένα 24ωρο, 36 ώρες
1: 36
0: περίπου.
1: 36 ώρες ναι, θα έλεγα, σωστά.
0: Δύσκολες, με πολύ αέρα παντού. Και μετά πέφτουν οι άνεμοι, αλλά δεν σταματούν εντελώς, όπως
1: δεν σταματούν,
0: είπες.
1: Όχι, ναι. Όχι, το Μελτέμι θα είναι ενισχυμένο, απλά λίγο θα εξασθενεί συγκριτικά με τα τωρινά δεδομένα. Δηλαδή θα πνέουν από Δευτέρα, Τρίτη 6, τοπικά 7. Αυτό θα επιτρέψει ναι. στη θερμοκρασία να ανέβει.
0: Καμιά βροχή ναι, πουθενά, μπας και σωθούμε όχι. από τη βροχή, όχι.
1: Όχι, όχι. Και το κακό είναι αυτός ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την ξηρασία που επικρατεί. Μετά, όταν θα ξαναενισχυθεί το Μελτέμι, που θα ενισχυθεί γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η καύσιμη ύλη θα είναι αυξημένη στο έδαφος
0: ναι,
1: λόγω της ζέστης που έχει προηγηθεί.
0: Σωστό.
1: Οπότε, βλέποντας, το πάμε εβδομάδα-εβδομάδα και να βλέπουμε την πρόγνωση και το πώς θα πορευόμαστε.
0: Κριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα. 36 ώρες με πολύ αέρα. Οπότε την προσοχή σας. Δεν παίζουμε με τη φωτιά. Δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Αφήστε το μπάρμπεκι τώρα για μια μέρα. Δεν πειράζει. Από μεθαύριο που θα έχει πέσει ο άνεμος. Πολύ προσοχή. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όταν υπάρχει κίνδυνο. Και σε γενικές γραμμές να έχουμε το νου μας και να ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές. Και ας είναι false alarm, δηλαδή ας μην είναι ο καπνός κάτι ιδιαίτερο. Άμα δούμε, ας ενημερώσουμε τις αρχές, γιατί όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο πιο γρήγορα ίσως να προλάβουμε να μην μεγαλώσει το μέτωπο της φωτιάς. Και αυτό για τα Κυκλαδονήσια που δοκιμάζονται.

Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς. Τα απαγορευμένα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αναζητήστε την συνέντευξη που πήρε χθες ο Σωτήρης Ξενάκης στην Έρη Ρίτσου, στην κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Να ακούσετε μια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες για την απαγόρευση του έργου ενός μεγάλου, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είναι ο Γιάννης Ρίτσος, και πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι το έργο των γονιών τους, ότι γράφτηκε για να είναι για όλους, όχι για να είναι για τον άνθρωπο που απλά έτυχε να είναι διαχειριστής της περιουσίας. Και στα 80 το Μητσιάς βγήκε στην παρανομία προχθές πάλι σε μια συναυλία. Τα τραγούδησε όλα τα τραγούδια. Σου λέει, δεν πειράζει, να κάνουμε. Εγώ θα τα τραγουδάω. Όπως το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης για το Γιάννη το Φωνιά, να το λέει συνωμοτικά. Δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε. Κατάλαβε μετά από 52 χρόνια. Πως της εκείνο στη Μήλο πετάς και πάρεις ομίλο κι εγώ πετάω μίλο. Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Πριν από 25 χρόνια έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Σπάρτακος, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της ελληνικής μουσικής, ειδικά της jazz σκηνής στην Ελλάδα. Η ζωή Τσαϊκουρούκλη. Ηχογραφεί το τραγούδι αυτό σε μουσική Γιάννη Σπάρτακου και στίχους Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου. Την συνοδεύει το εξαίρετο τρίο Melody, τρεις κοπέλες από την χορεδία του Αλεξάνδρου Ανιάν.

Και αυτό είναι το περίφημο Greek Bolero. Είναι το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Ο Ξαβιέρ Κουγκάτ, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του, άκουσε Γιάννη Σπάρτακο, άκουσε το «Θα σε πάρω να φύγουμε» που το είχε τραγουδήσει πρώτη η Ρένα Βλαχοπούλου όταν έκανε σπουδαία καριέρα στην jazz με τραγούδια του Γιάννη Σπάρτακου. Το 59 το ηχογραφεί ο διάσημος Κουβανός με την ορχήστρα του ως Greek Bolero.

0: Είμαστε στα πελάγια, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Είναι οι διακοπές που είναι μπροστά και η διακοπή γενικά από την καθημερινότητα που είναι δύσκολη και δεν μας αφήνει να την χαρούμε την διακοπή όπως πρέπει, διότι τα μέτωπα μένονται. Αν είμαι εδώ στο στούντιο με μάζεμα της δύσκολης και σημερινής επικαιρότητας, πληθαίνουν τα μέτωπα όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς.
1: Ναι, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές μας. Η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλειό, τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο, που η φωτιά συνεχίζει να καίει και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αργά το βράδυ σημειώθηκε ισχυρή αναζωπήρωση, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου προς τη Μονή Πρέβελη και τον Ασώματο. Οι θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους ξεπερνούν σε ρηπές τα 12 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δημιουργώντας συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του μετόπου. Έχουμε και ισχυρές συνεχείς αναζωπηρώσεις. Τώρα, να πούμε για την Πάρο. Όπου και εκεί είχαμε χθες μια νέα αναζωπήρωση. Η φωτιά καίει από τις 28 Ιουλίου, να υπενθυμίσουμε, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.
0: Ξεκίνησε από το Χιτά.
1: Από το Χιτά, ναι.
0: Μόνιμο πρόβλημα Χιτά στην Πάρο. Είχαμε και 4 συλλήψεις, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα την ώρα που σημειώθηκε η αναζωπήρωση ήταν στον Εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες. Ο Δήμαρχος, βέβαια, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Και εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και να πούμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ εφαρμόστηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Φολέγανδρο, τη Σίκινο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων που τροφοδοτούνται από το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο με την Πάρο. Και αυτό συνέβη για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου. Φωτιές είχαμε και στην Άνδρου και στην Κάλυμνο που ξέσπασαν χθες και συνεχίζουν να καίουν, απλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση εκεί. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές δεν υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα που να απειλούν κατοικημένες περιοχές, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπηρώσεων. Και να πούμε και για δύο μέτωπα που ξεκίνησαν τα ξημερώματα σήμερα και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το ένα είναι στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα πράγματα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, όπου εκεί είχαμε και 112. Το 112 λοιπόν καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Άρλα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Νομίζω Νομίζω ότι είναι εμφανές. Τζαζ, παραδοσιακή κουβανική μουσική, οι τεχνικές όλες, μαζί με κλασική μουσική που του αρέσει πάρα πολύ και αυτό σχεδιασμό. Το Σαμπροσόν είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975, Beethoven 5 λεγόταν το άλμπουμ, ένας δίσκος που σήμερα θεωρείται ένα αριστούργημα της σάλσα. Θα σας πρότεινα να το ψάξετε, υπάρχει διαδικτυακά, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να το ακούσετε. Απέναντί μου φροντίζει να έρχεται το πιάνο όπως πρέπει στα αυτιά σας ο γλυκύτατος Δημήτρης Κύρικος.

0: πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα, με το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές. Η εικόνα παραμένει δύσκολη. Έχουμε τους ανέμους εδώ στο πεδίο. Ανέμια δυσκολή δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Για ακόμα μία μέρα περιμένουμε ενίσχυση στο περιοριστικό σώμα με πεζοπόρα από την Δυτική Ελλάδα. Ουσιαστικά θα παλέψουν για να οριοδοτηθεί η κοκκιά. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σήμερα θα καταφέρουμε να οριοδοτήσουμε την κοκκιά και να δούμε το επόμενο βήμα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέτωπο όσο περνάει η ώρα και με τον άνεμο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Υπάρχουν νέες περιοχές, νέες κατοικημένες περιοχές που απειλούνται?
1: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν νέες περιοχές και η μάχη δίνεται για να οριοθετηθεί η κοκκιά και να σταματήσει μέχρι εκεί που πραγματικά με την προσπάθεια να την παλεύουν και όλες τις βράδυες.
0: Ναι. Το κέντρο του κινδύνου αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κύριο μέτωπο που είναι?
1: Το κύριο μέτωπο είναι ότι ο δυτικά από την Κρήτη βρίσκει ουσιαστικά εκεί έχουν επικεντρωθεί.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι εκενώσεις άλλων χωριών, άλλων περιοχών έχουν γίνει.
1: Όχι, εκενώσεις δεν έχουν γίνει. Οι τελευταίες γίνανε χτες. Μονή πρέβελη που πήγαν και αρχιτουρίστες. Βοήθεια για τη συνδρομή του λιμενικού.
0: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την ένταση των ανέμων?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, από ό,τι φαίνεται από την Υπηρεσία Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε παρόμοια κατάσταση με χρειάζεται.
0: Ναι. Τα εναέρια δεν πετάνε λόγω της θαλασσοταραχής ή λόγω των ανέμων?
1: Μόνο λόγω των ανέμων.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Λόγω και επίσης θαλασσοταραχής που δεν μπορούν να κάνουν πλήρωση. Αλλά λόγω των ανέμων που δεν μπορούν να κάνουν ρήξη,
0: μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν σας απασχολώ άλλο, γιατί ξέρω ότι οι ώρες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Το μέτωπο μένεται, η δυσκολία παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνεμοι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνεμοι που δεν λένε να κοπάσουν και κυρίως το ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια να πέσουν στην μάχη και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του μετώπου.

Κι αν ο Μαρκολίνο Ντάιαμοντ θεωρείται από πολλούς πιανίστες στη σάλσα ο μουσικός των μουσικών, ο Παπολούκα θεωρείται ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών για την σάλσα. Εδώ ακούμε την Σέλια Κρουδ να τραγουδάει ένα από τα αγαπημένα του Παπολούκα.

Yes, σήμερα τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι για να γλυκάνουμε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στους δέκτες και που ακούμε στα ραδιόφωνα. Νίκο, από το Περιστέρι το σχολίασα νωρίς την υπόθεση της, μάλλον της δηλώσης της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι δηλώσεις ντροπής. Είναι δηλώσεις που απλά, κατά την άποψή μου, αποδέχεται την πραγματικότητα. Ότι η οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, δεν είναι πια το μοναδικό σχήμα οικογένειας που υπάρχει και θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Είναι άσχετο αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας, είπαμε. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες διαφορετικών ανθρώπων που ξεκίνησαν μαζί αλλά έμειναν μόνος του ή μόνη της. Οι άνθρωποι που επιλέξαν από μόνοι τους να κάνουν ένα παιδί και να μην έχουν σύντροφο, τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια πραγματικότητα, άρα πρέπει να την αποδεχθούμε και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς το κράτος θα ασχολείται μόνο με αυτούς που αναγνωρίζει ως ηθικά αναγνωρίζει ως οικογένεια, γιατί νομικά αναγνωρίζει και τις άλλες μορφές οικογένειας.

Πέτρο, το ίδιο. Θα απαντήσω και σένα ότι απάντησα και στον Νίκο. Εντάξει, θα το διαβάσω στον αέρα, Ανδρέα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μίτσο, είπε την άποψή του, την άποψή της η Δόμνα Μιχαηλίδου, και αυτή η άποψη κρίνεται από όλους. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και πριν από δύο μήνες και στην εξήγησή της μετά από δύο μήνες, αυτό που είπε χθες δηλαδή στην ΕΡΤ. Το 1846 ο Γαλλικός στρατός νομιμοποιεί την τελευταία εφεύρεση του Βέλγου Αδόλφου Σάξ, το σαξόφωνο, συμπεριλαμβάνοντάς το στην μπάντα του. Και αυτός που ακούμε είναι ο Πακουίτο Ντε Ριβέρα, ίσως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, κουβανός σαξοφωνίστας όλων των εποχών. Ξεκίνησε με τους Ιρακέρε, του Τσούτσο Βαλντές, και συνδύασε αφροκουβανέζικους ρυθμούς με bebop και κλασική μουσική, αν και έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70, θεωρείται πλέον κλασική μορφή της Latin Jazz. Για σένα, Δαμάντη, αλλά δεν είναι να λέμε μπράβο ή όχι. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ εύκολα τι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε όμως με ψυχραιμία και όχι σαν δύο μέτωπα. Πάμε στην Αχαΐα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας,

0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν κάηκε το χωριό Φλόκα, πέρασε όμως μέσα από το χωριό. Είχαμε.
0: Α, γιατί η εικόνα τις πρωινές ώρες ήταν ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από το χωριό.
1: Βέβαια, στο
0: χωριό.
1: Ναι. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Ευτυχώς το χωριό σώθηκε. Είχαμε μόνο ενδεχομένως δύο ή τρία σπίτια με ζημιές. Mm-hmm. Και ίσως και κάποιο απομακρυσμένο σπίτι να έχει καεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία ευτυχώς πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι σοβαρότερο.
0: Εκεί είχε και το 112.
1: Βέβαια, βέβαια. Εκεί είχε το 112. Ναι. Το 112 είχε και στην περιοχή, έφτασε και σε αρκετές περιοχές, ναι, της Πάτρας. Έγιναν εκενώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων και κάποιων κατοίκων που ζουν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχει σπάσει σε δύο μέτωπα η φωτιά. Το ένα μέτωπο πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Ναι.
1: Πηγαδάκια, συγγνώμη. Mm-hmm. Είναι ένας οικισμός κοντά στο Φλόκα. Και το άλλο μέτωπο είναι προς τη Χιτά. Mm-hmm. Έχουμε όμως ισχυρή δύναμη με εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Σε εσάς τουλάχιστον πετάνε τα εναέρια. Δεν είναι όπως το Ρέθυμνο που δεν μπορούν να πετάνε από να πετάξουν από τους ανέμους.
1: Μιλήσαμε τον υπουργό, mm-hmm, τον κύριο Τουρνά, και έστειλε αμέσως 4 καναντέρ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 καναντέρ που επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν, και 3 ελικόπτερα πυροσβεστικής που κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να φτάσει τον χώρο των Χιτά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, διότι έχουν σπάσει και πια μικρομέτωπα, mm-hmm, και έχουν ακόμα ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από μία ώρα.
0: Ναι. Μακάρι να πάνε ναι, συνεχώς καλύτερα τα πράγματα, να ελεγχθεί.
1: Ναι. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και η ΕΜΟΔΕΑ και η ΕΜΑΧ.
0: Φαντάζομαι και ισχυρούς ανέμους όμως.
1: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε δώσει υδροφόρες όπως, mm-hmm, κάνουμε πάντα, ελπιστριοφόρα μηχανήματα, ο Δήμος επίσης. Κοιτάξτε, όλη μέρα δύσκολη θα είναι σήμερα, όλη, ναι, μέρα, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλο τον νομό και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ υψηλή ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Ζαΐμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αφού και ο Ζαΐμ, σαν την Περιφερειάρχη Αχαΐας, για την φωτιά που ξεκίνησε εκεί από το Φλόκα. Και ευτυχώς το χωριό δεν έπαθε μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες ή άλλου είδους τέτοια προβλήματα. Αλλά συνεχίζεται η φωτιά, μένει η φωτιά. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις για να την περιορίσουν. Ευτυχώς εκεί έχουμε και εναέρια μέσα.

Δημήτρης Παπαδημητρίου, μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου και η Βερόνικα Δαβάκη βάζει την υπέροχη φωνή της σε ένα πολύ καλοκαιρινό και έτσι τραγούδι που σου δημιουργεί μια καλή διάθεση σε δύσκολες μέρες που περνάμε, παιδιά, με πολλές φωτιές, αλλά κάπως να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε σε

Διαφημίσεις εκτός από τη θάλασσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για την τελική ευθεία αυτής της τελευταίας εκπομπής για αυτή τη σεζόν του τελευταίου πρώτου πρωινού. Yeah.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της σεζόν σιγά σιγά. Καλημέρα στην Ρίτα, καλές διακοπές, καλά να περάσεις κι εσύ. Και εμένα θα μου λείψετε, αλλά ραντεβού στην καινούργια σεζόν. Αδαμάντια, δεν πρόκειται να τα βρούμε, αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη δική μου άποψη, τα παιδιά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι αγάπη και φροντίδα. Από μια πυρηνική οικογένεια που σβήνει τσιγάρα πάνω στο παιδί, το δέρνει. Προτιμώ μια μη πυρηνική οικογένεια που δίνει αγάπη στο παιδί και φροντίδα. Αυτό προφανώς μεταξύ μας δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ.

Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλές διακοπές και σε σένα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα αυτή την σεζόν. Με το βάλς του καλοκαιριού του Χατζηδάκη, ώρες αποχαιρετισμού για να πάμε σε διακοπές. Εγώ τα κουβαδάκια μου τα έχω μαζέψει, τα έχω έτοιμα, τα έχω τακτοποιημένα. Θα δουλέψω και τις επόμενες ώρες αυτής της ημέρας και μετά σιγά σιγά θα ανηφορήσω προς το αγαπημένο μου νησί για να ξεκινήσω τις διακοπές. Να κάνω διακοπή από τα δύσκολα, να κρατήσω τα εύκολα, να κάνω και αναστοχασμό, να τα ξαναβάλω σε μια τάξη, να πάρουμε τις ανάσες μας. Εύχομαι το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Όπου και αν βρεθείτε, όπως και αν είστε αυτό το καλοκαίρι, να ηρεμήσετε λίγο, να ησυχάσετε, να πάρετε τις ανάσες σας, να μας το επιτρέψει και η επικαιρότητα, βεβαίως, διότι η σεζόν που έρχεται θα είναι γεμάτη με εξελίξεις και εκλογές και κόντρες και αυτό και πολέμους και ακρίβειες και όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά για λίγες μέρες ας τα αφήσουμε πίσω. Ευχαριστώ και για αυτή την σεζόν όλους τους συναδέλφους εδώ στα παραπολιτικά που τόσο πολύ με βοήθησαν για να βγει αυτή η σεζόν. Οι ηχολήπτες, μην τους πω έναν, αλλά οι ηχολήπτες είναι το 90% της εκπομπής. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος απέναντι να σε φροντίζει, τι να την κάνεις εσύ, θα τα λες μόνος. Την Κατερίνα Πλατή που μαζί προχωρήσαμε σε αυτή την εκπομπή για να φροντίζουμε να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους για να λέμε τις ειδήσεις. Το Βασίλη Κρυμπά που επιλέγαμε μαζί τις μουσικές τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά και το Θανάση Βούτσινο αυτό τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού που διαλέγαμε μαζί μουσικές. Το Βασίλη Ντέτσικα που κάθε ώρα στο ακριβώς ερχόταν για να πει τις ειδήσεις και να κάνουμε κουσκούς μέχρι να βγει να πει τις ειδήσεις. Καλό κουσκούς, όχι από τα άλλα τα αυτά, ξέρετε. Το Βασίλη Σκουρή που είχε τη διεύθυνση και την ιδέα να με προτείνει για να έρθω εδώ και να μείνω να ριζώσω. Βρήκα την τρούπα που λέει και ο Βουτσάς. Τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του σταθμού που το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. 2 χρόνια δεν έχει πέσει ένα τηλέφωνο να μου πούνε μην μπεις αυτά και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και από τους πιο εύκολους πελάτες. Μιλάω λίγο παραπάνω. Έλα λοιπόν να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές διακοπές. Τα λέμε με την έναρξη της επόμενης σεζόν, αν όλα πάνε καλά.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45
12: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
21: Ομ,
0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
22: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
21: Δηλαδή?
22: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
21: Τι έχει το μενού?
22: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
21: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
22: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
21: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
22: Έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
22: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
22: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
23: Λοιπόν, είναι μέρα μεγάλης εξόδου η σημερινή. Ας πούμε η πρώτη μεγάλη από τις μεγάλες εξόδους του καλοκαιριού η σημερινή. Θα φύγει πολλοί κόσμος από το μεσημέρι και μετά. Να έχετε ένα καλό ταξίδι, να προσέχετε στο δρόμο, να μην... Τώρα θα μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, να προσέχουμε στο δρόμο, επειδή εγώ δεν θα πάρω πλοίο, με αυτοκίνητο θα κινηθώ προς το πάνω τουλάχιστον. Πώς το λένε, να προσέχετε στο δρόμο, να μην χρησιμοποιείτε τη λεά, παρά μόνο όταν είναι ανάγκη να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσει το παιδάκι σας από εκεί μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Ο πατέρας σας, η μητέρα σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας. Ένας γενικός σας πρόσωπο. Αλλά και ένας ξένος που δεν τον ξέρετε και κινδυνεύει η ζωή του. Και εσείς για να πάτε 5 λεπτά πιο γρήγορα στην παραλία που σας περιμένει, πατάτε τη λέα. Λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει, έτσι. Η αστυνομία επιποδός οπωσδήποτε, το λέω και για τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, η οποία αστυνομία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια, να το πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και σε αυτό. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην Κρήτη, στο Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος θα μας δώσει και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και το κάνει 24 ώρα τώρα. Την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί. Καλημέρα, Δημήτρη.
24: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Για πες μας.
24: Είναι όντως, θα έλεγα, καλύτερη ημέρα
23: σήμερα. Είναι καλύτερη, ναι.
24: Είμαστε πιο αισιόδοξοι, καθώς και στις συνομιλίες που είχαμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, έχουν έρθει περισσότερες δυνάμεις, είναι πιο ελεγχόμενη φωτιά.
23: Ναι.
24: Απλά περιμένουμε τα εναέρια μέσα που θα είναι, πιστεύω, και το τελειωτικό χτύπημα.
23: Τώρα δεν πετάνε ακόμα όμως, ε?
24: Όχι, δεν μπορούν ακόμα. Όταν μιλάμε για ρηπές ακόμα 100 χιλιόμετρων, μιλάμε για έναν διαφορετικό κόσμο.
23: Θα αλλάξει όμως ο καιρός, Δημήτρη, λένε οι μετεωρολόγοι αυτό.
24: Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα είναι έτσι ο καιρός και μετά φτιάχνει.
23: Μάλιστα, μάλιστα.
24: Αυτή είναι η μετεωρολογική υπηρεσία που μας έχει πει τα δεδομένα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Είναι καλύτερη εικόνα. Τι καλύτερη εικόνα?
23: Ναι.
24: Πιστεύουμε ότι θα τη συγκρατήσουμε τη φωτιά ώστε αύριο να δοθεί ένα τέλος.
23: Μες.
24: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανθρώπινα κινδυνεύουν. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με τις εκενώσεις. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι να έχουμε δει και από τι έχει προκληθεί, να είναι από τη ΔΕΗ. Μες. Το εξετάζουμε ακόμα.
23: Μάλιστα. Από το ΔΔΕ. Να λέμε από το ΔΔΕ, γιατί η ΔΕΗ δεν φταίει σε αυτά τα θέματα, ούτε καμιά εταιρεία. Ο πάροχος είναι διαφορετικός. Η ΔΔΕ, το δίκτυο το έχει η ΔΔΕ, έτσι. Να το ξέρω, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε, το συνηθίζουμε και εμείς δημοσιογράφοι που από τη φόρα που έχουμε λέμε συνεχώς ΔΕΗ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η ΔΕΗ.
24: Δεν είναι ώρα να ψάξουμε για ευθύνες, βέβαια.
23: Όχι τώρα, όχι. Να σβήσει φωτιά, αλλά κάποια στιγμή να τις δούμε κι αυτές. Πάντως, ωραία, κρατάω αυτό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμα χρειαστεί θα επανέλθουμε. Μακάρι, μακάρι.
24: Όλα θα πάνε καλά.
23: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Γιαννάκη. Χτύπησε πρώτος. Κάντε υπομονή και ο Κούλης λέει θα εξαφανιστεί, θα εμφανιστεί, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι γράψει, καθάρισε τι απλά δύο θα γράψει. Εσύ ξέρω τι θες να πάθει, αλλά δεν θες να πάθει τίποτα κακό, εννοείς ότι θες να εξαφανιστεί. Αλλά έρχονται εκλογές. Πήγαινε, ψήφισε, κάνε τη δουλίτσα του. Έκανε τιμή στη δουλίτσα μας και όποιος κέρδισε, κέρδισε. Λοιπόν, καλημέρα. Όλο ο κόσμο τη δουλίτσα του θα κάνει. Καλημέρα στον Κατζόλη, πόσο να κάνει υπομονή βρεξενάκι, ήδη έχουμε σύνδρομο στέρηση σκουρή. Δεν περίμενα να συμπαθήσω τόσο ένα αριστερόστροφο. Ούτε εγώ. Μετά από 4 χρόνια συνεργασία, ούτε εγώ το περίμενα. Για να μην ειλικρινεί. Γιατί είναι και γαμώτα παιδιά, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Εκτός από τη μουσουαλαφάρα κλπ. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ναι. Και πολύ καλός στις προσωπικές του σχέσεις, να το πω και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα σε όλη την ομάδα των παραπολιτικών, καλημέρα στον Νίκο τη Λιβαδιά. Τι λέει, αν φοράς γυαλιά με κάμερα και σου τεινάζουν ένα μπουκέτο, λέει, θα το έχεις σε βίντεο να το βλέπεις όλη τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι λες, μάλλον υποπτεύομαι τι λες, αλλά δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα, καλές διακοπές, καλή επιστροφή στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δρόμενα. Τα τηλεοπτικά τα έχουμε αφήσει εδώ και μια εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξενάκη, έχω ένα σοβαρό προβληματισμό. Εγώ που μετράω πρόβατα για να αποκοιμηθώ, δικαιούμαι επιδότηση από ΚΕΠΕ. Δικαιούσε, φυσικά. Δεν το συζητώ. Ναι, να κάνεις αίτηση οπωσδήποτε, δικαιούσε επιδότηση από ΚΕΠΕ. Τι λέει σήμερα το μενού. Καταρχάς, σας πω για την κίνηση. Μισό, γιατί την έβαλα να τη δω και. Έχει στην έξοδο της πόλης, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει κίνηση. Κάτσε να πάμε μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας να δω τι γίνεται. Δεν έχει κίνηση τα διόδια της Ελευσίνας αυτή τη στιγμή. Καλά, ακόμα είναι νωρίς, από το μεσημέρι και μετά θα έχει κίνηση. Στον Πειραιά να πάμε μια βουλτίτσα, μισό λεπτό. Πιο κόκκινα και από το Καραϊσκάκι όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι κατακόκκινα όλα από το τέλο εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Μέχρι τις μαρίνες, τις αποβάθρες, τις προβλήτες που φεύγουν τα πλοία. Είναι και η ώρα τέτοια, όλα είναι κόκκινα. Στο πήγαινε έτσι, στο φύγει από τον Πειραιά τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Εντάξει, αύριο θα γίνεται χαμός, μεθαύριο χαμός. Είναι οι μέρες κλασικές που όπως λέω βγαίνουν στη τηλεοράση οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, έχουν 6 παράθυρα. Παλιά είχαν τι πολυτέλειες που είχαν πολλά παράθυρα. Είχαν λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, αεροδρόμιο Ελληνικού. Ναι, αρχικά. Μετά πήγαμε Σπάτα. Ναι, μετά είχαν διόδια Ελευσίνας, διόδια Σχηματαρίου. Ναι. Και κάνανε μια βόλτα από εκεί. Τώρα πια επειδή έχουν φτωχύνει τα πράγματα και στα κανάλια και δεν κάνουν τόσο μεγάλα έξοδα, άντε να πάνε στα διόδια της Ελευσίνας που είναι πιο κοντινά και που έχουν πάντα κίνηση. Στο Σχηματάρι δεν πολύ πάνε γιατί δεν γίνουν τόση κίνηση στα διόδια και στο Σχηματάρι. Πάνε οπωσδήποτε στον Πειραιά να ρωτήσουν τα κορίτσια. Πού θα πάτε και τα αγόρια? Στην Ήω. Α, και πώς θα γυρίσετε? Με γρήπη τύπου Α, απαντάει ο άλλος. Το λέω γιατί γύρισε ο γιος μου έτσι, με γρήπη τύπου Α από εκεί. Γενικά, ναι. Λένε ότι άμα πας στα νησιά αυτά, επειδή κυκλοφορεί ακόμα και κορονοϊός που είναι πιο ελαφρύς, και γρήπη, υπάρχει ακόμα γρήπη. Τι να πεις τώρα στο παιδί, να μην πάει στο χώρο να διασκεδάσει? Δεν πάει να του πεις τίποτα. Θα την περάσει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τι λέει, σου το είχα πει Σωτήριο, ότι ο Κυριάκος κάθε χρόνο θα κάνει ρεκόρ, θα κάνουμε ένα στρέμματο. Δεν κάνει ρεκόρ, λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα ρεκόρ και ευτυχώς σου τώρα δεν έχει κανένα ρεκόρ. Και να ρίξει μια ματιά τι γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία που έχει καεί μισή χώρα από την καθεμία. Λοιπόν, άστο αυτό τώρα. Στον Κυριάκο έχεις να κάνεις αντιπολίτευση 500 πράγματα. Κάντου για την ακρίβεια, κάντου, ειδικά για την ακρίβεια έτσι. Κάντου για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για τους μισθούς. Κάντου ό,τι. Αλλά τώρα για τα καμένα στρέμματα, ειδικά αυτές τις τελευταίες δύο χρονιές, δεν έχεις. Προς το παρόν, έχουμε και ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι κάποιοι που ελπίζουν σε αυτό, ξέρεις. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πως έτσι θα πέσει η κυβέρνηση και θα έρθει άλλη που θα μας σώσει, που δεν θα καίγονται με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα τα στρέμματα. Είδαμε στο παρελθόν τι είχε γίνει και με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα και τα στρέμματα και τους νεκρούς που μετράγανε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μου γύριζε το μάτι μερικές φορές και θέλω να τα πω αυτά. Τα λέω και με τον Βασίλειο εδώ και τσακωνόμαστε κιόλας καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις. Λοιπόν, στην εκπομπή θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Του ζητήσαμε να έρθει, γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος, όχι να έρθει εδώ, να τηλεφωνικά την κάνουμε συνέντευξη. Παρά το γεγονός ότι είμαστε τέλος σεζόν, ας πούμε, υπάρχουν θέματα ανοιχτά πολιτικά. Υπάρχει καταρχήν η ΔΕΘ μπροστά, εξαγγελίες κλπ. Και υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας. Χθες, ας πούμε, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την ιστορία της χρηματοδότησης των κομμάτων. Την έπεσε η Ελλάς σε κυβέρνηση και Πασόκ για τα χρήματα που χρωστάνε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έχει γίνει γίνει πόλεμος και μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Τσίπρα και μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα, που και αυτός είναι ακόμη πιο σκληρός ο πόλεμος, αλλά εντάξει. Θέλω να ρωτήσω εγώ για το θέμα του νερού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του νερού. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι από τις δηλώσεις της κυρίας. Ελά, κόλλησα. Της υπουργού οικογένειας, εσύ. Της κυρίας Δόμενας Μιχαηλίδου, ναι, για την πυρηνική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να στείλετε ερωτήματα, στέλνετε, πολύ ευχαρίστως. Αν είναι ευπρεπή, θα τα μεταφέρουμε. Να δούμε ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Είναι κάτι δηλώσεις που έκανε τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Γίνανε, χθες εμφανιστήκανε. Τις έξι πρόχειρες θα τις βάλουμε. Για βάλτες.
1: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
23: Χαμός έχει γίνει με αυτή τη δήλωση. Ο κ. Σαμαράς βγήκε και είπε ότι υιοθετεί τη woke agenda η κυβέρνηση και αποδομεί το θεσμό της οικογένειας κλπ. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο πρόσωπο της κυβέρνησης, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως για τις οφειλές των κομμάτων, όπως για το θέμα του νερού, για τη ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, να δούμε τι γίνεται και με τους ανέμους και με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε και στο Ρέθυμνο ξανά, να δούμε εκεί με τις φωτιές τι έγινε με τον τουρισμό και θα μιλήσουν για τα καύσιμα με τον κύριο Ασμάτογλου. Επίσης, μπράβο στον Παναθηναϊκό Πρωστό και στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις. Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει γιατί είναι τεράστιος. Είναι... Και μπράβο του. Μπράβο του. Και είναι και καλό παιδί από ό,τι βλέπω δηλαδή, και στη δημόσια συμπεριφορά του. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε λιγάκι. Είχα κάτι φίλους που επικοινωνούσε αυτό το βράδυ, αγχώθηκε. Θυμούνται ότι έχει πάθει Άκη με την Νόα και σου λέει: κάτσε μας τον πάθημα του την Πάξη. Αλλά εντάξει, προκρίθηκε. Τώρα παίζει με την Άντερλεχτ. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το εννοώ πραγματικά πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ, γιατί βαθμούς παίρνει η Ελλάδα και προχωράμε και ανεβαίνουμε και γινόμαστε πιο ισχυροί. Και έρχονται και ξένοι παίχτες σοβαροί στην Ελλάδα έτσι. Να βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ. Παιχταράδες που έρχονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που πριν 15 χρόνια, 20, ερχόντουσαν και τότε τύπου Wilkins στον Παναθηναϊκό κλπ. Αλλά ένα στα τόσα. Τώρα έρχονται παιχταράδες που δεν θα το σκεφτόμασταν που θα μπορούσαν να έρθουν. Αν μάλιστα ενισχυθούν που ενισχύονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δύο μεγάλες δόξες του και στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει τα προηγούμενα, αυτά τα τελευταία. Ανεβαίνουν και πάλι. Μόνο εμείς θα μείνουμε πάλι με το Μουτζούρι, νομίζω. Οι αεξίδες δεν πειράζει. Να είμαστε καλοί στην μπάλα, εγώ την κανονική λέω, που λέω εγώ, και ας μην είμαστε καλοί στη σπηριάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αφού μετράς λέει τους νεκρούς μιας κυβέρνησης, για πήγαινε λίγο πιο κάτω τους νεκρούς στην Ηλία και τα δεις από τους μετανάστες που χάθηκαν στις τσέπες αυτών που περασπίζει Άρης 54. Νεκρούς είχαμε, λέω, και στην κυβέρνηση την προηγούμενη. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, νεκρούς είχαμε και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Νεκρούς είχαμε δυστυχώς από πυρκαγιές πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Αλλά διακρίνω δυστυχώς σε μηνύματα μια επιθυμία καταστροφών από κάποιους. Είναι λίγη μειοψηφία, δεν πολύ. Που θέλουν έναν να καταστραφεί ο τόπος προκειμένου να πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχω, δεν το άντεχα και πριν. Δεν το άντεχα και πάντα σε όλη τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς. Και εδώ μιλάμε και τρία χρόνια για τα Τέμπη. Άφησε τις φωτιές της Ασκίας. Που εκεί που είχαμε μια τεράστια τραγωδία επίσης. Ένα έγκλημα πραγματικό για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Και ελπίζω να αποδοθούν όπως πρέπει να αποδοθούν αυτές που πρέπει να αποδοθούν. Λοιπόν, δεν δεν μετράω νεκρούς. Λέω ότι ο καθένας έχει την ιστορία του και πρέπει προσεκτικός όταν μιλάει δημοσίως. Αυτό λέω μόνο. Έτσι, δεν, από παρθενογένεση δεν έρχεται κανένας. Αυτό για, τους, για αυτούς που νομίζουν ότι θεωρούμε ότι έρχονται από παρθενογένεση. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr στα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάτσε μισό λεπτό γιατί τα χάσα, ρε φίλε. Να πω ότι είναι η Μαρία Ιωάννου στην, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Κύριε Σαμσούρη μας, καλημέρα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στην... πώς τη λες εσύ εδώ, περίμενε γιατί μην το πω λάθος. Στην... καλό καλοκαίρι λέει σε εσένα και τον Βασίλη, καλό καλοκαίρι στον Ιχολύψη, συντελεστές, καλό καλοκαίρι στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας ακούει πια ο Παύλος και στην υπόλοιπη παρέα των παραπολιτών ξυπνάει νωρίς. Ακούει τον Αλέξανδρο και την Έρη. Και τέλος, καλό καλοκαίρι στην ιερά γαρεφιώτισσα του σταθμού. Αυτή είναι η Μαρία Ιωάννου, η γαρεφιώτισσα, η νεαρά του σταθμού. Είναι το καινούργιο μας καμάρι εδώ, η οποία είναι και εξαιρετική στη δουλειά της. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τελευταία μέρα άψογη στην επαγγελματισμό στη δουλειά της, όπως και ο Παναγιώτης ο Κάτσος στα ηχητικά. Ευχαριστούμε τον Θανάση Βούτσινο για τα ωραία του τραγούδια. Εσένα σε ευχαρίστησα, ρε, ο κύριος Κυρικός. Σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα τα... δεν βρίσκω το πακετάκι μου, δεν βρίσκω. Δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά και θα το πούμε μόλις γυρίσουμε. Εντάξει, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε Everybody Cosmatic Dermatos εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ένα ευρώ. Επειδή γίνεται μία συζήτηση τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια,
9: ο χρόνος αυξάνεται.
8: Και μια πιο έντονη κριτική από το καλός ή κακός λεγόμενο, γιατί δεν υπάρχει ισοπαίδωση αυτά, πολιτικό, παλιό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Και πολλές φορές κάποιοι από το παρελθόν θέλουν να επανέλθουν από το δικό μας, από άλλα κόμματα, ασκούν κριτική. Δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, υπερβολική, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Εγώ έχω δώσει τις απαντήσεις μου, δεν κρύβομαι. Να τονίσω ξανά ότι όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνεια. Γιατί τώρα, ξέρετε, όπως και τα κόμματα, έτσι και το κράτος έχουν συνέχεια, οφείλουν δηλαδή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να.
9: Πότε δημιουργήθηκαν?
8: Πότε δημιουργήθηκαν?
9: Είστε σαφείς. Είστε σαφείς.
8: Ναι. Κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό, δεν κατάσταση.
9: Είστε σαφείς. Αυτό που λέτε. Εγώ όμως μισό λεπτάκι και να κάνουμε και λίγη συζήτηση. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς καμιά τράπεζα δεν δανείζει κάποιον ο οποίος ως οφειλέτης είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα τα δύο αυτά κόμματα. Να το πούμε και αυτά. Αλλά δεν το έχετε ζητήσει. Λέτε καν εσείς. Σωστό,
8: και
9: σωστό.
8: Και η Ελλάδα
9: ισχύει.
8: Να ζει πάνω από τις δυνάμεις της σε πολλές περιπτώσεις.
9: Λέτε ότι τώρα, τα χρέη αυτά δεν δημιουργήθηκαν με το Μητσοτάκη. Μάλιστα.
8: Κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία εκπρόσωπος δεν είναι προσωπική ευθύνη. Οι εκπρόσωποι, αν και πολλές φορές το δέχομαι και αυτό, δεν πρέπει να δέχονται προσωπικές επιθέσεις όταν εκφράζονται σε ενός κόμματος. Αλλά τυχαίνει.
9: Τον αρχηγό εκπροσωπούν. Τον αρχηγό εκπροσωπούν.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το κόμμα αυτό έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, που φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100, κοντά 120 δισεκατομμύρια ευρώ αφρίαστα. Δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος.
9: Για το μνημόνιο, λέτε το τρίτο.
8: Βεβαίως. Πουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία, αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
9: Πασόκ
8: της Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
9: Αυτό ναι. Αυτό, εντάξει, ναι.
8: Μάλλον σε πολεμικό, κομματικά πολεμικό, για να μην παρεξηγηθώ.
9: Κακό.
8: Μέτωπο παραπέμπει.
9: Και για
8: οπότε
9: σας.
8: Νομίζω ότι είναι άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος,
9: έλεγα,
8: μια σταθερή κυβέρνηση και πολλές άλλες βέβαια και πολλά άλλα επιχειρήματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
9: Θα έλεγα, εννοείται ότι πώς αυτοί οι δύο που ανταλλάσσουν τέτοιου είδους επιχειρήματα, γιατί η επιχειρηματολογία είναι σκληρή, βαριά αυτή που ανταλλάσσετε.
8: Σίγουρα δεν είναι προοδευτικό, γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παραπροοδευτικές είναι.
9: Ναι.
8: Και σίγουρα δεν τον έχει και μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης.
9: Ναι.
8: Μάλλον σε άλλο τύπου μέτωπο παραπέμπει. Με μια πολεμική η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό το δικό του θέμα θα λύσουν μεταξύ του.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα επανέλθω συνέχεια για το θέμα του Πασόκ και της Ελλάς, γιατί είναι πολύ χοντρά αυτά τα οποία λέγονται από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τις δηλώσεις που έγιναν γνωστές περί πυρηνικής οικογένειας. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς και σας κατηγορεί για walk agenda και αποδόμηση. Του θεσμού της οικογένειας. Θα ήθελα την άποψή σας για τη δήλωση. Την ακούω, τη βάλαμε και την ακούσαμε πριν τη δήλωση. Αυτή η δήλωση είχε γίνει το Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έγινε αντιληπτή. Δεν έγινε αντιληπτή τότε.
8: Ασχολήθηκαν με μια δήλωση του Μαΐου, αλλά εγώ δεν θέλω έτσι.
9: Ναι. Δεν έγινε αντιληπτή. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Έτσι,
8: μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα αποφύγω τα λόγια μου.
9: Ναι.
8: Επειδή όλοι μας προετοιμάζουμε και τις προτεραιότητες, είπατε πριν ότι θα είναι το ΣΥΦΕ στο βόρειο τομέα, αύριο μεθαύριο ελπίζω να καταφέρω να πείσω τους πολίτες να είμαι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας.
9: Ναι.
8: Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί, ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από ό,τι γίνει τη μέρα και μετά.
9: Ισχύει αυτό. Ισχύει,
8: και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο, αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη
9: ζωή. Πώς γονιός λέω ότι ισχύει και με το παραπάνω.
8: Ισχύει κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί. Mm. Μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Το δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν κοροϊδευόμαστε, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα, μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να χάνεται. Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη, τόσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη.
9: Άρα,
8: το ζήτημα λοιπόν το δημογραφικό, κύριε Ξενάκη, έχει σημασία να το πω αυτό. Για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media, έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς. Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα.
9: Ναι.
8: Αυτά τα οποία είδαμε στη ΔΕΘ και εφαρμόζονται, οι φοροαπαλλαγές για πολίτεκνους, η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας, δεν είναι εύκολο. υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των 30 ή των 40, ναι, που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά, όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά,
9: ισχύει,
8: γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε. Τώρα, με την ναι, έννοια ναι, ότι το ναι, καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί στην κατεύθυνση στήριξη
9: άρα
8: της οικογένειας.
9: Αντιλαμβάνομαι πάντως, επειδή έχει γίνει και μια διευκρινιστική δήλωση από την κυρία Μιχαηλίδου χθες σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν το Μάιο, ότι ναι, εσείς μιλάτε για τη διευκρινιστική δήλωση που έκανε, που εξήγησε τι εννοούσε, που λένε ναι, πάμε κάτω αυτό που λέτε εσείς. Και δεν ήταν το ίδιο με αυτό το οποίο ακούστηκε τον περασμένο Μάιο, έστω έως μέρος ενός κομματιού πραγμάτων που είπε. Δεν έχω δει όλη την ομιλία της, για να είμαι ειλικρινής.
8: Όταν βρίσκομαι ειδικά στην ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι έρχονται εκεί για να μου κάνουν την ίδια ερώτηση 5-6 φορές και να κόψουν ένα βιντεάκι. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία της μειοψηφίας, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικοί, και πάει λέγοντας. Και μπορεί μια ενημέρωση μια ώρα και ενός τετάρτου να παίξει σε μια σελίδα ένα λεπτό μια απάντηση με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Εγώ δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Ναι. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερη σημασία από ότι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής.
9: Ναι.
8: Το λέω γιατί το ξαναλέω. Ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι, θεωρώ ότι γίνεται και την μέρα στην άλλη, να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης. Όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες. Ναι. Πήγα τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω. Δεν καταλαβαίνω τον ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Δεν το μειώνω. Έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση, το ξαναλέω, δεν τα απαξιώνω, είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της οικογένειας. Ναι, της παραδοσιακής οικογένειας, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
9: Ναι.
8: Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν. Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μια γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντας τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα.
9: Μιλάτε με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει τον τρόπο που. Ενός ανθρώπου της πολιτικής, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό που ο κόσμος συνήθισε να αποκαλεί συντηρητικό. Εγώ δεν συμφωνώ με την έργα, με τη λέξη συντηρητικός. Δεν το λέω με αρνητική. Δεν το λέω με αρνητική. Καταλαβαίνετε. Δεν το λέω με αρνητική.
8: Οι απόψεις αυτές θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια στο πολιτικό σύστημα.
9: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο είπατε σήμερα εσείς και αυτό που είπε χθες η κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με αυτή τη φράση που ακούσαμε αρχικά είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Είναι σε άλλο μήκος κύματος. Εσείς είπατε ότι ήταν ένα απόσπασμα το οποίο ενδεχομένως αδίκησε το σύνολο μιας ομιλίας. Εγώ λέω πως είναι διαφορετικό πράγμα αυτό το οποίο ακούω σήμερα και χθες από την κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με το πρώτο το οποίο ακούστηκε πριν από 5 μήνες. Δεν ακούστηκε, υπόθηκε πριν 5 μήνες και τώρα.
8: Σίγουρα.
9: Αυτό. Σίγουρα. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο έχω πάρει μηνύματα εγώ πριν και μάλιστα ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να κάνουμε και τη συνέντευξη. Για το νερό. Τι γίνεται με το νερό. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα και ακούω αυτή τη συζήτηση για το νερό. Αλλά πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει και κινητικότητα. Δηλαδή να ανακοινώνονται έργα τα οποία θα γίνουν και να υπάρχει και μια δημόσια συζήτηση στην οποία μετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ουσιαστικά σας λένε ότι παραδίδεται το νερό στους ιδιώτες. Το λέω έτσι χοντροκομμένα. Ναι.
8: Είναι
9: το δημόσιο αυτό αγαθό. Ναι.
8: Αστεία και εκτός τόπου και χρόνου.

0: όχι μόνο αυτό το οποίο είναι ένα ψέμα της αντιπολίτευσης.
1: Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το λέτε ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα είπαν ότι θα πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και την Ακρόπολη, είπαν κάποιοι. Και μιλάμε τώρα για κωμικοτραγικές καταστάσεις ως προς την αντιπολίτευση, έτσι. Όπου και εκεί, σας παραπέμπω στην απάντηση της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και στην απάντηση που έδωσα εγώ από ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την τελευταία ενημέρωση πολιτικών συνταγμών, που ισχύει και εκεί το εντελώς αντίθετο. Και λίγες μέρες μετά επανέφεραν το Κοσκινάκι, αν με επιστρέπετε να τα πούμε έτσι απλά, της υποτιθέμενης ιδιωτικοποίησης του νερού, που ισχύει το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι μόνο θέμα ενίσχυσης που ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 50 με 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απόλυτα.
1: Ισχύει αυτό, μας το λένε ειδικοί χρόνια τώρα που κάνουμε συνεντεύξεις. Το δίκτυο είναι παλιό, το δίκτυο είναι παμπάλαιο και ως και επικίνδυνο κάποιες φορές αυτό το παμπάλαιο.
0: 735 είναι οι φορείς, ναι. 735 είναι οι φορείς που διαχειρίζονται τα ύδατα. Ναι. Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει έρευνες, έχει διατάξει έρευνες στη Σιθωνία, στη Βόλυβη για το νερό. Μιλάμε για κάτι το οποίο όποιος ζει σε αυτές τις ειδικές περιοχές, αλλά και σε άλλες περιοχές, το βιώνει. Γι' αυτό και σε αυτή την πρωτοβουλία, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, είναι με το Υπουργείο, είναι με την κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και ναι, να παραδεχτούμε, ειδικά όσοι υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια στη θέση της ευθύνης, ότι χάθηκαν πολύτιμες ευκαιρίες και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Και αντί λοιπόν να χειροκροτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, όχι πανηγυρίζοντας. Να πούμε και αργήσαμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση που είναι πραγματικά εκτός των κεφρών.
1: Μάλιστα. Ούτε θα έχουμε, γιατί είχαμε ήδη μια αύξηση της τιμής του νερού, έτσι. Το έχουμε δει όλους τους λογαριασμούς μας. Μπορεί να ήταν το πιο φθηνό πράγμα που πληρώναμε τώρα. Τώρα πια είναι, έχει ακριβήνει και αυτό.
0: Το απάντησε αυτό.
1: Ούτε θα περιμένουμε. Δεν πειράζει να το ξαναπαντήσετε μια φορά κι εσείς που εκπροσωπείτε, όπως είπατε εσείς, και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, εκτός από το ότι είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, γιατί είστε και υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, δεν θα έχουμε αυξήσεις περαιτέρω στις τιμές του νερού, λέτε, έτσι.
0: Όχι.
1: Αυτά τα έργα που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν πάρα πολλά έργα στον τομέα αυτό και μάλιστα σχετικά γρήγορα.
0: Η χώρα μας, ναι, κύριε Ξενάκη, θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη.
1: Θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Ναι. Και μια που το είπατε, να σας πω κάτι. Το φθηνότερο νερό το έχουμε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρώπη, λένε πολλοί. Ενώ οι μισθοί μας δεν είναι υψηλότεροι στην Ευρώπη. Πάμε εκεί. Που είναι η Λερναία Ήδρα. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα, έκανα λάθος. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της κυβέρνησης. Δηλαδή, ένα ζήτημα στο οποίο η άποψή μου είναι ότι ως τώρα όλες οι προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα επιθυμούσαν οι πολίτες.
0: Σίγουρα οι πολίτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα. Γιατί διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όσο πιο απλά μπορούμε.
1: Ναι.
0: Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι την κυβέρνηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει καταφέρει ανάπτυξη, αύξηση μισθών και από πληθωρισμό ταυτόχρονα, δηλαδή να πέφτουν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Άρα το στοίχημα είναι και πρέπει να κερδιθεί όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα,
1: ναι,
0: οι αυξήσεις των εισοδημάτων.

0: Και επειδή είπατε μια φράση, θα σας τιμήσουν οι πολίτες τρίτη συνεχόμενη φορά. Αυτό το έχει κάνει μια φορά με τα πολιτευτικά το Πασόκ, έχοντας αλλάξει αρχηγό βέβαια. Δηλαδή, κέρδισε τρεις τετραετίες συνεχόμενες από το 1993 μέχρι το 2000 με τον Ανδρέα Αρχικά και με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που έχει περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή, έτσι, ενώ τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και, καλά, και από τον Αντώνη Σαμαρά σαφέστατα. Έχει κυβερνήσει.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός και ο πρώτος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ως αρχηγός αντιπολίτευσης, ήταν ως πρωθυπουργός για σχεδόν, όχι για σχεδόν, για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών.
0: Σωστά, δημοσκοπικά συνεχίζει. Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ή να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έχει δώσει λεφτά.
0: Δεν ανησυχάτε.
1: Η μεγάλη διαφορά, θα απαντήσω με τη μεγάλη διαφορά του
0: 1993-2004
1: με το 2019-2030 ελπίζω.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην περίοδο αυτή ακόμα δεν είχαν καταρρεύσει οι ψευδεστήσεις. Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο της υπερήφανης εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης του κ. Τσίπρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν ξεκίνησε τα δεινά αυτής της χώρας, απλά τα επιδείνωσε κατά 100 δισεκατομμύρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε η ιστορία από το 1980,
0: ναι.
1: Τότε που η Ελλάδα άρχισε να ζει με ψεύτικα λεφτά και με δανεικά τις επόμενες γενιές. Έτσι. Μέχρι λοιπόν που μπήκαμε και στα μνημόνια, το κράτος με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως την περίοδο 90-93 ή κάποιες άλλες επί των δικών μας ημερών, ζούσε σε βάρος, οι κυβερνήσεις δηλαδή, νομοθετούσαν και πέραν αποφάσεις σε βάρος των επόμενων γενεών. Αυτό έχει τελειώσει, κύριε Ξενάκη. Για να καταφέρουμε λοιπόν να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το δεύτερο είναι να πούμε στον κόσμο, αρχής γενομένης από τη ΔΕΦ και την ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να μας ψηφίσει. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε.
0: Τώρα.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Θα κάνω μια εξαίρεση. Δεν διαβάζω μηνύματα όταν έχουμε καλεσμένο για. Δεν το θέλω αυτό και δεν θέλω να διαβάσω και μηνύματα μετά τα οποία είναι αυτό, γιατί δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως δύο μηνύματα από δύο υπερπολίτεκνους. Δηλαδή, μια κυρία με το ονοματεπώνυμό και τα στοιχεία της, και τα δύο για αυτό διαβάζω. Δεν θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί φαντάζομαι δεν θα τις έχετε και τις συγκεκριμένες, αλλά να τις έχετε κατά νου, γιατί είπατε ότι το ξέρουμε, θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και έχει σημασία. Θα μιλάτε με κόσμο κάθε μέρα που θα σας τα βάζει αυτά. Λέει εδώ η Μαρία λοιπόν, έχω 8 παιδιά. Και δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων επειδή έχουν αφήσει λέει, τα ίδια εισοδηματικά όρια από το 2019. Αυτό λέει είναι ντροπή. Αφήστε να διαβάσω και το δεύτερο πριν κάνετε συνολικά σχόλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρης, με 5 ανήλικα παιδιά, 2 χρόνια είπαν θα αυξήσουν το επίδομα τέκνων και ακόμα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ψεύτες, γράφει. Σας διαβάζω 2 που αφορούν το θέμα οικογένεια και πολύ τεκνή που είναι λίγο ευαίσθητο θέμα. Αναφερθήκατε κι εσείς με πολύ έτσι,
1: λίγο
0: ευαισθησία
1: πριν,
0: στο θέμα των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα με αυτό που έχουν πολλά παιδιά.
1: Λίγο πριν την περσινή ΔΕΘ, ένα μήνα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα κάνει μια συνάντηση με έναν εκ των πιο έτσι, σταθερών και διαχρονικών εκπροσώπων των υπερπολίτεκνων οικογενειών.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την νομιμοποίηση να πω το όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πολλές μάχες για τους υπερπολίτικους, όπως λέμε, έτσι, δηλαδή πάνω από
0: 4 παιδιά, δεν είναι, 5 παιδιά κλπ.
1: Και είχα ακούσει με ενδιαφέρουσες προτάσεις του και του είχα πει ότι θα δει στη ΔΕΘ για πρώτη φορά μια κυβέρνηση να ασχολείται σοβαρά και αν θυμάστε είδαμε το αφορολόγιο.
0: Πέρσι για θα γίνει και φέτος τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ θα πω ότι για εμένα κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής, αυτό το ξαναλέω είναι μια προσωπική μου θέση, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πολλά για αυτό, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να περνάει από το φίλτρο της δημογραφικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλή σας ημέρα.
1: Να ξεκουραστείτε και όσοι
0: και εμείς το ελπίζουμε. Γιατί
1: ο Σεπτέμβριος
0: θα είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Και όσοι μείνουν πίσω, υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλοί αυτοί που μας ακούνε και δουλεύουν.
0: Και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές.
1: Και πολλοί που δουλεύουν εκεί που άλλοι πάνε διακοπές.
0: Ναι, και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε καθόλου διακοπές. Επίσης, κάθε χρόνο υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και φέτος αυτοί οι οποίοι.
1: Και δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά, ειδικά εμείς, και να τα κοιτάμε.
0: Και έλεγα και νωρίτερα για τον υπουργό του συνομολογό σας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι στις εξόδους τώρα να είμαστε σαν άνθρωποι κανονικοί, να αφήνουμε τη Λέα να οδηγούμε σαν άνθρωποι για να γυρίσουν πίσω όσοι θα φύγουν. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του τεχνού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr.

0: /telecomroadshow. Πάμε σε διάλειμμα, θα προλάβουμε μετά την επιστροφή. Για να... Δύσκολο, ε. Λοιπόν, έχουμε πάρει πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Διάβασα μερικά μόνο που αφορούσαν το πολύ ευαίσθητο, κατά την άποψή μου, θέμα των ανθρώπων, των πολυτέκνων. Έχουν έρθει κι άλλα για τους πολυτέκνους. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Σε μία συνέντευξη είναι βέβαιο ότι οι απαντήσεις δεν θα τους ικανοποιούν όλους. Ναι. Και οι ερωτήσεις δεν μπορεί να μην τους ικανοποιούν όλους. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Και ξαναλέω ότι για εκατομμυριωστή φορά, τα λέμε και με τον Βασίλη εδώ, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια είδηση, να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να επιμείνουμε στα θέματα που νομίζουμε.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαχών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Dang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
29: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
30: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
29: Έχω
30: μετά θα πάνε
29: εξτασιαστεί.
30: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
29: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
30: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
29: Εξαιρετικό.
30: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
29: Τι λέρε,
30: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm@gmail.com. Σας είπα το παλιό. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε πάρα πολύ διαδικτυακά. Δυστυχώς ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται στο Ρέθυμνο χωρίς εναέρια μέσα για τρίτη μέρα. Μάχη με αναζωπηρώσεις στην Πάρο και μπαράζ 112 στην Βιωτία. Έχουμε και στη γειτονική Κάλυμνο, γειτονική στα Δωδεκάνησα, φωτιά από ό,τι διαβάζουμε, και η θυελώδης άνεμη 9, μέχρι 9 μποφόρ σήμερα, και η αύξηση άνοδος της θερμοκρασίας είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους. Εδώ στη Σάμμο συνεχίζουμε να είμαστε στον κόκκινο συναγερμό, στο 4, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε επιφυλακή όλες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 14η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και ευτυχώς έχουμε πολλούς οι οποίοι συνδράμουν σε όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο της, των περιπολιών, της πρόληψης, γιατί είναι άλλο να ξεσπάσει μια φωτιά και να φτάσεις μετά από μισή ώρα, και είναι άλλο να είσαι κάπου εκεί κοντά να αντιληφθείς και να τη σβήσεις εν τη γενέση της. Είναι όπως ο άνθρωπος λίγο πολύ, όταν πάθει ένα έμφραγμα, τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πολύ σημαντικά. Έτσι είναι και για τη φωτιά. Αλίμονο εάν κάποιος αργήσει και ξεφύγει η φωτιά. Γι' αυτό λέμε ότι προχθές, μάλιστα πριν από μια εβδομάδα, αυτό που έγινε στην περιοχή του προφήτη Ηλία στο Όρος Καρβούνη είναι ένα μικρό θαύμα, και βέβαια εντάξει, δεν ξέρω πόσοι πιστεύουν στα θαύματα. Αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία των ανδρών της πυροσβεστικής της 14ης ΕΜΟΔΕ που έφτασε εκεί αμέσως, τα πόσο γρήγορα μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση μιας τις εγκαταστάσεις των σωλήνων που πάνε για να σβήσουν τη φωτιά, και πόσο γρήγορα ή μάλλον πόσο μπορεί να προβλέψει ο κάθε έμπειρος πυροσβέστης, κυρίως οι διοικητές και οι αξιωματούχοι που έχουν όλη την ευθύνη της επιχείρησης και το συντονισμό, από πού πρέπει να πιάσουν, όπως λένε, τη φωτιά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. 31 του μήνα, αποχαιρετούμε ουσιαστικά σήμερα τον Ιούλιο, για να μπούμε στον Αύγουστο, το μήνα, τον κατεξοχήν τέλος πάντων μήνα των διακοπών, που οι περισσότεροι, όπως είπαμε, θα έρθουν στο νησί. Μιλάμε και για τους Σαμιώτες που θα επιστρέψουν στη γενέτειρά τους για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού στις πλατείες των χωριών. Πολλά τα πανηγύρια και αύριο. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ενημερωθείτε, και βέβαια αύριο έχουμε τη Λευκή Νύχτα. Θα δούμε κατά πόσο όλα είναι έτοιμα και τι θα περιμένουμε για την Λευκή Νύχτα, πέραν από αυτά που γνωρίζουμε τέλος πάντων. Και μιας και μιλάμε για διακοπές, η γενιά Gen Z πάει διακοπές με δανεικά και αγύριστα, όπως αναφέρει σήμερα το NGR. Όταν λοιπόν και εφόσον μπορούν οι νέοι της γενιάς αυτής, Gen Z, να πάνε διακοπές, όπως είπαμε, διαπίστωσε η έρευνα ότι το 75% των νέων που συνεισέφεραν χρήματα για ομαδικές διακοπές με φίλους δεν αποπληρώθηκε ποτέ εξ ολοκλήρου. Η τάση ονομάζεται αποφυγή πληρωμής και χαλάει φιλίες. Είναι σαν το δικαίωμα της σιωπής, είναι κάποιες νέες εκφράσεις που μπαίνουν πλέον στη ζωή μας. Και η έρευνα αφορά στους νεαρούς Αμερικανούς, όμως η τσακωμήλα για τα λεφτά είναι διασυνοριακό και διαγενειακό φαινόμενο που δυστυχώς συμβαίνει και στις διακοπές. Δεύτερη έρευνα για τις διακοπές της Gen Z το καλοκαίρι του 2026 της πλατφόρμας πληρωμών PaySafe που αφορά και την Ευρώπη δείχνει ότι το 70% χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους πληρωμών, σχεδόν η μισή, το 46% βασίζονται και σε δανειακό πλαστικό χρήμα μέσω πιστωτικής κάρτας. Και τρίτη έρευνα έδειξε ότι από όλες τις γενιές οι millennials είναι οι πιο πρόθυμοι να χρεωθούν για να μπορέσουν να πάνε διακοπές σε ποσοστό 34%, ενώ η Gen Z ακολουθεί από κοντά με 31%. Και αυτά για τις διακοπές. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες μας απασχολεί με την έννοια της υποβάθμισης σχολικών μονάδων, βέβαια με αποκορύφωμα το θέμα του σχολείου του Παγόνδα, όπου εκεί το πρόβλημα είναι στην πρόσβαση των μαθητών. Έχουμε όμως και το σχολείο των Κοντακέικων, όπου εκεί υπάρχει μία ανακοίνωση από την πλευρά των γονέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του συγκεκριμένου σχολείου. Και θα πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Μαρία Φιλιππή, η οποία είναι, θα μας το πει η ίδια τώρα, δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, να αναφερθούμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Κλειπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχει προκύψει θέμα με το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων. Χθες με μεγάλη μας λύπη διαβάσαμε την τροποποίηση που αφορούσε τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων γενικής παιδείας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ για το σχολικό έτος 26-27, όπου εκεί είδαμε ότι 4 δημοτικά σχολεία του νομού ΣΑΜΟΥ, που είναι το Κοκάρι, τα Κοντακέικα, τα Κουμέκα και το Παλαιόκαστρο, υποβαθμίζονται και μάλιστα υποβαθμίζεται κατά μία θέση και το μεσαίο του το νηπιαγωγείο του Μεσαίου Καρλοβάσου. Όσον αφορά τώρα το δικό μας σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων, η αλήθεια είναι ότι μείναμε έκπληκτοι, γιατί πρόκειται το χωριό μας για ένα χωριό το οποίο παρουσιάζει μια πληθυσμιακή και δημογραφική σταθερότητα. Δεν είναι δηλαδή ένα χωριό που φθήνει κάθε χρόνο. Είχαμε κάποιες αυξομοιώσεις μαθητών. Ποτέ όμως τα τελευταία χρόνια δεν αναγκαστήκαμε να μειωθεί η δυναμικότητα των εκπαιδευτικών μας. Αυτό έρχεται να βιογκωθεί γιατί ήδη 6 χρόνια τα παιδιά μας βγάζονται σε κοντέινερ, τα οποία κοντέινερ και αυτά αρχίζουν να φύρονται. Άρα το να συγχωνευτούν τώρα 2 τάξεις εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί υπάρχουν και σε κάποιες τάξεις χρειάζονται και 2 εκπαιδευτικοί που είναι της ειδικής και παράλληλης στήριξης. Θα υπάρχει και θέμα του ζωτικού χώρου.
0: Γίνεται από πενταθέσιο, από εξαθέσιο σε πενταθέσιο.
1: Και δεν νομίζω, γιατί επειδή στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, ότι για μία χρονιά, γιατί στην ουσία έχουμε μία τάξη η οποία έχει λιγότερο αριθμό μαθητών, αλλά συμπλέκουν και άλλοι λόγοι, κάποιοι λόγοι προσωπικοί των εκπαιδευτικών, που θα έπρεπε δηλαδή να σεβαστούμε εκτός την εκπαιδευτική διαδικασία, θα έπρεπε να σεβαστούμε και κάποια προβλήματα εκπαιδευτικών, γιατί και ο εκπαιδευτικός είναι εργαζόμενος και θα πρέπει οφείλει το σεβασμό μας. Mm-hmm. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Θέλουμε να γίνει άμεση ανάκληση αυτή της απόφασης της ΔΥΠΕ. Και θα θέλαμε να μας καλύψει και όλα τα κενά. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει μετά και άλλα προβλήματα, όπως η λειτουργία των ημερών σχολείων. Γιατί ήδη από και πέρσι και κάθε χρόνο σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχει τρομερή καθυστέρηση με τις ειδικότητες των καθηγητών που μας έρχονται, δηλαδή της μουσικής, των αγγλικών, ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και κενά. Και τώρα αυτά τα κενά δεν θα μπορούν να πληρωθούν αν έχουμε και έναν εκπαιδευτικό λιγότερο. Mm-hmm.
0: Πόσα παιδιά φοιτούν σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο, έχουμε εικόνα έτσι, του αριθμού?
1: Πέρσι είχαμε 58. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω την πλήρη εικόνα μετά τις φετινές εγγραφές. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει μειωθεί δηλαδή η δυναμικότητα των μαθητών.
0: Ναι. Πάντως αυτό που μεταφέρουν και σε μας έτσι, σε συζητήσεις που κάνουμε με τους υπεύθυνους, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από το Υπουργείο που μετρούν μαθητές, γιατί εδώ είμαστε μια νησιωτική περιοχή, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα, τη Λαμία, την Κόρινθο. Μετρούν μαθητές και λέει 10 με 15 μονοθέσιο, 16 με 30 διδιθέσιο, 31 έως 45 τριθέσιο. Και το εξαθέσιο το λέει 126 με 150. Μα δεν μπορεί όμως εδώ στη Σάμμο να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί και δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στις παροχές της μόρφωσης των παιδιών μας. Mm-hmm. Γιατί εδώ συγκρέχουν και άλλοι λόγοι. Για παράδειγμα, εμείς ακόμη δεν έχουμε κτίριο να στεγαστεί το σχολείο μέσα στα κοντέινερ.
0: Να ρωτήσω, κυρία Φιλιππή, υπάρχουν γονείς που παίρνουν τα παιδιά τους από τα κοντακέικα?
1: Ναι, ήδη και... είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουν. Γιατί είμαστε ένα χωριό το οποίο είναι κοντά στο Καρλόβαση. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, επειδή η απόσταση είναι αμεληταία, κανείς δεν θα διστάσει να πάρει το παιδί του να το πάρει στο Καρλόβας. Οπότε θα μειωθεί η δυναμικότητα μαθητών του σχολείου μας. Γιατί εδώ που τα λέμε, πάνε να ενώσουν από ό,τι φαίνεται την Τρίτη με την Τετάρτη. Δεν μπορεί ένα παιδάκι της Τρίτης Δημοτικού που αρχίζει να μπαίνει πια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να γίνει βία η μετάβαση από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει τον κύκλο της Τετάρτης.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Το ίδιο έχει γίνει και στο Παλιόκαστρο που πήγε, υποβαθμίστηκε σε μονοθέσιο, διότι ήδη έφυγαν 4 παιδιά και πήγαν σε σχολεία στην πόλη, γιατί είναι πολύ κοντά, στο βαθύ δηλαδή.
1: Ήδη εμείς δύο οικογένειες με 3 παιδιά, δηλαδή στο σύνολο 6, ετοιμάζουν να αποχωρήσουν αν συμβεί αυτό.
0: Και ξέρετε αυτό, η εξέλιξή του σιγά σιγά είναι να φθήνει ο αριθμός, να υποβαθμίζει τη σχολική μονάδα και η τελική πια εξέλιξη, όπως με το σχολείο Παλαιοκάστρου, κακά τα ψέματα, 9 παιδιά, κάποιοι γονείς θα πούνε το κατεβάζω το παιδί στην πόλη και κλείνει το σχολείο για 9 παιδιά.
1: Φυσικά, έτσι. Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης, της τάξης...
0: Ναι, δεν τα ρίχνουμε στους γονείς, αλίμονο. Αλλά εκ των πραγμάτων όλοι μπορεί το ίδιο θα κάναμε.
1: Βέβαια. Γι' αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Θα κάνουμε κάθε ό,τι είναι δυνατό και περνάει από τα χέρια μας, οποιαδήποτε δυναμική κοινοποίηση. Θα μιλήσουμε και στους γονέων των άλλων σχολείων, γιατί είναι και το Κοκάρι, είναι και τα Κουμέικα, mm-hmm. είναι και το Παλιόκαστρο, είναι και το Μεσαίο Καρλόβαση. Και θα να απαιτήσουμε ότι να λάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας τις ιδιαιτερότητες που οι σχολικές μονάδες του νησιού αυτού παρουσιάζουν. Αν θέλει να βλέπει η κυβέρνηση τα σχολεία μας και τα παιδιά μας ως αριθμούς, να μας παρέχει και αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι, οι γονείς είναι δικαιολογημένοι η αγανάκτησή τους, δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε συνοψίζοντας λέτε ότι εσείς θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου αυτό να μην επιτρέψετε να γίνει, θα μιλήσετε με όλους τους άλλους συλλόγους και υποθέτω ότι θα γίνει και μια μαζική κινητοποίηση διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να αντιδράσετε σε όλο αυτό.
1: Βέβαια, ειδικά το σχολείο των Κοτεκαίκων που δεν έχει σχολική μονάδα αυτή τη στιγμή, που τα παιδιά μας είναι μέσα κοντέινερ, που τα κοντέινερ 6 χρόνια μετά έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν ζημιές. Mm-hmm. Και τρέχουν νερά και έχουμε προβλήματα με τα πατώματα. Θα τα στιβάξουμε δηλαδή τα παιδιά μας σαν σαρδέλες μέσα στα κουντέινερ? Δεν θα το επιτρέψουμε. Αν είχαμε να μας παρέχει το κράτος όλα αυτά που πρέπει για να δεχόμαστε και εμείς αυτά που μας επιβάλλει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή,
1: καλά.
0: Γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Εντάξει. Έχει
1: ναι,
0: και υπάρξει η διαμαρτυρία.
1: Τώρα θα γίνει Γενική Συνέλευση Γονέων. Mm-hmm. Και ήδη έχουν φύγει τα έγγραφα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, αυτοϋπουργείο και τοπικά και πανελλαδικά. Και περιμένουμε απαντήσεις. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μας δώσατε και για το ενδιαφέρον στο πρόβλημά μας.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάρτηση από την πλευρά του κυρίου Αρχοντούλη, που είναι και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα παιδείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, έχει κάνει μία ανάρτηση στην οποία δηλώνει, αν και θέλω πολύ καιρό να μιλήσω για τις εξελίξεις και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, που κάποια στιγμή θα το κάνω, με καλύπτει αρχικά ειλικρίνεια και σοβαρότητα των θεσμικών εκπροσώπων μας, Δημάρχου και Αντιπεριφερειάρχη, να ενημερώσω ότι ενδεχόμενοι υποβιβασμοί 4 δημοτικών σχολείων και 2 νηπιαγωγείων στο νησί μας λόγω αυστηρής νομοθεσίας και πίεση ανώτερων να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι με όση δύναμη έχουμε. Αποδεικνύεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη νησιωτικότητα, κοινωνικές και παιδαγωγικές συνθήκες και φυσικά ένα σεισμόπληκτο νησί που παλεύει να ανασάνει. Αφαιρούνται λειτουργικές θέσεις σχολείων που όλοι αυτοί στα γραφεία τους ούτε καν φαντάζονται με πόση δύναμη κρατιούνται ζωντανά, χρησιμοποιώντας μαθητές σαν νούμερα αφαίρεσης. Ευθύνες πέρα από την πολιτική ηγεσία, την υπουργό που πέρασε, αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε γιατί δεν καλεστήκαμε, θα έχουν όλοι οι κυβερνητικοί θεσμικοί εκπρόσωποι του κόμματος και της κυβέρνησης που απλά δεν μας ακούν. Η περιφέρεια και οι δύο δήμοι συντονισμένα θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Αυτά αναφέρει ο εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου και αιρετός πίσπε ο κύριος Γιάννης Αρχοντούλης. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, εγώ βρήκα ένα έγγραφο που λέει τι γίνεται με τα σχολεία. Λοιπόν, το Υπουργείο, σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογραφεί 25 Σεπτεμβρίου του 2006, Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρος Δούκας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέτα Γιαννάκου από το 6, λέει οι μαθητές από 1 έως 15, από 10 συγγνώμη, μέχρι 15 είναι μονοθέσιο το σχολείο. Από 16 έως 30 διθέσιο, από 31 μέχρι 45 τριθέσιο, 46 έως 100 τετραθέσιο, 101 έως 125 πενταθέσιο, 126 έως 150 εξαθέσιο. Στο επταθέσιο είναι μέχρι 175, οκταθέσιο μέχρι 200 και καταλήγει στο 12θέσιο μέχρι 300 παιδιά. Εδώ βέβαια στη Σάμου δεν τηρούνται ακριβώς αυτά τα νούμερα, γιατί αν ήταν θα είχαν υποβαθμιστεί και άλλες σχολικές μονάδες. Όμως σίγουρα λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά του Υπουργείου και από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν τρομερές πιέσεις, γιατί λέει θα διοριστούν 5.000 εκπαιδευτικοί και πάλι δεν φτάνουν. Όμως αυτό δεν μπορεί να φταίνε τα παιδιά και επειδή είμαστε καλώς ή κακώς μια νησιωτική περιοχή με πάρα πολλά χωριουδάκια, που το κάθε παιδί, ακόμα και ένα παιδί σε ένα ορεινό χωριό, έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Τώρα εδώ μιλάμε για την πρωτοβάθμια. Δεν μπορούμε να μετράμε κεφάλια και να δίνουμε δασκάλους. Είναι φυσικό επόμενο ότι δεν είμαστε στη Λαμία, δεν είμαστε στην Αθήνα, που εκεί μπορεί 27 παιδιά σε ένα τμήμα και να υπάρχει ένας γυμναστής σε ένα σχολείο 400 παιδιών και να καλύπτει. Εδώ μπορεί να είναι ένας γυμναστής για 30 παιδιά. Αλλά έτσι είναι η νησιωτική χώρα. Γι' αυτό και υπάρχει ο νόμος για την νησιωτικότητα, το άρθρο 101 του Συντάγματος. Γι' αυτό και πρέπει να το σέβονται όλοι αυτοί που μας διοικούν και να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε κουκίδες να μας μετρούν όπως με το ασθενοφόρο. Όταν φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν 2 ασθενοφόρα στην Βάρδια, στο νησί, λένε μα για 33.000, στην Αθήνα έχει ένα ασθενοφόρο για 100.000. Δεν είμαστε Αθήνα, δεν είναι οι αποστάσεις ίδιες, δεν υπάρχει το ορεινό αυτό ανάγλυφο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές θα πρέπει να το πούμε για να το αντιληφθούν? Και όλοι αυτοί, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί όλα κατευθυνόμενα από εκεί είναι. Αν πάτε στις Βρυξέλλες και δείτε το κτίριο που είναι το Ευρωκοινοβούλιο, το εκεί που είναι όλοι οι ευρωβουλευτές τέλος πάντων και κάθονται, είτε σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο κλπ. Κάτι για άλλη ένα κτίρια που μπερδεύεσαι αν δεν έχεις και βάλει και ένα σημαδάκι τέλος πάντων. Και μέσα σε αυτά τα κτίρια, τα πολυτελή, προσπαθούν να βρουν άκρη και να οργανώσουν τη δική μας ζωή. Χωρίς να ξέρουν, να έχουν πάει κάποια φορά στις Μανολάτες να δουν πώς πάει εκεί ένα αυτοκίνητο, χωρίς να έχουν πάει στο Παλιόκαστρο, γιατί το Παλιόκαστρο είναι πια και προέκταση του Βαθιού, δεν το συζητάμε, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε ένα τέτοιο μέρος. Δηλαδή τους φαίνεται, μάλλον αν θα έρθουν εδώ, δεν ξέρω πώς θα τους φανεί, γιατί κάποιοι από αυτούς όλους τους κουστούμάτους που είναι εκεί σίγουρα δεν έχουν επιλέξει τη Σάμο για τις διακοπές τους. Έχουν επιλέξει άντε και τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη ως προορισμό, όχι ως χώρα, γιατί αυτά τα δύο νησιά έχουν καταφέρει να είναι προορισμοί, άσχετα αν ξέρουν κάποιοι ότι είναι στην Ελλάδα ή όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που πραγματικά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, όπως και το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα, που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που λαμβάνω με κάποιους που μίλησα στην Αθήνα, δεν ξέρουν κατά πόσο αυτό που λέει η δασική, δηλαδή ότι δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο, ισχύει όταν μιλάμε για σχολικό λεωφορείο, και υπάρχουν κάποιες άλλες έτσι προϋποθέσεις. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδούν και στη δασική. Θα το δει βέβαια και ο Δήμος, είπε μαζί με τη δασική, μήπως γίνει αυτή η προγραμματική. Σίγουρα όμως πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα, γιατί να το, ο καιρός περνάει. Τι μου έχει στείλει εδώ για τον κύριο Μητσοτάκη? Α, μάλιστα. Αυξάνεται, λέει, στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν? Ανακοίνωση λοιπόν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα θέματα αυτά. Μέσω βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μία αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τώρα ξέρετε, όταν πληρώνεις με κάρτα, φαίνεται και το φιλοδόρημα. Παλιά βγάζαμε, δίναμε στο σερβιτόρο, αυτά ήταν αφορολόγητα, μαύρα που λέμε κλπ. Τώρα, επειδή όλα περνάνε μέσα από τους λογαριασμούς και κανονικά και είναι, και μάλιστα πάρα πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης που βλέποντας, μάλλον σε κάποιους ελέγχους που έχουν γίνει και δεν είναι σωστά όλα, διαμαρτύρονται, γιατί λέει δεν μπορεί να παίρνουν τόσα λεφτά οι εργαζόμενοι. Πλέον με τις κάρτες και όλα αυτά φαίνονται τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι, είναι ακριβώς ό,τι θα χτυπήσουν στην κάρτα, και βέβαια έχουν αύξηση που συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προϋποθέτει και αύξηση στο φόρο που θα πληρώσει κάποιος, εκτός αν είναι μέχρι 25 που δεν πληρώνει και μετά έχει μια μεγάλη έκπτωση. Τώρα λοιπόν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με το φιλοδόρημα που αυξάνει το εισόδημα. Γι' αυτό και πάει το αφορολόγητο στα 1.000 ευρώ, γιατί πέρυσι, μάλλον στη φετινή, στο φετινό φόρο εισοδήματος ήταν αυξημένο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εποχικά στα καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, και για το λόγο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, από την 1η-1η, δηλαδή από το Γενάρη του 26, άρα φέτος αυξάνεται το όριο του αφορολόγητου, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν, εχθές το βράδυ, μάλλον να πάω στο απόγευμα. Στους Μυτιλινιούς είχαμε ένα παιδάκι το οποίο παγιδεύτηκε σε κάγκελο στο χωριό, εκεί στο σχολείο του χωριού. Τα παιδιά πάνε και παίζουν στα σχολεία, πάνε και σε σημεία που ίσως δεν πρέπει να πάνε. Έτσι είναι. Και στη θάλασσα μπορεί να κάνουν βουτιές, να πέσουν σε ένα βράχο, να σκίσουν το γονατάκι τους στην καλύτερη. Γιατί μπορεί να έχουν και αλλού τραύματα. Έτσι λοιπόν πήγε το παιδί αυτό, παγιδεύτηκε στο κάγκελο του σχολείου το χέρι του, χρειάστηκε να πάει η πυροσβεστική στους Μυτιλινιούς να το απεγκλωβίσει, το πήγαν για τις πρώτες βοήθειες. Όλα καλά. Εχθές είχαμε το βράδυ την ολοκλήρωση του φεστιβάλ της κινηματογραφικής λέσχης των ταινιών του καλοκαιριού με την ταινία που έχει πάρει και το Χρυσό Φοίνικα, την ταινία Blow Up. Ναι, ωραία η ταινία, απλά δεν μπορείς να αναλύσεις το τέλος, πρέπει να βάλεις τα δικά σου σενάρια, και βέβαια αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, το είπε λίγο νωρίτερα από την προβόλη της ταινίας η κυρία Καλύβα, το μέλος της κινηματογραφικής λέσχης, ότι δεν πρέπει να υπεραναλύσεις.

μόνο η φιλαρμονική του Βαθύλου, η οποία ήταν καταπληκτική για άλλη μια φορά, δεν το συζητάμε, οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά, εκεί ο κύριος Ευρυσθένης. Μετά ακολούθησε DJ στην πλατεία και έγινε ένα πάρτι μέχρι τις 12 η ώρα, πάρα πολύ όμορφο. Ευτυχώς δεν είχαμε καταγγελίες από ό,τι έμαθα. Και διασκέδασε ο κόσμος όσοι βρέθηκαν εκεί στην πλατεία Πυθαγόρα, και κάπως έτσι θα πάει το τετραήμερο, θα πω εγώ, γιατί έχουμε σήμερα Μελίνα Ασλανίδου. Έχουμε σήμερα πάρτι ποντιακό στον άβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στο Κοκάρι, από το σύλλογο εκεί της περιοχής. Έχουμε αύριο τη Λευκή Νύχτα και το Γλέντι το παραδοσιακό στην πλατεία. Απέναντι είδα στήθηκε η εξέδρα. Δεν ξέρω αν θα μεταφερθεί αύριο. Δεν το ξέρω. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με την κυρία Αγάπη Μαγαλιού, να πούμε έτσι τα τελευταία για τη Λευκή Νύχτα. Την επομένη έχουμε πάλι πανηγύρι στο πλαίσιο της εορτής των Σαμίων Αγίων, που θα γίνει λιτάνευση εσπερινός στον Άγιο Νικόλαο, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, και στη συνέχεια βέβαια ακολουθούν οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας. Την επομένη γίνεται πάντα μία γιορτή από τη Μητρόπολη, ένα πανηγύρι, και είναι προσκεκλημένοι οι ομογενείς, οι οποίοι λείπουν όλο το χρόνο και έρχονται εδώ το καλοκαίρι να δουν να απολαύσουν όμορφες στιγμές στα Πάτρια Εδάφη μαζί με τα αγαπημένα τους συγγενικά φιλικά πρόσωπα. Οπότε έχουμε την Κυριακή αυτό. Το Σάββατο επίσης 7.30 ώρα θα γίνει μια εκδήλωση παρουσίασης του ενός βιβλίου για τα 50 χρόνια από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ από τη Δανία στο Γυάλινο κτίριο, 7.30 το Σάββατο 1 Αυγούστου. Επίσης θα υπάρχει έκθεση στην φωτογραφία στο Art Space Πυθαγόριων. Έχω όμως τον μπούσολα εγώ μαζί για να δω μπροστά μου, για να δούμε λίγο ποια είναι. Α, ορίστε. Σήμερα 31 του μήνα, Παρασκευή, στις 7 στο Καρλόβαση, στο κέντρο ΑΜΕΑ η Μέλισσα, θα υπάρξει παρουσίαση παιδικού παραμυθιού «Μικρό μου καπιμπάρα πόσο σ' αγαπώ» της Έλλης Μεϊμάρη. Ένα όμορφο ταξίδι γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και τρυφερότητα. Οπότε λοιπόν απόψε 7 η ώρα στο Καρλόβαση. Και πάμε λίγο, σήμερα είναι τελευταία μέρα και για την εκδήλωση στα βήματα του Πυθαγόρα, το μικρό αυτό φεστιβάλ τα βήματα του Πυθαγόρα, το οποίο πραγματικά έχει συγκεντρώσει πολύ κόσμο και πολύ θετικά σχόλια. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση 9 το βράδυ στη σπηλιά του Πυθαγόρα. Εάν όμως ο αέρας είναι πάρα πολύ και δεν τους το επιτρέψει να γίνει εκεί, θα γίνει στη πλατεία της Λούγκας στο Μαραθώκαμπο, 9 η ώρα το βράδυ. Και μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αγάπη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αίτια της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 31 Ιουλίου 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της Ελληνικής Κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ με 5 έδρες, καθώς και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2016 για την ελληνική αεροπορία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως αγορά του αιώνα.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού
17: αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
17: Πανουράκης. Tell me why
25: tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
33: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
32: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
33: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
33: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
32: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
34: 2000 FM.
35: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε και αντίδραση βέβαια από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ σχετικά με την υποβάθμιση σχολείων και συγκεκριμένα για το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων που γίνεται από εξαθέσιο, υποβαθμίζεται από εξαθέσιο σε πενταθέσιο, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου από τετραθέσιο, από εξαθέσιο, συγγνώμη, σε τετραθέσιο. Αυτό σημαίνει πως τάξεις θα συνενωθούν εις βάρος της μαθησιακής και παιδαγωγικής διαδικασίας, αναφέρει το δελτίο τύπου, αλλά σημαίνει επίσης πως συνάδελφοι θα πρέπει αναγκαστικά να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία και θα χάσουν θέσεις εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Χώρια που είναι πρόκληση, σχολεία που είναι χρόνια σε κοντέινερ, μόλις πέρυσι επισκευάστηκε το Κοκάρι, ακόμα περιμένουμε για τα κοντακέικα να θέλουν να τα υποβαθμίσουν. Αντί η ΔΥΠΕ ΣΑΜΟΥ και το Υπουργείο να προετοιμάζουν τη νέα σχολική χρονιά για να ξεκινήσει χωρίς κενά και προβλήματα, θυμίζουμε ότι η περσινή χρονιά τελείωσε με πολλά κενά στην ειδική αγωγή στη ΣΑΜΟΥ και όχι μόνο. Βάλθηκαν να υποβαθμίσουν τα σχολεία μας, μήπως εξοικονομήσουν κανένα δάσκαλο και χρήματα αντιμετωπίζοντας τους μαθητές ως αριθμούς και αγνοώντας πλήρως τις όποιες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Οι υποβαθμίσεις αυτές εντάσσονται στην κεντρική πρακτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία θέλουν να εξοικονομήσουν τα δις που θα δώσουν βορρά στις επιχειρήσεις και στους εφοπλιστές απευθείας μέσω της πολεμικής οικονομίας. Για παιδεία, υγεία και μισθούς τίποτα. Πέρα από τις υπτήξεις τμήματων, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κίνδυνο να κλείσει το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, επειδή αρμόδιοι φορείς δεν κατάφεραν τόσα χρόνια να συνεννοηθούν και να βρουν μια λύση για την ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία στο θέμα, καθώς έχουμε την κυρία Αγάπη Μαγαλιό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να δούμε περισσότερα, μάλλον να μάθουμε, σχετικά με το τι θα δει ο κόσμος, τι προσφορές θα γίνουν στα μαγαζιά, όσοι θα έρθουν να επισκεφθούν την πόλη της ΣΑΜΟΥ που θα ντυθεί γιορτινά και θα ντυθεί στα λευκά. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαγαλιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες τελευταίες, τι πρόκειται όσοι δεν γνωρίζουν να δουν απόψε, επισκέπτες κλπ. Στην πόλη μας.
1: Έχει ξεκινήσει, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για αύριο. Όλα ετοιμάζονται, όλοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή για το πιο μεγάλο event της πόλης. Θα έχουμε τις μεγαλύτερες εκτόσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην πόλη μας. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν εκδρομές που έχουν γίνει, υπάρχουν ειδικά δρομολόγια τα οποία έχουν αναρτηθεί και στη σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου από το ΚΤΕΛ και από το Καρλόβαση και από το Κοκάρι, τα οποία θα υπάρχουν δρομολόγια. Υπάρχουν εκδρομές και από Τουρκία που έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο κόσμος θα ευχαριστηθεί ψώνια, με συγχωρείτε, είναι έξω τον εμπορικό για τις εργασίες αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και
0: ναι, όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία. Θα υπάρξει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Τα μαγαζιά δουλεύουν πυρετοδό στις βιτρίνες τους, στις προσφορές τους, για να μπορεί ο κόσμος να βρει εύκολα αυτό που πραγματικά θα επιθυμεί. Mm-hmm. Έχουν γίνει τροποποίηση ωραρίων φυσικά για αύριο, να δώσουμε έτσι λίγο και μια ενημέρωση σχετικά με αυτό. Γιατί θα δουλέψουν υπάλληλοι από τις απογευματινές ώρες. Και φυσικά έχουμε μουσική, DJ σε όλους τους δρόμους, κεράσματα σε όλους τους δρόμους, θα υπάρχουν live συγκροτήματα και φυσικά θα κλείσουμε το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία την Κεντρική. Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά συμμετέχουν και η έκθεση αυτοκινήτων με τα drift αυτοκίνητα, με μηχανάκια και με τα οικοσυστήματά τους. Είναι μια εξαιρετική πρόταση η οποία έχει γίνει και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και θα κατέβει πολλοί κόσμος και νέος κόσμος για τα συγκεκριμένα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι φέτος έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα, τις περισσότερες επιλογές που θα ήθελε. Δηλαδή και ο νέος που θα κατέβει κάτω να περάσει καλά, που έχουν ετοιμάσει εστίαση, πάρτι, DJs, κεράσματα, υπέροχα μουσικά event, θα έχει και ο κόσμος που μπορεί να ψωνίσει, θα έχει και τα παιδιά τα οποία θα έρθουν και για τα αυτοκίνητα, τα οποία υπάρχει κόσμος που θα κατέβει και για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Τώρα όμως, ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, γι' αυτό και είμαι έξω, σας είπα συγγνώμη, βρίσκομαι στην οδό Καπετάν Σταμάτη, όπου πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε από την τεχνική υπηρεσία ότι θέλουν να κλείσουν το δρόμο Και φυσικά εδώ οι έμποροι της γειτονιάς δεν το άφησαν αυτό να γίνει. Επειδή υπάρχει ένα κτίριο από το σεισμό, ναι, το οποίο τώρα βγάλαν την απόφαση. Μέχρι προχτές ήταν ακριβώς ενοικιασμένο και ξαφνικά βρέθηκε η απόφαση να κλείσουν το δρόμο.
0: Καλά, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο. Το καταλαβαίνουμε.
1: Μα φυσικά και δεν μπορεί να γίνει. Οι καταστηματάρχες έδιωξαν την τεχνική υπηρεσία από εδώ και είπαν ότι θέλουν να έρθουν μετά να το κλείσουν στο δρόμο αυτό τη Δευτέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αυγουστιάτικα, να κλείνεις στην πιο δυνατή περίοδο τα μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα. Τους κλείνεις εντελώς το δρόμο, την πρόσβαση.
0: Θυμήστε μου, εκεί στην Καπετάνου Σταμάτη είναι κοντά στην...
1: Στο τέρας, το βιβλιοπωλείο απέναντι.
0: Βιβλιοπωλείο απέναντι, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι, όλο το χειμώνα δεν υπήρχε τίποτα και πήρε τεχνική υπηρεσία απόφαση να γίνει μέσα τον Αύγουστο. Δηλαδή παλεύει που παλεύει ο κόσμος να βγάλει τα προστοζήν μέσα στο καλοκαίρι, πάει τώρα να του κόψουν το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δηλαδή τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους καταστηματάρχες. Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, διότι έχει διατάξει εισαγγελέας να γίνει, το θυμόσαστε αυτό, σε όλα τα κτίρια ποια είναι τα επικίνδυνα, και αυτό δεν το ξεκίνησε μόνη της εισαγγελέας. Κάποιος πήγε και είπε, εντάξει.
1: Μα όχι, όχι, μπορεί να γίνει, να γίνει, αλλά να γίνει με ένα δίχτυ, να γίνει με μια προστασία για το κτίριο αυτό και όχι να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά.
0: Ναι,
1: να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί ο μαγαζάτορας στον κόσμο να μπορεί να μπει μέσα στο κατάστημά του. Γιατί ο κύριος Θερζής στο βιβλιοπωλείο είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο αυτό. Για ποιο λόγο να κλείσει και εκείνος?
0: Εγώ φοβάμαι ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και δεν θα μπορέσουν με δίχτυα και όλα αυτά. Θα δείτε που η μισή Σάμος θα κλείσει μετά από αυτή την παρέμβαση, γιατί κάποιοι πάμε και βγάζουμε τα ματάκια μας με τα χεράκια μας. Και το λέω πλήρη συνειδήση του τι λέω. Έτσι.
1: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει τρόπος να κλειστεί κτίριο το οποίο...
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος άλλος. Πραγματικά προσπαθώ, εγώ είμαι με όλους εμπόρους, δεν το συζητώ.
1: Ναι, όχι, το
0: προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω εικόνα, αυτό λέω.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, εγώ λέω να σκεφτούν οι άνθρωποι τον επιχειρηματία ο οποίος υποφέρει, τον έμπορο ο οποίος υποφέρει όλο αυτόν τον καιρό, που περιμένει έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο ουσιαστικά να δουλέψει, ειδικά το βιβλιοπωλείο το οποίο θέλει να δουλέψει Σεπτέμβριο με όλη τη σχολική χρονιά, να του κλείσει το μαγαζί, πώς θα αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός? Τίποτα άλλο.
0: Εγώ ξέρω να πω, και δεν είναι τώρα η μέρα και η ώρα κατάλληλη, ότι ναι, όταν μιλάμε για τα, διαμαρτυρόμαστε για την επικινδυνότητα των ετοιμόρροπων, υπάρχει μια υπηρεσία που έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ο τρόπος που θα κλείσει ένα σημείο για να μην είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ο κάθε Δήμος. Οπότε λοιπόν τώρα δεν ξέρω πώς αυτό θα ξεπεραστεί. Γιατί δεν είναι, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τι πρέπει να κάνουν. Βέβαια τώρα δεν είναι ούτε η μέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν θα κλείσει σήμερα μπορεί να μην κλείσει από Δευτέρα, και θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο
1: πρέπει
0: για τον κύριο Τερζή, για όλα τα μαγαζιά. Εκεί είναι ένα εμπορικό σημείο, ένας δρόμος με πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Φυσικά.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λυθεί. Δεν θα, δηλαδή δεν γίνεται να φωνάζουμε από τη μία να προσέχουμε να έρθουν τα κτίρια στο κεφάλι και από την άλλη να μην θέλουμε να φτιαχτούν. Απλά να υπάρχει ένα πλάνο σεβόμενοι και τον επιχειρηματία, τον έμπορο, αλλά και το ίδιο το κτίριο και την ασφάλεια των πολιτών. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δεν ζητάμε να μην γίνει, αλλά να γίνει σωστά.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η χρυσή τιμή.
1: Αυτό, αυτό ζητάμε. Τέλος, δεν ζητάνε εδώ οι άνθρωποι, όχι αφήστε το και να δουλεύω, όχι αφήστε το κεφάλι του άλλου, προς Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, περιμένουμε είναι... αύριο τον κόσμο.
2: Όμως, κλείναν τον δρόμο μέχρι εδώ.
1: Ναι, μου λένε τώρα εδώ οι άνθρωποι ότι αυτό που θέλαν να κάνει τεχνική υπηρεσία είναι να κλείσουν τον δρόμο όλων. Δεν είναι λύση αυτή.
0: Καλά, δεν μπορεί να κλείσει ένας εμπορικός δρόμος, σίγουρα. Εντάξει,
1: αυτό.
0: Βέβαια είναι ένας δρόμος που δεν περνούν αυτοκίνητα, είναι πεζή, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποια δίωδος. Πώς θα πηγαίνει ο κόσμος στον εμπορικό αυτό δρόμο? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα δρομάκι από κάτω και άλλος τρόπος, όμως κακά τα ψέματα. Ο κόσμος προτιμά το συγκεκριμένο αυτό, από τον κήπο ευθεία μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Σας περιμένουμε αύριο λοιπόν στη Λευκή Νύχτα τον κόσμο να περάσει όμορφα, να ψωνίσει, να διασκεδάσει και όλα να πάνε καλά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ο κόσμος να ψωνίσει. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ήδη τα μαγαζιά δουλεύουν με 50%. Δεν υπάρχει κανένα μαγαζί που να μην δουλεύει με 50% αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Και θα έχουμε, όπως λέμε, το πανηγύρι. Εγώ είδα και στήθηκε απέναντι από την πλατεία. Αύριο θα πάει πάνω στην πλατεία.
1: Στήθηκε απέναντι από την πλατεία και στήθηκε και θα στηθούν και ειδικά φώτα παραδοσιακού πανηγυριού. Mm-hmm. Και θα παίζουν τα φώτα σε άσπρο και μπλε χρώμα όπως αρμόζει στο νησιώτικο πανηγύρι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Τα μαγαζιά τι ώρα θα ανοίξουν, ναι?
1: Τα μαγαζιά ξεκινάνε, κοιτάξτε, το Σάββατο. Είναι όλη τη μέρα ανοιχτά γιατί προετοιμάζονται για το βράδυ. Mm-hmm. 7 η ώρα ξεκινάει το απογευματινό. Βέβαια είναι και το πρωινό ωράριο κανονικά κάποια καταστήματα ανοιχτά. Κανονικά, αλλά 7 η ώρα ξεκινάει μέχρι ό,τι ώρα τελειώσει ο κόσμος.
0: Ωραία, τέλεια. Θα περπατήσουμε στους δρόμους να απολαύσουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα. Και από Δευτέρα βέβαια θα συζητήσουμε και τα άλλα θέματα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά,
0: βέβαια.
1: Φυσικά.
0: Οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο να αγανακτούν γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
1: Και εγώ σας μεταφέρω αυτό που γίνεται.
0: Καλά κάνετε, βέβαια.
1: Γιατί ήμουνα στο σημείο αυτό, οπότε ήθελα λίγο να σας εξηγήσω και για ποιο λόγο βρισκόμαστε έξω. Και γενικότερα να μεταδώσω λίγο και τα προβλήματα που έχει πολλές φορές η αγορά, τα οποία δεν φαίνονται προς τα έξω. Δηλαδή, πίσω από την εμπορική δραστηριότητα του καθενός, δεν είναι απλά ανοίγουμε τα μαζιά μας και κλείνουμε και ή έχουμε κόσμο ή δεν έχουμε. Υπάρχουν και άλλοι συντελεστές, οι οποίοι παίζουν ρόλο έτσι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Και πρέπει Ακριβώς. να τα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε Ακριβώς. πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Συνέχεια. Γεια σας. Καλά,
0: γεια σας. Τώρα θα προκύψει... Ναι. Δεν το ρώτησα αυτό, φίλε μου αγαπημένη. Τώρα το είδα. Σε κάθε περίπτωση... Ναι, καταλαβαίνω ότι από Δευτέρα θα έχουμε θέματα, γενικώς, διότι όταν πάμε και φωνάζουμε για τα ετοιμόρροπα να μην έρθουν στο κεφάλι μας, γίνεται παρέμβαση λοιπόν στην εισαγγελέα, η εισαγγελέα ζήτησε και καλά έκανε η γυναίκα, αυτός είναι, θεσμός είναι, η εισαγγελία να πάνε μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και περιφέρειας, μάλιστα 3 μήνες παλεύανε, να καταγράψουν ένα προς ένα τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια που δεν έχουν μεριμνήσει ιδιοκτήτες τους κλπ. Τώρα λοιπόν βγήκε η απόφαση να πάνε να κλείσουν τους δρόμους, δηλαδή να περιορίσουν την επικίνδυνότητα που μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που κάτι πέσει από τον τοίχο, έτσι. Αυτό για να γίνει είναι φυσικό, επόμενο θα κλείσει ένα κομμάτι του δρόμου. Τώρα, με δίχτυα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα είναι το δίχτυ και από κάτω. Δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός, αλλά μηχανικοί μου μεταφέρουν όση ώρα μιλάμε ότι υπάρχουν ειδικές και συγκεκριμένες προδιαγραφές στην προστασία των κτηρίων. Επίσης, εδώ δεν ξέρω γιατί μου το γράφει ο φίλος ο ακροατής, εάν ο εμπορικός σύλλογος στήριξε χθες το πάρτι του Δήμου στην πλατεία. Ξέρω, υπάρχει κάποιο μπιφ και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει να στηρίζουμε ο ένας το τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αν κάνει κάτι ο Δήμος, θα το στήριξε ο εμπορικός σύλλογος και το ανάποδο. Έτσι είναι, βρε παιδιά. Τι είμαστε εδώ στη Σάμμο, μια χούφτα άνθρωποι είμαστε. Εγώ ξέρω ότι οι εμπορικοί σύλλογοι δεν είναι πολιτικά όργανα, είναι επαγγελματικοί σύλλογοι και έτσι πρέπει να λειτουργούν. Δεν υπάρχουν ούτε κομματικές ταυτότητες ούτε τίποτα. Οι εμπορικοί σύλλογοι οφείλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο για τα μαγαζιά τους, όπως και η εστίαση κλπ. Έχουν δύναμη στα χέρια τους, αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων τους. Δηλαδή, ένας σύλλογος εστίασης μπορεί να διαμαρτυρηθεί γιατί πάει τον ντεσιμπελόμετρο και μάλιστα μπροστά από το ηχείο που ο νόμος λέει 3 μέτρα από το ηχείο. Αυτό ναι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αλλουνού από παπά Ευαγγέλια που λέμε. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε αυτά που στο δελτίο τύπου που διάβαζα νωρίτερα, επανέρχομαι στο θέμα υποβάθμισης των σχολικών μονάδων. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, με ανακοίνωσή του στυλιτεύει βέβαια την κατάσταση και το ότι τα παιδιά εδώ είναι αριθμοί και έτσι τα λαμβάνουν υπόψη τους στο Υπουργείο Παιδείας και υποβαθμίζουν τις σχολικές μονάδες. Αναφέρονται στα προβλήματα που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες όπως των κονταγκέικων που είναι ακόμα στα κοντέινερ. Και λέει ως εδώ, τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, είναι παιδιά με ανάγκες κοινωνικές και μορφωτικές και χρειάζονται με ανάγκες κοινωνικές και μορφωτικές και χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα μορφώνει και θα τα στηρίζει. Χρειάζονται δασκάλους που θα μπορούν να σκύβουν στο κάθε παιδί και στα προβλήματά του να το στηρίζουν και χρειάζονται ασφαλή, σύγχρονα και προσβάσιμα κτίρια. Οι όποιες επικλήσεις στην παιδαγωγική και στις ανάγκες των παιδιών από το κράτος είναι υποκριτικές και κάλπικες. Θυμίζουμε ότι μόλις πέρυσι πίεζαν τα παιδιά να αλλάξουν σχολείο, να μην πάνε σε σχολείο της γειτονιάς τους για να γίνουν λιγότερα αλλά πιο μεγάλα σε αριθμό παιδιών, τμήματα της πρώτης τάξης, ενώ στη μέση της χρονιάς έκαναν συμπτύξεις τμήματων αναστατώνοντας ολόκληρες σχολικές μονάδες με παιδιά να χάνουν τη δασκάλα τους στη μέση της χρονιάς, όπως έγινε πέρυσι στο πρώτο δημοτικό σχολείο Σάμου. Απαιτούν λοιπόν να μην υποβαθμιστούν τα δημοτικά σχολεία Κονταγκέικων και Κοκαρίου και κανένα άλλο σχολείο στο νησί, ούτε σκέψη για κλείσιμο του δημοτικού σχολείου Παγόντα. Πάρτε μέτρα εδώ και τώρα, 15 παιδιά ένα τμήμα για να διασφαλιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών, μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών συναδέλφων ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά, να καλυφθούν όλα τα εναπομείναντα κενά με τις απαραίτητες προσλήψεις μέχρι 1η Σεπτέμβρη σε μια φάση και μια αξιοκρατική τοποθέτηση όλων των συναδέλφων συμβασιούχων αναπληρωτών έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα κενά, ικανοποίηση των αιτήσεων για εσωτερική απόσπαση σε όλα τα κενά που υπάρχουν, διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές και έγκαιρη πραγματοποίησή τους για να προγραμματίσουν οι συνάδελφοι τη ζωή τους και να λειτουργήσουν με πλήρες πρόγραμμα όλα τα σχολεία από την πρώτη μέρα και καλούν βέβαια τους συλλόγους γονέων σε κοινό αγώνα ώστε για ακόμη μία φορά να ανατρέψουν τα αντιπαιδαγωγικά σχέδια τους. Θα μας βρουν μπροστά τους, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, να μεταφέρουμε και μία θλιβερή είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή η Κυρανιό Βαλκαμλή, η σύζυγος του Δημοτικού Συμβούλου, του Βασίλη Βαλκαμλή. Υπάρχει σχετική ανάρτηση από τον επικεφαλής του συνδυασμού στον οποίο ανήκει ο κύριος Βαλκαμλής, ο κύριος Γιώργος Τάντζος, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑΣ, που εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια και εμείς βέβαια εδώ από αυτήν τη συγνότητα εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια τόσο στον κύριο Βασίλη Βαλκαμλή όσο και στα παιδιά του, σε όλη την οικογένεια για τον θάνατο της μητέρας του, της συζύγου της μητέρας, της γιαγιάς. Μια εξαιρετική κυρία πραγματικά, όσοι την είχαμε γνωρίσει, πάλεψε με την ασθένειά της, αλλά δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ ανίκητος ο εχθρός. Κάποιοι καταφέρουν να τον νικήσουν, κάποιοι άλλοι όχι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
14: έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
16: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
25: Έχω εκστασιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρεφη.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
29: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
30: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
29: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
28: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
31: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
32: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
33: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
32: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
33: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
34: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
35: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
34: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
34: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
34: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης. Tell me why
1: tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη η έκθεση που υπάρχει στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Έχει ξεκινήσει από τις 29 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί 3 Οκτώβου και μπορείτε να πάτε εκεί στον συγκεκριμένο χώρο και να δείτε το φωτογραφικό αρχείο του Γιώργου Φάκα, της Μαρίας Μιχέλη, από γευματινές ώρες και είπαμε είναι μέχρι 3 Οκτώβου. Και πάμε τώρα στα βήματα του Πυθαγόρα, σας λέω όλες τις εκδηλώσεις, τα έχω στη σειρά. Απόψε και, όχι απόψε είναι η τελευταία μέρα, Παρασκευή έχουμε, 31, στην σπηλιά του Πυθαγόρα, εάν έχει πολύ αέρα αυτό θα μεταφερθεί, αλλά θα βγει κάποια ανακοίνωση υποθέτω και θα γίνει στην πλατεία της Λούγκας, στο Μαραθώκαμπο. Απόψε επίσης 9 και 4 στον προαύλιο χώρο των δύο γυμνασίων η συναυλία με της Μελίνας Ασλανίδου. Απόψε στις 9 το βράδυ άλλαξε ο χώρος, είναι στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου το πρώτο παραδοσιακό γλέντι που είναι με παραδοσιακή μουσική Αθηνά, Σισκάκη, Βιολί, Λύρα, Γιώργος Φαράντος, Λαούτο, Φωνή, Παύλος Σίμος, Ούτη, Γιώργος Καραγεωργίου, Κρουστά, Δημήτρης Κουσκούσης, Πνευστά και θα χορέψουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγή της Μάνας, το Χορευτικό Τμήμα ΑΨΕΣ Πυθαγόρα, Κοντακέικον και το Παιδικό Τμήμα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Από ό,τι μαθαίνω είναι ποντιακό το γλέντι. Ωραίο. Το ποντιακό. Αύριο βέβαια 1η Αυγούστου στην πόλη της Σάμου έχουμε την Λευκή Νύχτα. Επίσης θα γίνει αύριο 1η Αυγούστου 7:30 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Ιερά Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και των Τιμίων Λιψάνων Σαμίων Αγίων και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 μέχρι τις 10:30 Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Επίσης το Σάββατο 1η Αυγούστου έχουμε το πανηγύρι στο Δημοτικό Σχολείο των Κοντέικων, εκεί στο χώρο. Κοντέικα λοιπόν, Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντέικων, πανηγύρι, είναι ο ετήσιος χορός όπως αναφέρει, με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Πανηγύρι με Νίκο Φάκαρο και τους μουσικάρι, Ιδρούσα 1η του Αυγούστου. Πολλά σας λέω έχει, πάρα πολλά. 2 του μήνα έχουμε το πανηγύρι στην πλατεία που διοργανώνει για τους ομογενείς και για όλο τον κόσμο νησιώτικο πανηγύρι η Μητρόπολη. Μετά τις 9, αν δεν κάνω λάθος, 8, συγγνώμη, έναντι της πλατείας Πυθαγόρα με τους Γιαμαίους 8 η ώρα το βράδυ. Η Σάμους μας ενώνει όπου και αν βρίσκεται. Γιώργος Τσαλίκης live στις 7:30 στο Ρεματάκι, στο Γυαλό. Street Art Festival.

Φεστιβάλ στους Βουρλιώτες, Κυριακή 2 Αυγούστου, υπάρχει το σχετικό αυτό ημερολόγιο το πολιτιστικό στη Σαμιακή Τηλεόραση και στο προσωπικό μου προφίλ, για να διευκολύνουμε όσους θέλετε να επιλέξετε, να ξέρετε τι υπάρχει στο νησί, είναι όλα εκεί. Κυριακή λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα στους Βουρλιώτες, ζωγραφική, φωτογραφία, μουσική, σινεμά, Vespa Collection, με ελεύθερη είσοδο στα σοκάκια εκεί στην πλατεία του υπέροχου αυτού χωριού των Βουρλιωτών, Street Art Festival. Έχουμε Samos Young Artist Festival 7 του μήνα, αυτά πάνε για την επόμενη εβδομάδα, θα σας τα λέω μέχρι εκεί, γιατί θα μου μπερδευτείτε. Και χθες βέβαια είχαμε το πολύ όμορφο γλέντι εκεί στην πλατεία Πυθαγόρα. Πάμε τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα έχετε την ευκαιρία, μάλλον στη συνέχεια με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, στην δεύτερη εκπομπή του σταθμού μας, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με τις διαγραμμές που έγιναν και για άλλα θέματα, αλλά και το μέλος της Ταμιακής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Τζίχα, καθώς έχουμε εκδηλώσεις που θα γίνουν και αυτές αύριο Σάββατο, 1η του μήνα, για τα 200 χρόνια από την σφαγή εκεί στην εκτέλεση των κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από την εκπομπή «Δεν λέω άλλα εγώ τώρα». Να θυμίσω λίγο τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για τη Λευκή Νύχτα. Από το Καρλόβαση θα ξεκινήσει 7 η ώρα το λεωφορείο, εκεί που είναι το ΚΤΕΛ στο πάρκινγκ κάτω από το κέντρο υγείας. Θα περάσει από τον Άγιο Κωνσταντίνο 7 και 4 και από το Κοκάρι 7 και 25. Από το Ηραίον έχουμε αναχώρηση 7.30 και 8 παρα 20 από το Πυθαγόριο για να περάσει το λεωφορείο. Επίσης, άλλο δρομολόγιο από τη Χώρα 7.30 και από τους Μυτιλινιούς 8 παρα 25. Ναι, το ξέρω αυτό για το σχολείο το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Τώρα, εχθές προβάλαμε στη Σαμιακή Τηλεόραση και θα έχουμε και σήμερα το συγκεκριμένο αυτό ρεπορτάζ, μια γλυκιά διαδρομή δύο αιώνων και πώς το Συριανό Λουκούμι συνδέει τη Σάμο με τη Σύρο. Λίγοι το γνωρίζουν βέβαια. Έχουμε μια οικογένεια, έχουμε μάλλον μια ιστορική παραδοσιακή βιοτεχνία Λουκουμιών, Σικουτρή στην Ερμούπολη, και εκεί εγώ φτάνοντας και ρωτώντας που έχει πολύ καλά λουκούμια, όχι αυτά του εμπορίου που ξέρετε πολύ λεπτή, χαλβαδόπιτα και δεν ξέρω τι, μου είπαν ότι είναι αυτή η βιοτεχνία. Και όταν πήγα εκεί και είπα από πού είμαι, λέει ο Γιάννης ο Σικουτρής ότι εγώ ο πατέρας μου είναι Σαμιώτης και τα καλοκαίρια μου τα έχω συνδυάσει Σύρο Σάμο. Και χαρακτηριστικά μου είπε, έφευγα από το Ξερότοπο και πήγαινα στον Παράδεισο και από τον Παράδεισο στο Ξερότοπο. Με την έννοια ότι δεν έχει πράσινο. Όμως, εντάξει, είναι ένα υπέροχο νησί, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, όπως λέγεται. Λοιπόν, και είναι μάλιστα από την οικογένεια Ανδριωμένου, από το Άνω Βαθύ, που συνδέονται με την οικογένεια του Τηλάβγη και του Νίκου Δημητρίου, ξαδέρφια εδώ, και αναφέρθηκε στο ιστορικό λίγο, δηλαδή μας εξήγησε ότι από το 1828 καταγράφεται μια σημαντική σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά, καθώς το πρώτο πιεστήριο χαρακτικής που χρησιμοποιήθηκε στη Σάμο, προήλθε από τη Σύρο. Λίγες δεκαετίες αργότερα, γύρω στο 1850, οι εμπορικές σχέσεις των δύο νησιών ήταν ιδιαίτερα έντονες και το λουκούμι αποτελούσε ένα από τα προϊόντα που διακινούνταν μέσω αυτών των συναλλαγών. Μάλιστα, όπως σημείωσε, στους τόμους του ιστορικού έργου του
Αμινόδα Σταματιάδη και ειδικότερα στο 4ο και 5ο τόμο καταγράφονται αναλυτικά οι εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ Σάμου και Σύρου, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί ήδη από το 19ο αιώνα. Η σύνδεση όμως για την οικογένεια Σικουτρή δεν ήταν μόνο ιστορική αλλά και προσωπική. Ο πατέρας μου δήλωσε, ο Γιάννης Σικουτρής, είναι από ότι καταγόταν από τη Σάμου με το επώνυμο Ανδριωμένος. Τα πρώτα μου ξαδέρφια έχουν το επώνυμο Δημητρίου της γνωστής οικογένειας του Τηλάβγη Δημητρίου και κατάγονται από τους Μαυρατζέους και το Άνω Βαθύ. Η μητέρα μου ήταν Συριανή και ο πατέρας μου Σαμιώτης, έτσι η σχέση μου με τη Σάμου είναι βαθιά και οικογενειακή, είπε χαρακτηριστικά. Η ιστορία της βιοτεχνίας ξεκινά επίσημα το 1928, όταν ο Σικουτρής παρασκεύασε την πρώτη του καζανιά λουκουμιού. Ωστόσο, οι ρίζες της οικογένειας στην τέχνη του λουκουμιού φτάνουν ακόμη πιο πίσω, στη Σμύρνη, από όπου μεταφέρθηκε η πολύτιμη τεχνογνωσία. Παρά τις δυσκολίες της εποχής, ο ιδρυτής της επιχείρησης, έχοντας χάσει το ένα του πόδι, δηλαδή ερχόμενος από την Σμύρνη, στο λιμάνι τραυματισμένος, τραυματίστηκε και έπαθε μετά μόλυνση το πόδι του και το έχασε. Το έκοψαν γιατί έπαθε γάγκρενα. Δεν εγκατέλειψε το όνειρό του. Αντίθετα, δημιούργησε μια επιχείρηση που συνεχίζει έναν αιώνα σχεδόν μετά να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παράδοση της Σύρου, με την τρίτη πλέον γενιά να κρατά ζωντανή την οικογενειακή κληρονομιά. Το λουκούμι της Σύρου άλλωστε κουβαλά ιστορία σχεδόν δύο αιώνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη που έφεραν την τέχνη του λουκουμιού στο νησί ήταν οι Χιώτες τεχνίτες, οι οποίοι μετά τις δραματικές εξελίξεις στοιχείο και τον ξεριζωμό τους εγκαταστάθηκαν και ανέπτυξαν την Ερμούπολη μαζί με πρόσφυγες από τα Ψαρά. Εκεί δημιούργησαν μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Η Ερμούπολη, εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας, και το εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας, και το λουκούμι έγινε σύντομα το πρώτο εξαγώγημο προϊόν της πόλης, ταξιδεύοντας σε αγορές όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Η παραγωγή του δεν στήριζε μόνο τις λουκουμοποίες. Γύρω από το λουκούμι αναπτύχθηκε μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων. Τυπογράφοι, σχεδιαστές ετικετών, κατασκευαστές χειροποίητων κουτιών, έμποροι ζάχαρης, δεκάδες ακόμη τεχνίτες συμμετείχαν σε μια οικονομική δραστηριότητα που έδωσε ζωή στη Σύρο για πολλές δεκαετίες. Οι πρώτες γεύσεις ήταν αυτές που παραμένουν μέχρι σήμερα, πιο παραδοσιακές, δηλαδή τριαντάφυλλο, μαστίχα, περγαμόντο και ροδοζάχαρη με αμύγδαλο. Ενώ με τα χρόνια προσθέθηκαν νέες δημιουργίες με μέλι, καρύδι και άλλους συνδυασμούς. Σήμερα, από τις δεκάδες μικρές οικογενειακές μονάδες που λειτουργούσαν κάποτε στη Σύρο, έχουν απομείνει μόλις 4 παραδοσιακές βιοτεχνίες, οι οποίες συνεχίζουν με σεβασμό να διατηρούν ζωντανή την αυθεντική τέχνη του Συριανού λουκουμιού. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή σχεδόν δύο αιώνων, η Σάμος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας τους, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί των νησιών του Αιγαίου χτίστηκαν όχι μόνο μέσα από την ναυτιλία και το εμπόριο, αλλά και μέσα από ανθρώπους, οικογένειες, γεύσεις και παραδόσεις που άντεξαν στον χρόνο. Αυτή είναι η ιστορία του Συριανού λουκουμιού, Σικουτρής. Αν πάτε κάποια στιγμή στην Σύρο, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και κάπου εδώ, να πω επίσης μισό λεπτάκι ότι έχουμε τον τόμο που, όπως είπαμε, αύριο θα παρουσιαστεί στο γυάλινο κτίριο. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κυριαζή. Το επιμελητήριο λοιπόν διοργανώνει μία εκδήλωση για την παρουσίαση του επετειακού βιβλίου πριν από 50 χρόνια στη Σάμο, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο νησί μας, ένα γεγονός που σηματοδότησε την απαρχή της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και αφηγήσεις, το βιβλίο με τη βοήθεια της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Απόπλους καταγράφει τη μετάβαση της Σάμο από την παραδοσιακή αγροτική οικονομία στη νέα εποχή του τουρισμού. Παρουσιάζει τις πρώτες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, την επέκταση του αεροδρομίου, τη βελτίωση των υποδομών και τις αλλαγές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού. Στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Γυάλινο Κτίριο, Σάββατο 1η Αυγούστου, 7:30, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και ιστορίας αφιερωμένου σε όλους όσους συνέβαλαν στο να υπάρχει αυτή η τουριστική πορεία στο νησί και σε όσους βέβαια συνεχίζουν και αγαπούν, να αγαπούν και να στηρίζουν το νησί.
Η εκδήλωση, όπως είπαμε, διοργανώνεται από το Επιμελητήριο ΣΑΜΟ και υποστηρίζεται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. Αύριο λοιπόν, 7:30 στο γυάλινο κτίριο του Πυθαγορείου. Ραντεβού μετά από όλα αυτά, ό,τι επιλέξετε να κάνετε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, είναι τόσα πολλά πραγματικά, που θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχει πολλά να κάνουμε, μαζί με τις βουτιές βέβαια στη θάλασσα, γιατί νησί είμαστε, ΝΑΤΟ, ένας Αύγουστος είμαστε, έμεινε Σεπτέμβριος, εκεί. Δεν είναι και πολύ ακόμη το καλοκαίρι, μην νομίζετε. Οπότε να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά, να κατεβείτε στην πόλη της Σάμου, να στηρίξετε την αγορά, να επωφεληθείτε από τις προσφορές και τις εκπτώσεις των επαγγελματιών. Και βέβαια πάντα ένα πέρασμα, ένα χαμόγελο είναι καλύτερη ανταμοιβή για τους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν να σταθούν όρθιοι και να αντέξουν ένα χειμώνα που θα είναι δύσκολος από ό,τι όλοι μας λένε. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλη ενημέρωση, τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα και μας ξανακούτε live λίγα λεπτά μετά τις 10 τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
18: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.
17: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Tell me why.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM.
26: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σε Παρασκευή, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας και τελευταία μέρα του μήνα. Πάει και ο Ιούλιος, πάει για αυτός ο καλοκαιρινός μήνας και πραγματικά το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και το πόσο γρήγορα περνάνε οι μήνες, οι μέρες και κυρίως οι καλοκαιρινοί μήνες, δεν το καταλαβαίνουμε. Και τα χρόνια, να δω αυτό, λέγαμε με τον Δημήτρη πριν βγούμε στον αέρα εδώ, πόσο περνάνε τα χρόνια και πώς περνάνε και τα χρόνια κιόλας. 22-7-30-88-80-89-6-78 τρόποι επικοινωνίας εδώ μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Ο Δημήτρης Ταμβαγλής εδώ απαντάει σε όλες και όλους εσάς. Υποκράτης Χατζημανόλης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, με αρκετά θέματα στην σημερινή μας εδώ εκπομπή. Και όμορφα θέματα, διότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε πολιτιστικές δράσεις γενικότερα στο νησί μας και με λευκή νύχτα, με τη μεγάλη γιορτή εδώ της πόλης μας. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα, να δούμε και κατά πόσο είμαστε βέβαια και έτοιμοι για να υποδεχτούμε τη λευκή νύχτα, να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα εδώ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειους ανέμους ενισχυμένους έως 6 μποφόρ. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποίησεις στα ακτοπλοϊκά δρομολογία, γι' αυτό καλό θα είναι όσοι ταξιδεύετε είτε προς το νησί μας είτε από το νησί μας κλπ. Να ενημερώνεστε πρώτα από τα κατατόπους λιμεναρχεία και πρακτορία, διότι υπάρχουν τροποποίησεις δρομολογίων λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Έχουμε και κάποια απαγορευτικά. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνεστε. Αύριο όμως οι άνεμοι πέφτουν στους 4 μποφόρ με 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα είναι εντάξει ανεβασμένη και για την... και για αυτές τις ημέρες. Μεγάλη προσοχή όμως, όπως το λέμε καθημερινά, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς θα είναι πολύ ψηλή, στο 4. Βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε πυρκαγιές, είχαμε και στην Κάλυμνο χθες, η Κρήτη, η Μυτιλίνη, Πάρος. Γενικώς, ας πούμε, έχουμε περιστατικά πυρκαγιών στην χώρα μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν από όλους μας για οτιδήποτε έχει να κάνει με άναμα φωτιάς, με εργασίες στην ύπαιδρο, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Το ξέρουμε ότι τα ξέρετε, απλά καλό θα είναι να τα λέμε συνέχεια, διότι η επανάληψη, όπως λέμε, δεν κάνει και κακό. Γιατί έχουμε δει και περιστατικά, παρόλο που λέμε και τα συζητάμε συνέχεια, βλέπουμε και κάποιους ορισμένους, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να μην θέλουν να καταλάβουν μάλλον, και να κάνουν κάποιες έτσι ενέργειες στην Ήπεθρο με άναμα φωτιάς και να έχουμε μετά άλλα και να τρέχουμε. Καλοκαίρι λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε, ξεκινάει και ο Αύγουστος, όμως η καρδιά βέβαια, όπως λέμε, της ΣΑΜΟ χτυπά αυτή την περίοδο στην παραλιακή της πόλης, είναι η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι κάτοικοι αλλά κυρίως και οι χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν στο νησί μας και είναι γεγονός ότι όσο αυξάνεται, όπως λέμε, η τουριστική κίνηση, τόσο μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις. Από τον σωστό φωτισμό και την καθαριότητα μέχρι την ασφάλεια και τις διαγραμμίσεις που συζητάμε συνέχεια, με τις παιδικές χαρές, με λιμενικές υποδομές λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης από την Τουρκία κλπ. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να γίνονται παρεμβάσεις, έχουν αντικατασταθεί κάποια φωτιστικά σώματα, προχωρούν κάποιες εργασίες στις παιδικές χαρές, έγιναν και οι διαγραμμίσεις στην παραλιακή οδό. Και αυτό το λέμε διότι έχουμε αυξημένες ανάγκες γενικότερα στην πόλη μας. Να δούμε όμως λίγο τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Τα έχουμε συζητήσει και τα συζητάμε, απλά επειδή λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από εσάς, από τους ακροατές, για την καθημερινότητα γενικότερα της πόλης μας. Να τα συζητήσουμε λίγο πάλι με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσεσμελή.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τσεσμελή, τα συζητάμε συνέχεια, τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Απλά να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, όπως λέμε. Είδαμε, έχουν γίνει και διαγραμμίσεις τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για τις διαβάσεις. Να μας πείτε έτσι λίγο την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην παραλιακή της πόλης μας και ποιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς όπως τον πρόλογό σας περιγράψετε ακριβώς τις αρμοδιότητες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ. Μίλησατε για διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, κτηριακών υποδομών, χερσαίων ζωνών, διαχείριση πρασίνου, φωτισμό, καθαριότητα. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα και στα καθήκοντα του Διαδημητικού Ελληνικού Ταμείου, που δεν θα κουραστώ να το πω, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά έτη, είναι υποστελεχωμένο. Εν πάση περιπτώσει, με βάση λοιπόν το προσωπικό που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε, προσπαθούμε καθημερινά με το προσωπικό το δικό μας, με τη βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά και με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε, να κρατάμε και τις λιμινικές μας υποδομές και τις κτηριακές υποδομές και τις κερσές ζώνες σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Mm-hmm. Όπως είδατε, προχωρήσαμε προχθές στην διαγράμμιση των διαβάσεων. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε άμεσα και στο χρωματισμό της στάθμισης των ΑΜΕΑ. Ήδη έχουμε κάνει παρέμβαση, κάνουμε παρεμβάση συνεχώς στα παρτέρια, στα δέντρα, κλαδεύουμε. Τα ποτίσματα είναι όπως πρέπει να είναι, δεν υπάρχει τώρα παρτέρι που να μην ποτίζεται. Και ταυτόχρονα, όπως είπατε, και ο φωτισμός έχει αντικατασταθεί πλήρως τα φωτιστικά από το Ξενία μέχρι και τα Τένις. Mm-hmm. Βάλαμε και τα 6 φωτιστικά που λείπανε στην πλατεία του Σοφούλη. Mm-hmm. Έχουμε μια μικρή στέρηση στην παραλιακή από τα Τένις μέχρι τον Κόμβο, στο ύψος εκεί όπου γίνονται τα έργα του ξενοδοχείου.
0: Εκεί τι ακριβώς γίνεται, κύριε Τσεσμελή? Γιατί μας είχατε πει, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα ότι έχουν γίνει, λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί της ξενοδοχειακής μονάδας, έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, έχει κοπεί κάποια παροχή εκεί?
1: Δεν είναι θέμα της αφενός.
0: Τι γίνεται, ναι, να μας πείτε.
1: Η μονάδα είναι ένα εργοτάξιο τώρα. Οι άνθρωποι θέλουν, από όσο γνωρίζω, σύντομα να τεθεί στη λειτουργία του ξενοδοχείου, οπότε δεν λαμβάνει στρατηγική ακόμα.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Έχουμε όμως κι εμείς ένα πρόβλημα. Πρέπει να αντικαταστήσω κάποιους λαπτήρες με τον εξωτερικό μας συνεργάτη, γιατί χρειάζεται γερανός εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια από τη στιγμή, τα γνωρίζουν, τα οποία θα προσπαθήσουμε το συντομότερο, να πω έτσι, να τα αντικαταστήσουμε.
0: Ναι, αυτό μας το είχατε πει, ότι πρέπει να αντικατασταθούν κάποιοι λαμπτήρες. Ωστόσο, όταν αντικατασταθούν οι λαμπτήρες, θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα λόγω της κομμένης παροχής? Αυτό να διευκρινίσουμε λίγο.
1: Όταν αντικατασταθούν οι λαμπτήρες, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη και το ξενοδοχείο, το οποίο γίνεται, και αυτό ήταν σε πλήρη λειτουργία. Οπότε ο φωτισμός σε όλη εκείνη την περιοχή θα είναι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα με κομμένη παροχή εκεί λόγω εργασιών. Απλά να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αυτό είχε υποθεί σε προηγούμενη συνέντευξή μας, νομίζω. Οπότε να το διευκρινίσουμε αυτό. Περιμένουμε δηλαδή την αντικατάσταση των λαπτήρων και από εκεί και έπειτα θα μπορέσουμε να δούμε ξανά φωτισμένη την παραλιακή σε εκείνο το σημείο.
1: Ακριβώς. Όπως το λέτε, ακριβώς.
0: Αυτό πότε θα γίνει, κύριε Τσεσμελή? Έχετε κάποια εικόνα πότε θα γίνει η αντικατάσταση των λαμπτήρων?
1: Ακριβώς. Είναι ένα συνεργάτη τον οποίο συζητάμε. Μέσα Αυγούστου και προς το τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί
1: να γίνει συντομότερα.
0: Δεν μπορεί να γίνει συντομότερα. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι το καλοκαίρι θα έχει περάσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Δηλαδή, τέλος Αυγούστου, ας πούμε, μήπως.
1: Το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε το ανθρώπινο δυνατό.
0: Υπάρχει επικινδυνότητα σε εκείνο το σημείο. Και από τα μηνύματα δηλαδή, τα οποία λαμβάνουμε από τους συμπολίτες μας εδώ, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει φωτισμός επαρκής. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λέμε, το τονίζουμε πάλι.
1: Το έχουμε υπόψη μας. Σας είπα ότι θα καταβάλουμε κάτι δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να συντομεύσουμε το χρόνο αποκατάστασης των λαπτήρων.
0: Επειδή μιλάμε για τα φώτα, κύριε Τσεσμελή, μας γράφουν αυτή την ώρα και πάλι κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι μας εδώ για τον φωτισμό που δεν επαρκεί στο πάρκινγκ του Σοφούλη. Έχει γίνει αντικατάσταση των λαμπτήρων, έχουν μπει και τα καινούργια φώτα. Ωστόσο, από ό,τι μας λένε, δεν επαρκεί ο φωτισμός για μέσα στο πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας κάτι.
1: Εντάξει, εγώ καθημερινά και κάθε βράδυ κατεβαίνω κάποιος στην παραλιακή, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι γνώστης της κατάστασης. Είναι όμως θέμα μελέτης. Η μελέτη είχε καταδείξει αυτό το μέγεθος και τη ένεση των λαμπτήρων. Εκτιμώ και εγώ ότι στην πλατεία εκεί του Σοφούλη και στο πάρκινγκ ίσως να απαιτείται ο πιο ισχυρός φωτισμός. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, να δούμε πώς και αν είναι εφικτό. Βέβαια είναι θέμα τεχνικών υπηρεσιών αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν μπορούμε να το ενισχύσουμε. Ήδη έχουν βάλει και δύο προβολείς στο άγαλμα του Σοχούλη, οπότε εκεί ο φωτισμός έχει ενισχυθεί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν απολύτουμε, ακούμε τα πάντα, βλέπουμε.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά και εμείς τις απόψεις του κόσμου λέμε, και επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη και οφείλουμε να τα λέμε όλα. Γιατί ό,τι διαβάζουμε, ας πούμε, και από σχόλια κλπ. Και ό,τι λαμβάνουμε και εμείς εδώ σαν ραδιόφωνο, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι ο φωτισμός της πόλης είναι διαφορετικός. Άλλα φώτα είναι κίτρινα, άλλα φώτα είναι άσπρα. Και αυτό δημιουργεί μια εικόνα και τόσο όμορφη. Οφείλω να σας το πω όμως. Αυτό καταλάβατε. Και οφείλουμε να τα ακούμε όλα.
1: Ο κόσμος, υπάρχουν διαφορετικές συνομιλίες. Αν ρωτήσουμε τον κόσμο, θα πει ότι ο φωτισμός δεν είναι καλός ή δεν ξέρει να το πω.
0: Σίγουρα,
1: βέβαια. Χαμηλότερο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όμως σας λέω ότι είναι θέμα μελέτης και η μελέτη καταδεικνύει ακριβώς το τι φωτιστικό, εν πάση περιπτώσει, και τι εξοπλισμός θα τοποθετηθεί. Όπως είπα και προηγουμένως, τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα και προσπαθούμε σε συνεννόηση και με τις τεχνικές υπηρεσίες να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση διορθωτική, αν απαιτείται να γίνει διορθωτική παρέμβαση, και αυτό θα μας το πούνε οι τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς πάντως ακούμε όλες τις γνώμες.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά λαμβάνουμε υπόψη και στο πλαίσιο του δυνατού και των υπηρεσιών και της νομιμότητας φυσικά, θα κινηθούμε, αν πρέπει να κινηθούμε, προς τη διόρθωση των εγκαταστάσεων.
0: Και αυτό που προέχει, κύριε Τσεσμελίκη, αυτό συμφωνώ με τους φίλους ακροατές εδώ που μας γράφουν αυτή την ώρα, προέχει ασφάλεια των πολιτών. Οπότε, αν μη τι άλλο, όταν μιλάμε για σωστό φωτισμό και βάλουμε και το θέμα της ασφάλειας στη μέση, οπότε καταλαβαίνετε, και πηγαίνω στο θέμα που το οποίο συζητούσαμε εκεί για την παραλιακή οδό, που δεν επαρκεί ο φωτισμός. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Κυρίως τη νύχτα, ας πούμε, και εγώ που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε εκείνη την περιοχή, είναι λίγο δύσκολο. Που δεν υπάρχει ο φωτισμός. Εντάξει, μας είπατε, ναι, το καταλαβαίνω, απλά λέμε λίγο την κατάσταση όπως έχει.
1: Την άλλη όμως, κοιτάξτε, εντάξει, οι ευθύνες βαραίνουν το ελληνικό ταμείο όσον αφορά στο σημείο εκείνο, αλλά από εκεί και μετά όμως, ο δρόμος εκεί, ο συγκεκριμένος δρόμος της παραλιακής, δεν πρέπει η ταχύτητα να επεμβαίνει τα 60 χιλιόμετρα, το γνωρίζετε αυτό.
0: Σίγουρα, βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι. Οπότε πρέπει όλοι
0: να προσέχουμε, εννοείται.
1: Και της ατομικής και της συλλογικής που έχουμε.
0: Ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί.
1: Να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συμπολιτών.
0: Σωστά.
1: Να
0: πάμε λίγο και στις παιδικές χαρές, κύριε Τσεσμελή. Τι εξέλιξη έχουμε εκεί, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε?
1: Όπως γνωρίζετε, και οι δύο παιδικές χαρές έχουν πλέον αντικατασταθεί όλα τα όργανα, είναι καινούργια, και τα δάπεδα επίσης. Ελπίζω να έχετε δει ακριβώς και την εικόνα και της παιδικής χαράς εδώ πλησίων του Πιτσβόλαια και στον Αγόριο, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ήδη έχουμε κλείσει ραντεβού με τον πιστοποιητή από την Αθήνα, θα κατέβει την εβδομάδα που μας έρχεται. Οπότε εφόσον πιστοποιήσει, και είναι δεδομένο ότι θα πάρουν την πιστοποίηση εφόσον κυλούνται τα όργανα, και στις δύο παιδικές χαρές θα προβούμε, η υπηρεσία μας εδώ του Ελληνικού Ταμείου θα προβεί στην σύνταξη κατάθεση φακέλου προς την Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου να πάρουμε το πολυπόθετο σήμα λειτουργίας και αδειοδότησης των παιδικών χαρών. Για την τρίτη παιδική χαρά, το έχω ξαναπεί, στο Χόντος, απέναντι από το Χόντος, απέναντι την Τράπεζα Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια χρηματοδότηση στην οποία πήραμε 111.000 ευρώ, όπου εκεί πλέον είμαστε στη φάση των διαδικασιών του διαγωνισμού, γιατί πρόκειται περί προμήθειας, έτσι ώστε να αλλάξει ριζικά όλη η παιδική χαρά σε εκείνο το σημείο. Πολύ και μεγαλύτερη παιδική χαρά, θα έχουν καινούργια όργανα μέσα, όργανα τα οποία θα είναι κατάλληλα για να τα χρησιμοποιήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα είναι μια παιδική χαρά η οποία θα είναι σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα όσον αφορά τις παιδικές χαρές. Μένει λοιπόν οι υπηρεσίες να μπορέσουν να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Η γραφειοκρατία είναι αυτό που λέμε. Το ξέρουμε.
1: Χρειάζεται αδειοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ αδειοδοτήσεις αυτές τις παιδικές χαρές. Το γνωρίζουμε. Τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία να γίνουν όλα νόμιμα και με αδειοδοτήσεις. Απλά η γραφειοκρατία είναι αυτή η οποία μας καθυστερεί σε πάρα πολλά. Αυτό το γρανάζι της γραφειοκρατίας, όπως λέμε. Και ευελπιστούμε. Πιστεύω και εσείς να μην φτάσουμε στο σημείο μέχρι να πάρουμε την αδειοδότηση να πρέπει να ξαναγίνει η πιστοποίηση.
1: Κοιτάξτε, η πιστοποίηση ούτως ή άλλως θα γίνει κάθε χρόνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και οφείλουμε να το κάνουμε είναι ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται συντήρηση. Δηλαδή πριν θα κατέβει ο συντηρητής, ο πιστοποιητής, συγγνώμη, θα γίνει,
0: να έχει γίνει συντήρηση
1: χρόνο, όπως έγινε φέτος. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε πάντα τις παιδικές αρχές να τις έχουμε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις που να κάνουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερο χρονοβόρες.
0: Έτσι, σωστά. Αυξημένη τουριστική κίνηση, Δεν το περιμέναμε αυτό, να το πούμε, να πούμε την αλήθεια, τόσο μεγάλη κίνηση, αυξημένη τουριστική κίνηση από την γείτονα χώρα. Και αυτό, από ό,τι μας είχατε πει και την προηγούμενη φορά, δημιουργεί μία πίεση γενικότερα στις υπηρεσίες του διαβατηριακού ελέγχου κλπ. Αυτός ο χρόνος χειρίζεται καλά, έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής των επισκεπτών?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε τώρα η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είμαστε μεσούσεις της τουριστικής περίοδου, αντιλαμβάνεστε ότι η επισκεψιμότητα είναι
0: πολύ μεγάλη,
1: πολύ μεγάλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για ακόμη μια φορά να πω και συγχαρητήρια στις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν όλο αυτό το βάρος.
0: Σίγουρα.
1: Του διαβατηριακού ελέγχου, του τελωνιακού ελέγχου, του λιμεναρχείου.
0: Σε όλους, σε όλους.
1: Συνεχώς είναι όλοι στην κίνηση, έτσι. Οι υπηρεσίες φύλαξης, οι υποδομές, τέλος πάντων, και οι εξωτερικοί συνεργάτες που υποστηρίζουν το διαβατηριακό κτίριο και γενικότερα όλες τις υποδομές μας.
0: Πραγματικά είναι, είναι αυτό που λέτε. Δουλεύουν όλοι πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ καλά, για να μην υπάρχει αναμονή, μεγάλη αναμονή των τουριστών. Γιατί, όπως το είχατε πει και εσείς την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, οι υποδομές αυτές που έχουν γίνει εκεί είχαν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερο αριθμό επισκεπτών. Δεν ξέρω αν...
1: Πολύ μικρότερο. Όμως είναι η τρίτη χρονιά όμως, ναι, που έχουμε μια πολύ μεγάλη και εξελίξη και ψημότητα. Mm-hmm. Όσον αφορά την πύλη εισόδου, όπως λέμε, του Βαθέως, ναι, του λιμένα Βαθέως, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμός προσωπικού που μπορεί να εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί με αξιοπρέπεια και σε πολύ καλούς χρόνους τους επισκέπτες μας.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έχουμε μια μικρή υστέρηση στο Πυθαγόριο και mm-hmm. προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις θέσεις διαβατηριακού ελέγχου. Ήδη κάναμε μια παρέμβαση και αυξήσαμε κατά μία θέση. Δεν φτάνει αυτό όμως, διότι και εκεί η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι. Mm-hmm. Καθημερινά έρχονται πάνω από 500 επιβάτες εκεί και περισσότεροι. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε λοιπόν εκεί, να κάνουμε παρέμβαση στο κτίριο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις θέσεις του διαβατηριακού ελέγχου και του τελωνιακού ελέγχου. Βέβαια, εκεί υπάρχει ο περιορισμός του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, mm-hmm. όπου όποια παρέμβαση θα πρέπει να περάσει πρώτα, ναι, από τον ΚΑΣ, όπως λέμε, ναι, για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Και τέτοια θέματα τα οποία αποτελούν, ας το πω έτσι εισαγωγικά, τροχοπέδια, αλλά είναι αναγκαία τροχοπέδια, mm-hmm. διότι η προστιθέμενη αξία που δίνει το Πυθαγόριο είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αντιλαμβάνεστε, είναι συναγώνιστο το στοιχείο αυτό ως προστιθέμενη αξία.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε mm-hmm. όσο γίνεται καλύτερα, γι' αυτό θα πρέπει και οι υποδομές εκεί πέρα να είναι πάρα πολύ προσεγμένες.
0: Κύριε Τσεσμελή, όσον αφορά το σκίαστρο που έχει μπει εδώ στο λιμάνι, στο τουριστικό λιμένα, στην πόλη της Άμμου,
1: ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι μάλλον το οποίο δεν καλύπτει, δηλαδή από το καραβάκι μέχρι το πρώτο σκίαστρο που είναι εκεί, είναι ένα κομμάτι το οποίο μένει κενό, με αποτέλεσμα να παραμένουν έτσι κάποιοι τουρίστες στον ήλιο. Υπάρχει κάποια δυνατότητα ή κάποια πρόβλεψη στο άμεσο μέλλον να τοποθετηθεί κι άλλο σκίαστρο σε εκείνο το
1: Κοιτάξτε,
0: σημείο?
1: Αν δείτε και στο λιμάνι του Πειραιά, ναι, παρακολουθώ το πρωί στις ειδήσεις που μιλώ της υπηρεσία, διότι mm-hmm. ότι σε περίοδο αιχμής όπως είναι τώρα, οι ουρές, αντιλαμβάνεστε πόσες είναι και το βλέπω πόσες είναι. Αυτό είναι θέμα κατά πόσο επιτρέπεται να προεκτείνουμε το στέγαστρο εντός του λιμένα, της Προβλήτας,
0: ναι,
1: διότι αυτός είναι λιμένας διεθνών πλοών, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυτό θα το εξετάσουμε, αλλά σε αυτή τη φάση έχουν βάλει δύο στέγαστρα όπου κάτω μπαίνουν υπό σκιά κοντά στα 450 άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο κτίριο χωράνε άλλα 80 άτομα, πάμε λοιπόν στους 500 και. Λόγω του ότι υπάρχουν 10 θέσεις διαβατηριακού και ελέγχου και απόδοσης βίζας, η χρόνια παραμονή είναι, ας πούμε, 500 άτομα περνάνε σε 25 λεπτά με 30 λεπτά. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Μάλιστα, ένας οπότε είναι ένας καλός χρόνος, ας πούμε, που...
1: παραμένει, ναι, ναι, κάτω από τον ήλιο. Είναι η κατάσταση τέτοια που όταν είναι πάρα πολύ ο κόσμος, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πάντως θα εξετάσουμε και αυτή την περίπτωση να δούμε εάν επιτρέπεται να προχωρήσουμε σε επέκταση του στεγάστρου.
0: Και κλείνοντας για το συγκεκριμένο πάλι λιμάνι, όσον αφορά τις τουαλέτες, έχουμε κάτι καινούριο, γιατί και εκεί είχαμε κολλήσει νομίζω στη γραφειοκρατία, σε θέματα γραφειοκρατία.
1: Βεβαίως. Βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου θα σταλεί πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους προκειμένου να αναλάβουν το έργο αυτό της κατασκευής τουαλετών στον υφιστάμενο χώρο του πρώην τηλεοπτικού σταθμού. Εκεί που είναι τώρα το ΟΠΑΠ, όπως είναι το ΟΠΑΠ. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η γραφή δραπτή, όπως είπατε, είναι αυτή που είναι. Είχαμε και ένα σημαντικό πρόβλημα φέτος, όπου λόγω του διαφορετικού τρόπου σύνταξης του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός του Ελληνικού Ταμείου εγκρίθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Είχαν πίσω δηλαδή τρεις μήνες από πέρυσι. Εάν είχαμε τον προϋπολογισμό πιο μπροστά, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε για την υλοποίηση των τουαλετών.
0: Οπότε τώρα πάμε για του χρόνου πια, κύριε Τζεσμελή, έτσι.
1: Πάντως εμείς θα καταβάλουμε προσπάθεια. Είμαστε σε αυτή τη φάση της πρόσκληση. Μετά είναι η σύμβαση και μετά είναι η ανάθεση. Είναι αυτές οι γραφειοκρατικές
0: δεδομένες. Το ξέρουμε, ναι, αντιλαμβανόμαστε σίγουρα.
1: Ότι... η λειτουργία του δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών.
0: Κλείνοντας, κύριε Τζεσμελή, ένα σχόλιο για τη Λευκή Νύχτα, γιατί πιστεύω ότι εντάξει, μεγάλη συμβολική του Λιμενικού Ταμείου σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση της πόλης μας.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στη Χερσαία Ζώνη. Η Χερσαία Ζώνη είναι στην ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου. Όλες αυτές λοιπόν οι αδειοδοτήσεις περάσανε μέσα από το προσωπικό του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου και η Λευκή Νύχτα. Έτσι, όπως και κάποιες δραστηριότητες που γίνανε στις Μαούνες και ο κινηματογράφος, ο οποίος είναι και αυτός στις Μαούνες, όπου υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Γενικότερα, εμείς σηκώνουμε αυτό το βάρος και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας και οι υπεύθυνοι των διοργανωτές νομίζω έχουν γίνει ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε όλη αυτή η κατάσταση, βέβαια σε αγαστή συνεργασία με το Λιμεναρχείο. Διότι εδώ εμπλεκόμαστε δύο, το Λιμεναρχείο και το Ελληνικό Ταμείο. Είμαστε σε άριστη σχέση, συνεργασία και νομίζω ότι αξιοπρεπώς διεκπεραιώνουμε και αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζεσμελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να λέμε για τα θέματα της καθημερινότητάς μας και ελπίζω όλα να πάνε καλά και με τη Λευκή Νύχτα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ευαγγέλος Τζεσμελής, επειδή λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για τον φωτισμό της παραλιακής. Της παραλιακής από τα Τένις, όπως λέμε, μέχρι τον κόμβο Μαλαγαρίου. 18 λαμπτήρες μας είχε πει ο κύριος Τζεσμελής ότι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να αλλάχτούν. Είχε υποθεί σε προηγούμενη συνομιλία, νομίζω με τον κύριο Τζεσμελή, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με μια γραμμή η οποία δεν ηλεκτροδοτούσε το συγκεκριμένο σημείο, με κάποιες εργασίες που γίνονταν εκεί. Ωστόσο, μας είπε ο κύριος Τζεσμελής τώρα ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε, με την αντικατάσταση των 18 λαμπτήρων, αυτομάτως η παραλιακή και πάλι θα φωτιστεί σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό θα γίνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, από ό,τι είπε ο κύριος Τζεσμελής. Ελπίζουμε να επισπευθούν λιγάκι αυτές οι διαδικασίες. Οι όποιες διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, καθυστερούν τη συγκεκριμένη εργασία για να φωτιστεί το κομμάτι το συγκεκριμένο εκεί του δρόμου, γιατί μιλάμε πλέον και για επικίνδυνα σημεία εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, υπάρχουν πολλοί περιπατητές. Γίνονται και κάποιες εργασίες εκεί με το καινούριο ξενοδοχείο, που καλορίζικο το ξενοδοχείο, να πούμε κιόλας. Ανοίγει τις επόμενες ημέρες. Θα μορφύνει εκεί ο τόπος σίγουρα. Θα δώσει μια άλλη εικόνα εκείνο το σημείο. Πραγματικά και χαιρόμαστε που βλέπουμε τέτοιες επενδύσεις στο νησί μας. Αλλάζει τελείως εικόνα. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε εκείνο το σημείο, μέχρι να τοποθετηθούν καινούργιοι λαμπτήρες, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Και από τους οδηγούς και από τους περιπατητές και από εκείνους που εργάζονται στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, όσον αφορά τις παιδικές χαρές, περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί παιδικές χαρές, ποτέ όμως. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αδειοδότησης των παιδικών χαρών. Ωστόσο, πρέπει να προλαβαίνουμε μέχρι να έρθει η αδειοδότηση, να μην πρέπει να ξαναγίνει πάλι η φάση της πιστοποίησης. Αυτό λοιπόν θα το προλαβαίνουμε κάνοντας κάθε χρόνο τις ανάλογες και τις απαιτούμενες συντηρήσεις στις παιδικές χαρές. Όσον αφορά τώρα τα λιμάνια μας και τους διαβατηριακούς ελέγχους, πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από όσους εργάζονται εκεί, στο διαβατηριακό έλεγχο, γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο συγκεκριμένο έτσι κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα από τη γείτονα χώρα και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν προβλεφθεί και κάποιες καταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως, με τις υπάρχουσες υποδομές και με το υπάρχον προσωπικό πιστεύουμε ότι η δουλειά γίνεται μια χαρά και τα βγάζουμε μια χαρά και όλα καλά. Όσον αφορά το σκίαστρο, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από την πλευρά, από το σημείο που βγαίνουν οι τουρίστες από το καραβάκι μέχρι που ξεκινάει το πρώτο σκίαστρο, το οποίο είναι κενό και εκεί μένουν αρκετά άτομα, λίγες ώρες βέβαια, λίγα λεπτά, μέχρι να περάσουν το διαβατηριακό έλεγχο, τα οποία είναι στον ήλιο τα συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε γίνει εδώ δέκτες πολλών μηνυμάτων, δεν μπορούν να βάλουν κι άλλο ένα σκίαστρο στο συγκεκριμένο σημείο για να μην μένει ο κόσμος μέσα στον ήλιο. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, η γραφειοκρατία και εκεί μας κολλάει. Και όσον αφορά το θέμα των τουαλετών στο συγκεκριμένο κομμάτι εκεί του τουριστικού λιμένα στην πόλη της Άμπου, μας είπε ο κύριος Τσεσμαλής ότι και εδώ η γραφειοκρατία μας κολλάει σε πάρα πολλά γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατικές όμως διαδικασίες χρονοβόρες. Ελπίζουμε του χρόνου να γίνουν και οι τουαλέτες για να μην υπάρχουν προβλήματα εκεί στα τριγύρω στενά και αντιλαμβάνεστε τι θέλουμε να πούμε. Έχουμε και τη Λευκή Νύχτα, τη μεγάλη γιορτή της πόλης μας. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, να δούμε και πώς μπορείτε να έρθετε από διάφορα έτσι σημεία του νησιού μας στην πόλη της Άμμου για τη Λευκή Νύχτα. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν πώς θα μπορέσετε, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει και μέσω του ΚΤΕΛ. Και φυσικά έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας στο 8880 και στο 89 6 78.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο

0: πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
17: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε βέβαια στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μια Παρασκευή με πολλές πολιτιστικές δράσεις και ένα Σαββατοκύριακο και ένα τριήμερο που μας έρχεται με ακόμη περισσότερες πολιτιστικές δράσεις από άκρης άκρης σε ολόκληρο το νησί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι σήμερα έχουμε βέβαια τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στο κατάστημα του κυρίου Γιαννουλόπουλου Press and Snack στο Βαθύ, στο Hondo Center στο Βαθύ, στο Mare Deus Beach Bar στο Ποτοκάκι, στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης στο Καρλόβαση, όπως και στο Hondo Center στο Καρλόβαση. 9 και 4 λοιπόν το βράδυ, μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στον χώρο των γυμνασίων εδώ στην πόλη της Σάμου. Σήμερα επίσης έχουμε στις 9 ώρα το βράδυ το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι. Με παραδοσιακή μουσική, με χορευτικά συγκροτήματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Πηγή της Μάνας, με το χορευτικό τμήμα του Πυθαγόρα Κοντακεϊκών και το παιδικό τμήμα βέβαια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Να πούμε και πάλι μεγάλη προσοχή, διότι έχουν αλλάξει την τοποθεσία που θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι, το γλέντι. Θα γίνει στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Το τονίζουμε και πάλι για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Έχουμε φυσικά και την πολύ όμορφη έκθεση με τις αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου που γίνεται στην στην αυλή, ας πούμε, στο αίθριο της ιστορικής βιβλιοθήκης εδώ στην πόλη της Σάμου. 29, από 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου, με πολύ όμορφες φωτογραφίες από τις αυτοφυείς ορχιδές της Σάμου. Είναι από τον πλούτο, έτσι, κάτι, λίγο, μια μικρή γεύση από τον μεγάλο πλούτο που έχουμε εδώ στο νησί μας. Τα βήματα του Πυθαγόρα. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου στον Μαραθώκαμπο, με πολλές εκδηλώσεις και εκεί. Η Σάμος γιορτάζει τους Αγίους της. Αύριο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα, με μέγα αρχιερατικό εσπερινό, ιερά λιτάνευση των ιερών εικόνων και τιμίων λειψάνων Σαμίων Αγίων, και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10.30 όρθρο και αρχιερατική θεία λειτουργία. Σάββατο 1η Αυγούστου έχουμε τον ετήσιο χορό που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντεϊκών στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοντεϊκών με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Μεγάλο πανηγύρι έχουμε και στην Ιδρούσα από τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Ιδρούσας με τον πολύ γνωστό, έτσι, Νίκο Φάκαρο, πραγματικά μια μεγάλη μορφή του νησιώτικου τραγουδιού με το βιολί κλπ. Πραγματικά θα είναι πολύ όμορφο πανηγύρι εκεί στην Ιδρούσα. Έρχεται και ο Γιώργος Τσαλίκης στις 2 Αυγούστου στο Γυαλό, εκεί στην παραλία του Πυθαγορείου, πίσω από το άγαλμα του Πυθαγόρα, στις 7.30 το απόγευμα, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου, έτσι για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου λοιπόν εκεί, ο Γιώργος Τσαλίκης σε ένα όμορφο beach party. 2 Αυγούστου, Κυριακή, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, και πιστεύουμε να μας το επιτρέψει ο καιρός, να τους το επιτρέψει ο καιρός για να μπορέσει να γίνει εκδήλωση, και γιατί λόγω των ενισχυμένων βοριάδων υπήρχαν κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο σημείο και με τις προηγούμενες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή 2 Αυγούστου, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, στις 8 το βράδυ, έχουμε την μεγάλη γιορτή για τους απόδημους που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας, με ένα πολύ όμορφο νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους. 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα έχουμε στους Βουρλιώτες το Street Art Festival, με ζωγραφική, με φωτογραφία, με πολύ όμορφες, έτσι, μουσικές, με open air cinema και με έκθεση Βέσπας, από ό,τι μαθαίνουμε εδώ. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις έχουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου από τις 7 Αυγούστου όμως μέχρι και τις 14. Θα τα πούμε βέβαια από τώρα για να οργανώσετε και εσείς το πρόγραμμά σας. Έρχονται και άλλες εκδηλώσεις μέσα στον Αύγουστο με νησιώτικα γλέντια, όπως για παράδειγμα το νησιώτικο γλέντι που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλοι του Δάσους στις 8 του Αυγούστου στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας των Μυτιλινιών, με τον Άρη Βερίκοκο, την Ειρήνη Βερίκοκο και τον Αντώνη Θεολογίτη. Φυσικά δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση το Ιρέων Music Festival, με 3 ημέρες, έτσι, με πολύ όμορφες συναυλίες, με Κόζα Μόστρα και λοιπά, θα τα πούμε στην αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και γιορτή κρασιού στις 9 Αυγούστου στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, με ζωντανή μουσική με τον Νίκο Καμίτσι, με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτσι. 11 Αυγούστου το μεγάλο πανηγύρι στο Παλαιοκαστρό και συγκεκριμένα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χαλαρή, και επειδή μαθαίνουμε ότι η προπόληση πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο για το συγκεκριμένο πανηγύρι, έχουν προπολιθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Πραγματικά θα είναι μεγάλο πανηγύρι αυτό στο Παλαιοκαστρό, θα τα πούμε επίσης αναλυτικά. Έρχεται και το πανηγύρι της Παναγίας από τον Λέλαπα στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας της Σάμου. Και ο Λουδοβίκος των Ανογείων στις 4 Αυγούστου, θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Με αποκορύφωμα βέβαια, αύριο Σάββατο, την μεγάλη γιορτή της πόλης μας, μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα, να στηρίξουμε την πόλη μας, να στηρίξουμε τα τοπικά μας καταστήματα, να βγει ο κόσμος να ψωνίσει, να κάνει βόλτα γενικότερα εδώ στους πεζόδρομους και όχι μόνο. Και πραγματικά μας υπόσχονται όλοι, έτσι, οι διοργανωτές, μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα με πολλές εκπλήξεις, με πλούσια δώρα και με πολλή διασκέδαση, με πολύ χορό, με πολύ κέφι, με νησιώτικο πανηγύρι. Να δούμε όμως λίγο Νησιώτικο πανηγύρι, ναι, στην πόλη της Σάμου, να πούμε λίγο με τους γιαμαίους, με το λιάπι, με το τζερέ. Πολύ κέφι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Να πούμε όμως λίγο κάποια δρομολόγια που θα έχουμε για την Λευκή Νύχτα, από ό,τι μας ενημερώνει και το ΚΤΕΛ εδώ της Σάμου. Από το Καρλόβας, λοιπόν, θα αναχωρήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα λεωφορείο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο στις 7 και 4 και από το Κοκάρι στις 7 και 25 για την πόλη της Σάμου για την Λευκή Νύχτα. Έχουμε αναχώρηση λεωφορείου από το Ηραίον στις 7.30 και από το Πυθαγόριο στις 8 παρα 20. Στις 7.30 επίσης θα αναχωρήσει λεωφορείο από τη Χώρα και στις 8 παρα 25 από τους Μυτιλινιούς και με επιστροφή στις 12.30 από τα ΚΤΕΛ για τα συγκεκριμένα χωριά που προείπαμε. Να πούμε και πάλι, από το Καρλόβαση στις 7, από τον Άγιο Κωνσταντίνο στις 7 και 4 και από το Κοκάρι στις 7 και 25 αναχωρεί λεωφορείο, από το Ηραίον στις 7.30 και από το Πυθαγόριο στις 8 παρα 20 και από τη Χώρα στις 7.30 και από τους Μυτιλινιούς στις 8 παρα 25 το βράδυ με επιστροφή από τα ΚΤΕΛ εδώ στην πόλη της Σάμου στις 12.30. Αυτά λοιπόν για τη Λευκή Νύχτα. Να περάσουμε καλά, να περάσετε όλοι καλά με υγεία, να προσέχουμε πάνω απ' όλα, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μεγάλη προσοχή στα δάση μας να μην ξεθαρεύουμε. Κλείνουμε όμορφα, κλείνουμε έτσι με κέφι και να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στον 2000 και τους 99,8. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ, 2 ώρα το Δελτίο Ειδήσεων και 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Πολλές ευχές και να περάσετε καλά, όπως είπαμε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Δύο χιλιάδες

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Περιπλάνηση.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλειες ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Σου λέω, έχω κι άλλο
22: βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω.
22: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέει, ρε.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Μιούσα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
25: Τι περιμένεις?
0: Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
24: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: βρες. Λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: 2000 FM. 2000 FM.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ξεχωριστή τιμή να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης εξέφρασαν την αγωνία τους για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου Βλούς. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους για έναν απλό λόγο, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, ανέφερε Υπουργός Πολιτισμού. Τέλος, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων δεν το απέρριψε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και θα αποδοθεί στο κοινό στην αρχή του 2027. Στο ζήτημα της βατότητας του δρόμου που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο Παγόντα και στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσέος Μαυρατζώτης. Ο κ. Μαυρατζώτης εξήγησε ότι ένα τμήμα του δρόμου χαρακτηρίζεται ως δασικός και όπως ανέφερε, η περιφέρεια έχει ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη αποκατάστασής του, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Αναφερόμενος στον δεύτερο δρόμο που αφορά το υδατόρεμα, υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται ούτε ως δασικός δρόμος και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιος, ξεκαθαρίζοντας ότι από την συγκεκριμένη διαδρομή δεν πρόκειται να δοθεί λύση στο θέμα της βατότητας. Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι το σχολείο του Παγόνδα αυτή τη στιγμή δέχεται έναν ανελέητο πόλεμο από κάποιους αόρατους εχθρούς. Ενώ τόνισε πως υπάρχουν πολύ χειρότεροι αγροτικοί δρόμοι σε άλλες περιοχές της Σάμου και πως ο συγκεκριμένος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με άλλους. Όπως ανέφερε, εκτιμά ότι με την σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας και τη συνεργασία με τον Δήμο μπορεί να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Σχετικά με τον δρόμο Σάμου Καρλοβάσου, ο κ. Μαυρατζώτης επεσήμανε ότι οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, σημειώνοντας ότι προβλέπεται μία μικρή παύση τον Αύγουστο λόγω των θερινών αδειών, ενώ συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στα 2 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την παρακαμπτήρου στο Πυθαγόριο, γνωστοποίησε ότι οι εργασίες ξεκινούν άμεσα με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τέλος του έτους. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης επισκέφθηκε πρόσφατα το νησί μας, πραγματοποιώντας αυτοψίες στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
8: Το τμήμα τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό με τις αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Σάμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας παρουσιάζουν τα βιβλία Πατριαρχικά Γράμματα 1861-1928 σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα το βράδυ στο αίθριο των Ιστορικών Αρχείων του Κράτους στην πόλη της Σάμου. Το 7ο Φεστιβάλ Τα Βήματα του Πυθαγόρα πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 31 Ιουλίου στο Μαραθώκαμπο της Σάμου. Το τρίμερο αυτό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη γνώση, τον πολιτισμό και την επιστήμη, τιμώντας την κληρονομιά του σπουδαίου αρχαιοφιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα. Για 7η συνεχή χρονιά, με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις για την επιστήμη και τη φιλοσοφία, πολιτιστικά δρόμενα και μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή από τις 7.30 το πρωί ως τις 8 και από τις 10.30 το πρωί ως τις 11 στις περιοχές Κοκκινόβραχος και Βαρελά και επίσης από τις 7.30 το πρωί ως τις 11 στις περιοχές Τρεις Εκκλησίες και Νίκολα. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ενδεχομένως και πριν την προαναφερόμενη ώρα και κατά συνέπεια εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπότασσοι. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στα σύρματα ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
10: 2000 FM.
11: Λάσιμα, να που τα ακούω.
12: Αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
11: Για μένα είναι Τόλης Βοσκόπουλος.
12: Βοσκόπουλος.
11: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
12: Ναι.
11: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
12: Ναι.
11: Και σε αρχίσαμε για στίγμα. Λοιπόν, ο νομικός, μικρή μου αγάπη, δώσε στελιά μου.
12: Ναι.
11: Ο Βενετσάνος, η Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείας σας.
12: Ναι.
11: Ο Τόσος ο Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 κόσμο.
12: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλη.

0: με την καρδιά.
1: 2000 FM.
2: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών αντιδρά στη μείωση των οργανικών θέσεων από εξαθέσιο σε πενταθέσιο στο Δημοτικό Σχολείο Κοντά και Οίκων. Ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Φιλιππή, μιλώντας στον 2000 FM, προειδοποιεί για δυναμικές κινητοποιήσεις. Με έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, υποδέχθηκαν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Κοντά και Οίκων τη συγκεκριμένη απόφαση, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει άμεσα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει ότι η κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικών, η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων αλλά και η περιορισμένη κάλυψη της παράλληλης στήριξης και των τμήματων ένταξης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και ιδιαίτερα στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν ότι οι συμπτύξεις τμήματων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, μειώνοντας την εξατομικευμένη διδασκαλία, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις κρυακές συνθήκες, καθώς όπως επισημαίνεται, 6 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 20, οι μαθητές εξακολουθούν να στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες, οι οποίες πλέον εμφανίζουν σημαντικές φορές. Μιλώντας στο 2000 FM, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μαρία Φιλιππή, υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της. Από την πλευρά του και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ με ανακοίνωσή του ανακοινώνει πως αντί δίπε ΣΑΜΟΥ και το Υπουργείο να προετοιμάζουν τη νέα σχολική χρονιά για να ξεκινήσει χωρίς κενά και προβλήματα, βάλθηκαν να υποβαθμίσουν τα σχολεία μας μήπως εξοικονομήσουν κανένα δάσκαλο και χρήματα, αντιμετωπίζοντας τους μαθητές μας ως αριθμούς και αγνώντας πλήρως τις όποιες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Και καλούν τους συλλόγους γονέων σε κοινό αγώνα ώστε για ακόμη μια φορά να ανατρέψουμε, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τα αντιπαιδαγωγικά σχέδιά τους. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Κεντρικό στόχο τη συνάντηση, όπω αναλύθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, είναι η συνένωση δυνάμεων για την ουσιαστική συμμετοχή στην τελική μορφή τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, η οποία τελεί υποδιαμόρφωση. Ο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στι ανισότητε που υφίστανται τα νησιά σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα, υπογραμμίζοντα ότι η απλή έννοια τη νησιωτικότητα δεν αρκεί, αλλά απαιτείται στόχευση στην μικρονησιωτικότητα, τονίζοντα ότι η Γενική Ευρωπαϊκή Νησιωτική Πολιτική είναι φτιαγμένη για νησιά εκατομμυρίων κατοίκων όπως η Σικελία ή η Κορσική. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στη ΣΑΜΟ, καθώς η φετινή σεζόν καταγράφει ισχυρή δυναμική και δημιουργεί προσδοκίες για μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως τα τέλη Ιουνίου, οι αφίξεις επισκεπτών από τη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν σε περίπου 7.600, με τους Βρετανούς να αποτελούν πλέον τη δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για το νησί μετά τους Ολλανδούς, αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Η μέχρι στιγμής επιδόσεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη τουριστική χρονιά για τη ΣΑΜΟ από το 2000 και μετά, με την πορεία των κρατήσεων και των αφίξεων να παραμένει ιδιαίτερα θετική. Πολλές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών με αποκορύφωμα τη Λευκή Νύχτα το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο ΣΑΜΟΥ στις 9 και 4 το βράδυ η μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Στις 9 το βράδυ το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι και θα πραγματοποιηθεί στις 9 η ώρα στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκάριου. Το ΚΤΕΛ ΣΑΜΟΥ ανακοίνωσε τα δρομολόγια αναχώρηση από τις δημοτικές κοινότητες του νησιού μας με τελικό προορισμό την πόλη της ΣΑΜΟΥ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Λευκής Νύχτας. Στις 7 η ώρα έχουμε αναχώρηση από το Καρλόβαση, στις 7 και 4 από τον Άγιο Κωνσταντίνο και στις 7 και 25 από το Κοκάρι. στις 7.30 αναχώρηση από το Ηραίον, στις 8.20 αναχώρηση από το Πυθαγόριο, στις 7.30 από την Χώρα και αντίστοιχα στις 8.25 από τους Μυτιλινιούς, με επιστροφή στις 12.30 το βράδυ από τα ΚΤΕΛ στην πόλη της Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον?
5: Ναι.
4: Τα παπούτσια φινίτο.
5: Βέβαια.
4: Τα ξεχάσαμε.
5: Είπα του πατέρα μου,
4: ναι,
5: λέω μπαμπά, θα μείνω στην Αθήνα γιατί θα πάω σε μια μπουά που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού.
4: Ναι.
5: Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα, το έχω σπουδάσει, αλλά μην με μιλήσει να έρθω στην Κρήτη.
4: Ναι.
5: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα το πατέρα μου να ξαναπαντρευτεί.
4: Ναι. Να φτιάξει τη ζωή του. Ναι.
5: Να ξαναφτιάξει. Λείπει. Θα είμαστε μακριά.
4: Ναι.
5: Όταν μου παντρεύτηκε ξανά και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι,
4: ναι,
5: μου λέει πώς θα το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
4: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
5: Ούτε με την γυναίκα μου γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα, με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
4: Και έτσι αποκτήσατε.
5: Και το βγάλει Στέλλα.
4: Και έτσι έχεις και αδερφή Στέλλα δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει?
5: Το αγαπιόμασταν.
4: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
5: Ναι.
4: Εμένα λοιπόν.
5: Ένα από τα αγαπημένα μου.
4: Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
5: Με το Δάκη.
4: Ναι.
5: Είναι ένας εκπληκτικός στίχος Τσότου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
4: Ναι.
5: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λέω κρατάμε και το πρώτο, αλλά πες μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάτσε με το δεύτερο, αλλά το είπε τόσο πολύ γρήγορα και το πρώτο, παρά τα μικρά λαθάκια, εγώ το κάνω αυτό για μένα.
4: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι.
5: Όλοι όσοι
4: τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης. Για την
5: εποχή.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτι Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και μπουάτο άντρας της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, η Κρίστη Μπουάτ, εκτός από τη Γέννη, τραγούσε και ο Βγελάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Καθώ τη Χωματά έκανε τρία,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα, και τα άκουγε ο Μιχάλη και ζήλεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά αντρικά, μόνο τη Στέλλα, να τα ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσάνο, λέω, δεν πειράζει, να τα ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω
0: και
1: εγώ.
0: Βέβαια, και η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, ο Μιχάλη μου βιολάζει.
1: Μόλι το είπε, την πρώτη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμο επάνω. Δεύτερη τρίτη. Ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, τα δισκάλικα που πήγαν, τη Στέλλα με τον Βελάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με τον Βελάρη. Ήρθες στα φυλά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς, ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο κύμα και το πήγε στον κόσμο μέσα από την εταιρεία.
1: Τον κάλεσε λοιπόν τον Βελάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδάς, τη Στέλλα? Γιατί ήταν ο κόσμος. Λέει το Κρεμιζάκι, το είχε πει ο Βενετσιάνο. Θα το πεις και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα Κέτι Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτι Χωματά, στίχη Σώτια Τσότου. Η Σώτια Τσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια
1: του
0: Γιώργου Κρεμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο. Τρομερό δίδυμο. Και του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ. Ποιος την έφερε τη Σώτια Τσότου?
1: Ο Βενετσάνος,
0: μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη», ναι. Το οποίο δεν είναι της Ότιας Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη». Ναι, «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη».
1: Και όταν ακούσει και ο Νίκος Ορίζος, συγκρομμένος, σε μια επιθεωρησιακή παράσταση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε σε ένα τηλέφωνο. «Τι τραγούδια γράφει, κέρτα μου λέει. Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλι τελειώσει η σεζόν θα αλλάξουμε θεατρικό έργο και θα αλλάξουμε πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό».
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισσα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως της λέγανε «Εντάξει, Άννα μου, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρη.

0: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την συνηθισμένη ροή του προγράμματός μας, καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται στην ξηρονομή Βιωτίας. Μαζί μας η Άννα Εμεή με όλο το ρεπορτάζ. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Βιωτία είναι σε πύρινο κλοιό εδώ και κάποιες ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει.

0: τη στιγμή.
1: Για αυτούς που ξέρουν από την περιοχή, η φωτιά, έτσι όπως μας έρχονται στις πρώτες πληροφορίες, ξεκινάει από το Καλαμάκι, την Ξηρονομή μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη περιοχή και από ό,τι γνωρίζουμε και είχες μιλήσει και εσύ με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούν να βρούνε δρόμους μέσα από το δάσος. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον Γιώργο Ντασιώτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση επίσης οι άνεμοι, οπότε δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καίγονται σπίτια στο Καλαμάκι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
1: Μία ερώτηση: πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι? Το πρωί είχαμε την πληροφορία για 500 εγκλωβισμένους. Τώρα ξέρουμε ότι είναι λιγότεροι.
0: Ναι, φαίνεται ότι ήταν γύρω στους 300. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν απομακρυνθεί οι 200 περίπου και συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Και να σου πω επίσης ότι εστάλει πριν λίγο μήνυμα του 112, από το 112 για απομάκρυνση για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Εμέη. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε την ροή του προγράμματός μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Γιώργος Κρεμμυζάκης είναι εδώ. Τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους. Δεν θέλω τώρα να σας πω περισσότερα. Τα ακούτε, τα θυμάστε, γιατί είναι μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει όμως άλλο ένα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε και θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό. Το ουγκαγκαμπούμπουμ. Το λέω καλά, ουγκαγκαμπούμ. Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χάρη Κλίν.
6: Δύο.
5: Χάρη Κλίν. Δύο τα μπουμ.
6: Ουγκαγκαμπούμ μπουμ. Χι. Καπακούμπιλι καγκά.
5: Ναι.
6: Αούγκιλι αούγκιλι. Καπαλακά ουγκαγκά. Αυτό το κάνουμε με ζήτημα τον Κακουλίδη.
5: Αυτό είναι επίσης Κακουλίδης, έτσι.
6: Ναι. Αλλά το γράψαμε μαζί.
5: Ναι.
6: Και μου έλεγε, εγώ είχα βρει τη μουσική.
5: Ναι.
6: Τα πάτα, πάτα, πάτα. Και προσπαθούσαμε να μπούμε λέξεις καταλαβίστηκες.
5: Ναι.
6: Και λέει αυτό μια φράση, όχι ατρούκα εγώ. Και τότε, όταν λοιπόν ήρθε ο Χαρκλίν σπίτι μου.
5: Όταν, ο Χαρκλίν, ναι.
6: Και το είπα.
5: Ναι.
6: Είναι ένα τραγούδι που δεν θα καταλάβει το νόημά του, αλλά πρέπει να το πούμε. Μόλις λοιπόν το έπαιξε το τραγούδι στο πιάνο και τα λοιπά, το κακαμπούμ θέλω μου, τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν, για βάλτε το κακαμπούμ, είναι υπέροχο.

0: Κύριε Κρεμμυζάκη, πείτε μου τώρα κάτι. Εσείς υπηρετήσατε ένα είδος τραγουδιού πραγματικά σπουδαίο, το οποίο, όπως έλεγα και πριν, το κουβαλάμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια αυτά και που ακόμα δεν τα τραγουδάνε. Την πορεία του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα αυτών των χρόνων, που είσαστε και την παρακολουθείτε πια από κάποια απόσταση, πώς τη βλέπετε?
1: Να σας πω, κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία τα οποία τραβάνε την νεολαία κυρίως,
0: ναι,
1: αλλά και τους παλιούς,
0: ναι,
1: παλαιότερους. Είμαι ευτυχής που στα αυτιά του κόσμου, είτε νέος είναι είτε γέρος, το κάθε τραγούδι του θυμίζει κάτι από τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εγώ ρωτάω πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα.
1: Είναι, το βλέπω περισσότερο με τη δεξιά στροφή προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τι του λείπει αυτού του τραγουδιού σήμερα,
0: ναι,
1: και δεν είναι τόσο αγαπητό όσο εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, μόλις ακούμε ένα τραγούδι από τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Από το...
0: την Κουμιώτη, ξέρω εγώ, ναι.
1: Λέγαμε, αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τώρα, τι το ρίξα ακόμα, αχ, τι ωραίο. Αχ, λες, ωραίο ρυθμός, μ' αρέσει να το χορέψω.
0: Α, άρα το βλέπετε περισσότερο ότι είναι ρυθμικό. Έχει κυριαρχήσει ο ρυθμός,
1: ναι,
0: και λιγότερο ο στίχος και η μελωδία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια σήμερα?
1: Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια, ε? Έχετε δηλαδή ανέκδοτα τραγούδια, πολλά.
1: Παραπάνω από 150.
0: 150 ανέκδοτα? Πα, και 1500... τα οποία έχουν γραφτεί. Είσαστε απί... Και γράφετε με δικούς σας στίχους τώρα ή...
1: Τώρα γράφω μόνο με δικούς μου. Γιατί έχει φύγει τσότου.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω, παρόλο που είναι πολύ φίλος μου, να τον... Λευτέρη δεν σου έχουν κάνει.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι.
1: Αλλά η Μάριο Πιζάνη έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και ούτως ή άλλως στο στούντιό μου, ζω το κάθε τραγούδι που γράφω. Εάν ακούσει ένα-δύο από τα τραγούδια, θα μου πει: άγω θέλω αυτό, άγω θέλω. Θα λες: θέλω τα πάντα. Γιατί τα πάντα με θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Είστε σπουδαίος συνθέτης και θεωρώ ότι σας αξίζει πολύ χώρος να θυμηθούμε όλα αυτά που έχετε κάνει. Και θεωρώ υπέροχο επίσης ότι εξακολουθείτε να είσαστε δημιουργικός και να αγαπάτε πάρα πολύ το τραγούδι ακόμα σήμερα.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Εννοείται.
1: 85 χρονών δεν είναι.
0: Πολύ μικρός. 85 δεν είναι τίποτα στις μέρες μας. 84, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, εύχομαι.
1: Το Μάιο μπήκα στα 84.
0: Εντάξει.
1: 83 λοιπόν.
0: 83, τίποτα. Θα το μικρύνουμε κι άλλο έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά να είστε καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δροσοσταλιά μου, Νίκος Νομικός. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
21: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
22: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
21: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Στέφανε.
24: Ναι.
23: Πάω σούπερ μάρκετ.
24: Στο τάδε.
23: Όχι.
24: Στο άλλο τάδε.
23: Μπα, όχι.
24: Πού θα πας?
23: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
24: VKD Market, λοιπόν.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: 2000 FM.
2: Έβγαζε η άλλη την μπλούζα, έβγαζε το σουτιέ να βάλει το μουστάκι να το δούμε. Ο ποπός έξω, εκείνο. Εντάξει, νέα κοριτσάκια. Μεταξύ... Αλλά... Και να λέω εγώ στο απέναντι. Καλησπέρα σας να κάνω.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Κάνουν έτσι και φοράνε δύο ρούχα.
2: Ναι, όχι,
3: όλα.
2: Δεν φοράνε δύο.
3: Τι?
2: Πασαρέλα, κανονική.
3: Δεν βαριούνται.
2: Όχι, δεν βαριούνται καθόλου. Και αφού τελειώνει και λέω εντάξει, τελειώσαμε. Ευτυχώς Παναγία μου, είχε πάει τρεις ώρα, έτσι. Τελειώσαμε. Λέω έχει τελειώσει. Λέει μισό λεπτό, λέει. Να δούμε τώρα, λέει, τι θα φοράω στην παραλία. Τι θα φοράω, λέω στην παραλία.
3: Θα φοράω
2: το μεγάλο. Όχι, λέει, πρέπει να είναι. Να δω τι παρέω. Αυτό να συνδυάζεται. Και λέει άλλη, κάτσε να φέρω, λέει, τα μαγιό μου. Και βγάζει παιδιά μία σακούλα.
3: Πόσα μαγιό.
2: Πώς είναι αυτές του ντουτζάμπο οι μεγάλες που έχει πάρει αυτό το. Έχει πάρει όλα τα χρυσά τώρα. Και ήταν όλα μαγιό, λέω αυτά όλα τα μαγιό, παιδί. Λέει μ' αρέσει. Θέλει να τα αλλάζω και να τα συνδυάζω μεταξύ του και να τον βάζω έτσι και να το. Έβαζε μία να λώσω με μία τρύπα εδώ. Η άλλη έβαζε να ολώσω με μία τρύπα παράκαμπτω. Λέω αυτά είναι τρύπια τα μαγεία, έχουν τεντυπήσει.
3: Όχι, λέει μόδα.
2: Κατά τις 5 έκλεισε η βαλίτσα. Έπεσε και εγώ η δόλια να κοιμηθώ.
3: Συγγνώμη, αυτές όλα αυτά τα ρούχα τα φοράνε.
2: Α, όλα.
3: Τα φοράνε, όλα έχουν είναι. Όρεξη και τα
2: είναι,
3: φοράνε.
2: Είναι το σετ τη Δευτέρα, τη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τι θα βάλω στο καράβι όταν πηγαίνω, στο καράβι όταν γυρνάω. Ποιο παπούτσι, ποιο σκουλαρί. Δε κόντεψα να πάθω 5 κεφαλικά.
3: Ξέρεις τι κάνω.
2: Εγώ είμαι με το επιπατημένη παντόφλα βρακή.
3: Ναι.
2: Από πάνω είναι αυτό και έχουμε φύγει. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι 20 τόσο. Εντάξει, εγώ δεν έβγαζα σύνορα, αλλά με νοιάζει ρε παιδί μου τι θα βάλω. Αλλά δεν έβγαζα και τα σύνορα τη ημέρα, παιδιά.
3: Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα νέα παιδιά δεν την ψάχνουν. Τρία ρουχαλάκια παίρνουν.
2: Εγώ, τα συγκεκριμένα δεν παίρνουν τρία ρουχαλάκια. Παίρνουν καταρχήν για να κάτσει την βαλίτσα, κάτσαμε όλοι πάνω και την κοπανάγαμε την βαλίτσα και ένας έκλεινε και ο άλλος τράβαγε.
3: Για πόσες μέρες?
2: 7.
3: Α,
2: εντάξει.
3: Μεγάλες βαλίτσες.
2: Ούτε μεγάλη, ούτε μικρή. Το ενδιάμεσο.
3: Μπαίνει ούτε αεροπλάνο.
2: Με πλοίο που φεύγουν. Δεν υπάρχει αεροπλάνο.
3: Αυτή είναι όμως το μέγεθος του.
2: Όχι. Είναι πιο μεγάλη. Είναι μεταξύ του θηρίου και της χειραποσκευής, το μεσαίο μέγεθος.
3: Πότε φεύγουν?
2: Σήμερα.
3: Α,
2: σήμερα μετά τις δουλειές του.
3: Σε τι νησιά?
2: Αργοσαρονικό θα πάνε.
3: Α, θα φάνε λίγο κούνηματάκι.
2: Όχι μωρέ, σιγά σιγά την απόσταση.
3: Σε ποιο νησί?
2: Ήδρα.
3: Ένα δυο μισάρι είναι.
2: Σοπα μπορεί δυο μισάρι τώρα. Μα είσαι 20 τόσο χρονών, τις 9 μου να είμαι εγώ.
3: Οκτώ μποφόρ έχει.
2: Δεν έχει απαγόρευση πάντω. Το απόγευμα καταρχήν. Θα έχει πέσει ο αέρας. 6 ώρα 7, ναι, μετά τις δουλειές τους. Λοιπόν, και αυτό. Και κοιμήθηκα εγώ 4 η ώρα και ξύπνησα.
3: Τι?
2: Μόνη μου εγώ τώρα, έτσι.
3: Τι ώρα?
2: 9 η ώρα και ήμουνα. Σαν να κουνάγα εγώ, να είχα μπει εγώ στο καράβι και να κούναγε. Και δεν μπορούσα και να ξανακοιμηθώ.
3: Αυτές τι κάνανε?
2: Είχαν φύγει. Γιατί δεν δουλεύουν. Μετά τις δουλειές τους θα πηγαίνανε. Θα φύγουνε.
3: Άντε τα κοριτσάκια.
2: Άντε. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο και Χιορχίνα να επιμικρύουν τα διαμαντένια δαχτυλίδια τους.
3: Γιατί είναι παιδιά τώρα παντρεύτηκαν?
2: Παντρεύονται, αυτοί. Λέει η φήμη ότι αυτή δεν την έχει στεφανωθεί. Την έχουν... έχει αστεφάνω τη βρω Κριστιάνο, τη Χιορχίνα.
3: Συγγνώμη, δεν έχουν κάνει μαζί παιδιά.
2: Άλλο αυτό.
3: Α!
2: Άλλο αυτό.
3: Μετά την απομακρύνση.
2: Είναι διαφορετικές πια οι οικογένειες. Το είπε και η Δόμνα.
3: Τι είπε?
2: Είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου ότι υπάρχουν, είναι πλέον, δεν είναι η πυρηνική οικογένεια όπως την ξέραμε. Στο μέλλον η μελλοντική οικογένεια είναι τετραπύρινη, να το πω έτσι.
3: Παιδιά.
2: Τα κομπιούτερ μετά είναι αυτά τα τετραπύρινα και ναι. Τα τέτοια, ρωτάω τον Νικολίπτη, ναι.
3: Τα τετραπύρινα, τι είναι τα τετραπύρινα?
2: Στα κομπιούτερ, μωρέ, η τεχνολογία, μην με ρωτήσεις τώρα.
3: Ναι.
2: Ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ορολογία.
3: Εσύ που είσαι ο Ζούγκεμπεργκ του.
2: Δεν είμαι να κάθομαι να ξέρω και τι κομπιούτερ είναι. Εγώ το πήρα το κομπιούτερ, αλλά με βόφησαν 3 GPT μαζί.
3: Πότε φτάνει το κομπιούτερ?
2: Τι, η Τρίτη.
3: Έλα. Τι ώρα. Πες μου και το τελευταίο
2: δεν
3: λεπτό.
2: Δεν ξέρω τι ώρα.
3: Πάμε σε τραγούδι.
2: Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: δεν αντέχω. Λοιπόν, ο Οδυσσέας λέει τι είπε, χαμός με τις ουσίες του Ματ Ντέιμον και του Βάγνερ Μόουρα στην Πρέβεζα.
1: Στην ταινία, λέει, είχε, στην ταινία, στα γυρίσματα λέμε τώρα, υπήρξε, λέει, μια γυναίκα σωσίας.
0: Πιανού.
1: Του σωσίας. Τα μπράτσα της χρησιμοποίησαν, τα μουσκουλιασμένα για διάφορες σκηνές.
0: Τι λες τώρα, η Πινελόπη, η Πινελόπη είχε μπράτσο.
1: Ποια Πινελόπη? Όχι, ήταν μια γυναίκα,
0: ναι,
1: η οποία σε κάποιες σκηνές ντούμπλαρε τα μπράτσα του Ματ Ντέιμον.
0: Η γυναίκα, ντούμπλε.
1: Γυναίκα, την είδα και σε φωτογραφίες, είναι...
0: Ψωμωμένη.
1: Ψωμωμένη.
0: Μάλιστα. Τώρα, γυναίκα, τώρα είναι ωραίο αυτό να μαθευτεί.
1: Γιατί μόλις ίσα,
0: το μπράτσο είναι, ναι, γυναικείο. Το...
1: Ναι, εντάξει, γιατί. Είναι εντυπωσιακό πάντως.
0: Ναι,
1: είναι εντυπωσιακό. Αλουτζαλί, τζιλιντζαλί, ρομαντική βόρτα σε σοκάκια τη μικρού με τη σύζυγο. Αφού τη είπε, κάτσε κάτω, μη μιλά την προηγούμενη εβδομάδα. Μη μιλά, δεν είναι απαραίτητο, μη μιλά. Θα σου κόψω τα λεφτά σε ένα τέταρτο.
0: Στα γήπεδα τη Αμερική έγιναν αυτά.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική,
1: στην Αμερική
0: δεν ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Μετά έφυγαν και πήγανε Μύκονο και τώρα είναι αγαπημένοι.
0: Μεταξύ του είχαν πλακωθεί. Πλακωθήκανε με άλλου. Δεν
1: θυμάμαι. Κάποιοι άλλοι και τη είπε, αυτή πήγε να μιλήσει και τη είπε, μη μιλά, εσύ κάτσε κάτω. Και γενικότερα
0: δημοκρατικά πράγματα.
1: Της μίλησε λίγο έτσι να το πω.
0: Χεστικά.
1: Και, ναι, και δύο αυγά Τουρκίας και γίνανε λίγο αυτά. Αλλά μετά όλα καλά, ρε παιδί μου. Διότι πρέπει ένα ζευγάρι, υπάρχει ζύμωση, ζύμωση. Αρχίζει να μην ζυμώνει μόνο ένα τον άλλο, λέω εγώ. Να ζυμώνονται παράλληλα. Και ήταν εγκαλιασμένη στα δεζοκάκια της Μικόνου.
0: Θέλω να σου πω για το νέο οικολογικό project που έχουμε στην οικία μας.
1: Λέγε.
0: Φυτέψαμε ντομάτα σε μια γλάστρα και πιάσε.
1: Έλα.
0: Και έχει πολύ μικρά ντοματάκια.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Ξέρεις πόσους μήνες θα κάνουμε να φάμε ντομάτα?
1: Ναι.
0: Κατά Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, θέλει,
1: θα φτάσει,
0: λέει,
1: για όλους και πολύ εκεί πέρα στην πολυκατοικία.
0: Κάλε στο σπίτι μου.
1: Α, στο σπίτι σου. Α, στην πολυκατοικία είναι, νομίζω ότι είπες.
0: Ναι. Πολύ ωραία ντοματάκια. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, μπορεί σε μια γλάστρα να βάλει κουκούτσια ντομάτα.
1: Ναι.
0: Και σε πληροφορώ ότι πολύ εύκολα φτιάχνονται ντοματάκια.
1: Τέλεια, ντοματίνια δηλαδή.
0: Ντοματίνια.
1: Τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ πλάκα πάντως πως μεγαλώνει άμα το παρακολουθείς. Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, βρε, είδες. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος του.
0: Παθαίνει κάτι γεροντικό. Θέλει να σκαλίζει χώματα.
1: Θέλει να σκαλίζει χώματα, να έρθει κοντά στο χώμα, να υπάρχει μια εξοικείωση με το χώμα επειδή το πλησιάζει.
0: Είναι αυτό που λένε, ελαφρό το χώμα που μας σκεπάζει.
1: Αυτό, αλλά βλέπεις τα λουλούδια με άλλο μάτι, βλέπεις τα φυτά με άλλο μάτι.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Τα ζωάκια με άλλο μάτι.
0: Ναι, σήμερα πήγα το πρωί στο κομμωτήριο.
1: Ναι.
0: Και άρεσε να βλέπω τους ανθρώπους με άλλο μάτι.
1: Παιδιά,
0: είμαστε όλες οι γυναίκες τρελές.
1: Τι έγινε.
0: Μία έλεγε. Έπιανε το μαλίτς και κατάλαβα πόσο νευρωτικοί έχουμε γίνει οι άνθρωποι. Η μία έπιανε τη φράτζα και έλεγε, πες μου τώρα, πες μου, είναι καμμένο καλά ή να το κάνω ένα πόντο πιο πάνω. Η άλλη έλεγε, τι ήθελε το μαλλί γι' αυτό, κοιτούσε τις τρίχες κάτω και είχε βγάλει το μέτρο να δει πόσο τις έκοψε. Η άλλη έλεγε, μήπως μου το παραφούσκωσες. Η άλλη έλεγε, μήπως δεν μου έβαλες πολύ λακ. Και έλεγε ο Ηλίας ο Ζάρμπαλης, παιδιά, νομίζω ότι έπρεπε να γίνω σουβλατζής. Μου λέει, τα βλέπεις. Είναι,
1: ναι,
0: είναι, θα πάω για ψυχίατρο. Πραγματικά, ξέρεις τώρα, ό,τι έχει να κάνει με ομορφιές και τέτοια, βγαίνουν όλα τα άγχη που έχουμε εκεί. Και ειδικά στο μαλλί.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ έχω παρατηρήσει που είναι στο κομμωτήριο, που είναι η κομμώτρια η οποία, αυτή που σε λούζει τώρα, και μασάει και μια τσίχα και λέει,
0: άπαπα!
1: Αγάπη μου! Τι έγινε, τι γίνεται με το δικό σου, λέει στην διπλανή, όλα καλά! Λέει αυτή χωρίς εμένα. Αγάπη μου! Όλοι οι άντρες είναι τέλειες! Δεν σου πω εγώ, το δικό μου αρχίζει λοιπόν και κουτσομπολεύει. Και μετά μπαίνει η πελάτησα η άλλη, μπαίνει μια πελάτησα μέσα και τη λέει, γεια σου, σου λέει, είστε μια κούκλα. Καλιά με το μαλλίσιμο, τσι να μην κοστάει και την τσίκλα, σαν την κατσίκα. Μια μάνα πολύ, λέω, κάτσε να σε κουρέψω. Κάθεται η άλλη να την κουρέψει. Μετά πριν βγει, τη λέει: πάρε και από μένα. Ανούλα, δώσε στην κυρία Ζιζή και αυτή τη μάσκα. Τέτοια το μαλλί, καμένο χάλια είναι.
0: Ναι, θέλω να πουλήσω προϊόντα.
1: Από μένα λέει φιλική τιμή.
0: Φιλική τιμή, μόνο 60 ευρώ.
1: Παιδιά, πήγα σε κάποια γνωστά πολυκαταστήματα καλλιτικών για να αλλάξω ένα δώρο, έτσι. Λοιπόν, κυρίω μου δεν παίρνω ένα καλό σαμπουάν που είναι για βαμμένα μαλλιά και που είναι και περιποίηση. Μαζί που είναι όλα σε ένα πέντε κοκκινεμένα.
0: Α, δεν είναι ωραία τα όλα.
1: Δεν κατάλαβα, δεν πήρα.
0: Δεν κάνει.
1: Πόσο έκανε.
0: Πόσο.
1: Ένα σαμπουάν, μία μάρκα που την ξέρουμε όλοι, ρε παιδί μου. Δεν ήταν δηλαδή και Λαμέρ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πες μια τιμή. Πόσα ml ήταν, 250, 200.
0: 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ το είχα πάρει. Ανέβα.
0: 20.
1: Ανέβα.
0: 25.
1: Ανέβα.
0: Τι?
1: Ανέβα.
0: 30.
1: 75
0: τι?
1: Ευρώ.
0: Έλα, καλέ.
1: 70...
0: Έλα τώρα καλέ.
1: 70... Έλα.
0: Μήπως ήταν όλοι κουτά.
1: 75 ευρώ ένα σαμπουάν, μία μάρκα που την ξέρουμε όλοι. Δεν πήγα να πάρω δηλαδή κάτι που επαγγελματικό που δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή. Και όπως και κάποιος έβλεπα τα σαμπουάν μετά, τα πιο επαγγελματικά όμως ρε παιδί μου, τα αυτά. Κάτι τι. Και λέω δεν πειράζει, πάμε στα σουτιέν. Κανεβαίνω στα σουτιέν πάνω.
0: Έλα πες μου τι έγινε στα σουτιέν.
1: Και λέω στην πολίτρια πήγαινε με. Λέω κερνάω απόψε εγώ. Πήγαινε με λέω. Θέλω να με πας λέω σε εκείνη την πτέρυγα που είναι τα. Η συγκεκριμένη μάρκα λέω minimizer να το πατάει. Λέω σαν το μούστο να έρχεται να μην αυτόνει.
0: Κοίτα πως χαμογελάει στο θέμα του σουτιέν. Ξαφνικά από εκεί που ήταν σκυθροπός ο οικολήπτης μας, κοίτα, αμέσως χαμογέλασε.
1: Ιδέες!
0: Του μπήκαν ιδέες, του έρχονται διάφορα.
1: Εικόνες
0: στο μυαλουδάκι του.
1: Λοιπόν, και πηγαίνουμε λοιπόν εκεί πέρα και μου λέει: κοιτάξτε να δείτε, μου λέει τι νούμε. Εν τω μεταξύ με κοιτάει, κάνει και την μπλούζα έτσι η πολίτρια να καταλάβει. Λέω: δεν φαίνεται. Θα σου πω εγώ τι λέω: το νούμερο είναι αυτό. Αχ, μου λέει το νουμεράκι αυτό, μου λέει: νομίζω αρχίζει κάνει κρεμάστε τσίκε. Νομίζω μας έχει τελειώσει. Βλέπω ένα πολύ ωραίο καφέ. Ένα ωραίο καφέ σκούρο με χρυσό. Όχι χρυσό. Κατάλαβες λίγο ωραίο. Δηλαδή να μην είμαι συνέχεια σαν τη θιά μου τη Μαργούλα. Να έχει και νύμ. Με ένα σεξι να σπάνω κανένας. Αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να με βρει. Μπορεί να χτυπήσω να πάω στο νοσοκομείο. Και να το δίνω στον κόμμα. Γιατί μέχρι εκεί πάμε. Λοιπόν, μπορεί να το δει. Θα το δει ο μαστογράφος. Θα το βγάλω να δει. Να κάνω τη μαστογραφία μου. Άλλο είναι να ξεκουμπώνεις ένα σουτιέν, ας πούμε, ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα ωραίο χρώμα, δεν υπήρχε στο νούμερό μου. Βλέπω ένα άλλο ωραίο σχέδιο, minimizer, και αυτό δεν υπήρχε στο νούμερό μου. Ό,τι ζαβό είχε μείνει, υπήρχε στο νούμερό μου.
0: Και
1: πήρα ένα για να έχω εκεί καβάντζες. Και τελείωσα.
0: Μάλιστα.
1: Από που δεν μ' άρεσε κιόλα. Ήταν αυτό που ήθελα, δεν ήταν το χρώμα που ήθελα.
0: Μην απογοητεύεσαι.
1: Πάνε 75 φορές να σε απολύσω. Έχουν, δεν ξέρω. Μετά ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα καφέ που παίρνω φίλτρου που τον έχω σούπερ
0: μάρκετ. Συγγνώμη, μας έχεις πει ότι πήρες τους καφέδες όλου του καλοκαιριού.
1: Τους παγωμένους. Εγώ λέω το φίλτρο τώρα. Την παγωμένη.
0: Πιες τον παγωμένο καλοκαίρι έχουμε κούκλα
1: το πρωί εγώ θέλω να πίνω ζεστό. Γιατί κοίταξε να δεις. Είμαι σαν την Κάλλα. Θέλω οι φωνητικές μου χορδές να ζεσταίνονται. Λοιπόν, πόσο καλά έχει πάει ένας καφές που τον έχουν χρόνια στο σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστός. Καφέ σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, γαλλικός.
0: Πόσο
1: τον είχαν τα 250 γραμμάρια.
0: Πόσο.
1: 8,50 και αυτό που έχει και γεύση,
0: ναι.
1: 9.
0: Έλα μωρή τι ψυχούλα.
1: Έλα γεια λέω. Φιλάκια, προτιμώ να κόψω μέσα καρύδια, να ρίξω μόνη μου τη βανίλια, να πάρω τέτοιο να τη ρίχνω μόνη μου. Δηλαδή έχουνε, δεν ξέρω τι να πω, έχουνε ξεφύγει.
0: Ούτε σουτιέν πήρες.
1: Πήρα σουτιέν.
0: Α, πήρες.
1: Το πήρα τελικά το
0: τι
1: σουτιέν.
0: Τι πήρες.
1: Δεν πήρα το χρώμα που μου αρέσει, πήρα το σχέδιο που θέλω, που με βολεύει εννοώ, αλλά δεν πήρα το χρώμα που ήθελα.
0: Σε τι χρώμα το πήρες.
1: Του κρέατος, τι χρώμα το πήρα, κρεατή. Είχα άλλο ένα ίδιο, πήρα κι άλλο ένα, γιατί αυτά λασκάρουνε, δεν είναι για πολύ τόσο βάρος που κρατάνε.
0: Λοιπόν, Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά. Θα βρεθείτε, παιδιά, στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πολύ ωραία, μόνο με 19 ευρώ το άτομο.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Μπούσαλης, ο άντρας της Καλομήρας, ανέβασε μια φωτογραφία με την Καλομήρα στην Κεφαλονιά και έγραψε από
0: στην
1: κάτω.
0: Στην κεφάλα του, νόμιζα.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Την είχε κάνει καλικούτσα.
1: Ναι, και έγραψε από κάτω ένα σ' αγαπώ από εδώ μέχρι την Κεφαλονιά.
0: Μπράβο, ωραία. Ο Γιωργάκης, σαν μικρό παιδάκι δεν είναι αυτός.
1: Με μουστάκι όμως. Τι παιδάκι είναι
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Μιλάμε, ανδρώθηκε ο Γιωργάκης.
1: Ξανθιά είναι η Καλομήρα τώρα που τη βλέπω εδώ.
0: Ναι, δεν στο είπα.
1: Ξανθιά έχεις δει καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι μακριά, φοράει γυαλιά, φοράει ένα φόρεμα. Λες τι έχει αρθίσει ο κήπος. Σπάει νομίζω, τη φωτίζει, ναι.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Για τα κακακορίτσια, πάμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: unfollow τη Ζόζεφιν και του Νίνο τα είπαμε χθες.
1: Τι έμαθες παραπάνω, θέλω να μάθω.
0: Έμαθα ότι η Ζόζεφιν πήρε το μπαγιουδάκι της, πήρε την πετσετούλα της, την μπαμπουδένια τσάντα της και πήγε διακοπές και σκασιλάρα της. Σιγά μην κάτσε να σκάσει.
1: Ναι, καλά έκανε το κοριτσάκι. Παιδιά, δεν γίνεται τώρα.
0: Είναι λίγο...
1: Όπως λέει και η κομμότρια Ελίτσα. Άντε, παιδιάκι μου, τι περιμένει. Λοιπόν, ξέχνα το λαμπούμπου. Ξέχνα το λαμπούμπου, είναι νέα μόδα, είναι τι... το μυρούμι.
0: Τι είναι το πείτε. Τι είναι, σαν σαρσαβατικό μου μοιάζει αυτό, σαν χόρτο.
1: Το μυρούμι είναι η νέα τάση, τα ξεσουάρ τσάντας είναι ένα περίεργο ντροπαλό. Χνουδωτό κακάστιμο τερατάκι,
0: ναι.
1: Το οποίο κοστίζει μόνο 150 ευρώ και μπορείς να το βρεις και θα είναι στα Χάροντς του Λονδίνου από τις 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και όποιος πρόλαβε το μυρούμι είδε.
0: Τι είναι, πώς είναι το μυρούμι? Μπαίνει στα τσαντάκια πάλι το ίδιο σε το λεμπού που είναι. Αχ, δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό, σαν κουκουβάγια?
1: Είναι σαν κουκουβαγιάκι, είναι σαν μωράκι. Είναι, λέει, τρυφερό, χνουδωτό. Τρυφερό, την τιμή του δεν είναι καθόλου τρυφερή πάντως.
0: Πόσο είναι?
1: 150 ευρώ σου λέω. Ήδη λέει στο site δεν υπάρχει ούτε μυρούμι ούτε τίποτα.
0: Ναι, τώρα θα το βγάλουν οι Κινέζοι, θα το πουν παχούμι και θα κάνει
1: αυτό.
0: 5 ευρώ.
1: Και έχει εξαντληθεί στην ιστοσελίδα του πολυκαταστήματος.
0: Ποιος το σχεδίασε, παιδιά?
1: Μια κινέζικη εταιρεία.
0: Να τα. Τι Κινέζοι δημιουργούν μόδα.
1: Η οποία είναι, νομίζω, εταιρεία που φτιάχνει ρομπότ. Ή ρομποτική. Η εταιρεία είναι καλά τα πάγια. Όχι Κινέζικη, Ιαπωνική. Ιαπωνική εταιρεία ρομποτικής, Yukai Engineering, και περιγράφεται ως ένα γούρι που κλέβει την καρδιά.
0: Δεν μου λες κάτι, και γιατί το έβγαλε αυτή η εταιρεία
1: για
0: με τα ρομπότ?
1: Για να βγάλει ένα φράγκο. Και αυτή είδε πως πήγε το άλλο το
0: κακάσχημο. Περίμενε, το λαμπούμπου δεν ήταν κινέζικο ή όχι?
1: Ιαπωνέζικο νομίζω ήταν.
0: Μια χαρά το έχουν βρει οι ασιάτες, το λαμπούμπου.
1: Ο τύπος που το έβγαλε έγινε εκατομμυρίο, μετά πάτωσε. Αυτό το έβγαλε τα λεφτά του σκασίλα του. Και τώρα λέει η εταιρεία αυτή ρομποτική, σε βγάζουμε κι εμείς ένα τερατάκι να τελειώνουμε.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Αφού είναι σαν πρώτο καταναλωτικό κοινό. Και βγάλανε το μυρούμι. Ασύμια μιλάμε.
0: Και τα πουλάνε στα Χάροντς τώρα.
1: Ναι!
0: Παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Στα Χάροντς του Λονδίνου λέει και θα είναι περιορισμένες ημερομηνίες. Από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Θα είναι δηλαδή και συλλεκτικό.
1: Ναι!
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκεται και βγαίνει σε δύο, λέει, χρώματα διαθέσιμα, γκρι και ροζ.
0: Βλέπω τώρα έχει να πέσει σε Ερμές το μυρούμι.
1: Μα είναι και άσχημο να πάω να πάρω αυτό το πρόβατο εκεί πέρα.
0: Γιατί το λαμπού που ήταν πιο συμπαθητικό.
1: Όχι, χάλια ήταν γι' αυτό. Δεν μου άρεσαν καθόλου όλα αυτά εμένα. Σ' αρέσανε εσένα?
0: Δεν ξέρω, μου φαινόταν δε τόσο κουλά με τις τσάντες τις κυρίες που τα βάζανε πάνω.
1: Πες με εσύ.
0: Δηλαδή έβλεπες μία τσάντα που λύσει κάτι κλασική και ένα λαμπούμπου βλάχικο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και μετά βγήκανε άλλα κινέζικα τα οποία κάνανε πολύ πιο φθηνά.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχώρισαν.
1: Απομίμησης νομίζω, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα σε ένα κουκλάκι τι απομίμηση, μωρέ. Σιγά το συλλεκτικό που. Έτσι δεν είναι.
1: Ήταν συλλεκτικά πάντως είχαν κάποια στιγμή τα. Γιατί έβγαζε διάφορες φάτσες και όταν παράγγελνες δεν ήξερες τι θα σου έρθει. Υπήρχε το τέτοιο της έκπληξης. Δηλαδή μπορεί να σου χόταν η φάτσα που θα διάλεγαν αυτοί να σου στείλουν.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Δηλαδή έναν ταχώ σου έμεινα μου έρθει και πιο άσχημο από αυτό που θέλω.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα κακά κορίτσια. Να, μπήκε και ο ηχολήπτης μας. Έτοιμος να πάρει το.
1: Ο ηχολήπτης είναι, μιλάμε, το τελευταίο λέξη μόβας.
0: Ναι, τον βλέπω να έρχεται το Σεπτέμβριο εδώ με το.
1: Να, πλάκα έχει αυτό, καταλαβαίνεις. Τον πάρει για τη γάτα του, κάτσε και περίμενε. Να έχει να παίζει.
0: Όχι, συγγνώμη, τι είναι του μπάκι, καμία
1: γάτα. Να παίζει
0: γάτα
1: με το μυρούμι.
0: Με το μυρούμι, 150
1: ευρώ. 150 ευρώ.
0: Θα το πάρεις.
1: Έτσι ψήνεται, δεν τον βλέπεις.
0: Παναγιώτη, ψήνεσαι να το πάρεις την κάτα σου. Τα δίνεις τα 150.
2: Δεν υπάρχει τώρα σε διαθεσιμότητα γι' αυτό.
0: Να, δεν υπάρχει. Ευτυχώς. Ευτυχώς, Ειρηνούλα, την γλίτωσες.
1: Αχ, αφήνα οικονομάκου, καιρό είχαμε να πούμε για αυτήν. Είναι μόλις 5 λεπτά. Η δημοσίευτη τη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο με τον Μπρούνο Τσιρίλο και το συγκινητικό μήνυμα της μαμάς της.
0: Τι είπε η μαμά της? Σε ξεφορτωθήκαμε.
1: Της μαμάς του.
0: Της μαμάς.
1: Της μαμάς της. Χρόνια, του γράφει, του Τσιρέλο. Χρόνια πολλά, γιέ μου. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Γιέ μου.
1: Γιέ μου, είναι αβάσταχτος ο πόνος σου, καλέ μου. Τε, το πατήρε.
0: Να σου πω, είναι αβάσταχτος ο λογαριασμός, γιέ μου.
1: Αυτά.
0: Έλα μωρέ, μια χαρά. Είχε τα γενεθλιάκια του, γι' αυτό έγινε 40 χρονών.
1: Το μάθαμε, το μάθαμε.
0: Έβγαλε μουστάκι.
1: Μάθαμε. Έχει, τώρα βγάζουν φωτογραφίες και έρχονται όλοι. Από τους περαστικούς μέχρι τη μάνα της Κορομάκου.
0: Εντάξει, και εγώ μπήκα από κάτω και του ευχήθηκα.
1: Άλλο εσύ από κάτω τώρα, εσύ από κάτω είσαι μαζί μόνο τον κόσμο. Τώρα η μαμά του έκανε μπαμ. Να του πει χρόνια πολλά, γέ μου.
0: Κάτω από την ανάρτησή του, το έκανε.
1: Εν μεταξύ, η γέ σου αυτό, γιος και ο προηγούμενος, πολλούς γιους.
0: Γέρους πεις, να πεις.
1: Γιους.
0: Να. Εντάξει, ο προηγούμενος είναι.
1: Είναι
0: και
1: σαν,
0: ο...
1: σαν να του μπαίνουν του προηγούμενου τώρα με το χρόνια πολλά, γέ μου. Σου χρόνια πολλά, Μπρούνο μου.
0: Εντάξει,
1: είναι ένα... λίγο σαν να. Δηλαδή με λοξοκοιτά, αληθορίζει και προς το προηγούμενο.
0: Λε.
1: Σου λέει αυτός είναι γιος με εσύ να.
0: Παραγγελία.
1: Σαν γιο μου, αλλά δεν. Δεν ξέρω εγώ. Είναι αυτά, είναι λίγο. Τι φορούμενα. Είναι τα λεγόμενα αμέρσιωτα.
0: Έχει έρθει μήνυμα, Radio Παπάκι
1: παραπολιτικά.gr. Για να πω κάτι, μας έχει βγει γλώσσα εδώ πέρα, μιλάμε. Έτσι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή, θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε αλλού και δεν μας στέλνετε ένα
0: μωρέ,
1: μήνυμα.
0: Πού να είμαστε.
1: Χθες η Έλενα είπε κάτι για 21 Οκτώβου. Όχι, δεν θυμάμαι. Και άμα είπα, θυμάμαι εγώ τώρα τι είπα χθες.
0: Για 21 Οκτώβου μου είπα, είπαμε καμιά εκδήλωση που γίνεται 21 Οκτώβου. Τι είπαμε χθες, πώς μας λένε, πού πάμε, τι πρόορισμο
1: έχουμε. Το βλέπεις το κενό μου το βλέμμα.
0: Ε?
1: Το βλέπεις το κενό μου το βλέμμα, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτασε δικαιολογώ, γιατί με τόσες ταξιδιωτικές προετοιμασίες που είχατε και τόσα έγγραφα που ετοιμάζατε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Avanti, maestro!

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φυσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά, το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Φυσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Παραπολιτικά. 90,1.
7: Πληρώσουν εκατομμύρια αποζημίωση στην εφημερίδα μετά την ήττα του στην δίκη για υποκλοπές. Οι Daily έκαναν, λέει, μήνυση διάφοροι στάρ, μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η Βαρόνι Λόρενς, και κατηγορούσαν την Daily Mail για υποκλοπές. Αλλά έχασαν το δικαστήριο και τώρα πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση στην εφημερίδα.

0: Φοβερή δήλωση.
1: Από την άλλη, έχω να σου πω ότι κάνει φοβερή περιοδία η Ρία Ελληνίδου, η Ελληνίδα Ρίτα Ώρα, η οποία πήγε και τραγούδησε στο Κατάγκολο.
0: Και κατακολλιάστηκε.
1: Και ήταν εκεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με το γιο του Πάρη και θαύμασαν επί σκηνή στην Ρία. Και ανέβασαν βίντεο και είπαν πο-πο-πο-πο-πο-πο κοριτσάρα.
0: Ξέρεις γιατί, σου λέει λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι με νοιάζει.
1: Αυτό.
0: Τι επαγγέλλεται ο Αλεξάνδρου?
1: Κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Σύζυγός.
1: Ε?
0: Σύζυγός.
1: Δεν ξέρω αν δεν έχει και μια, καμία επίγειτη εταιρεία μικρή δική
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό την είχε την εταιρεία ή έκανε τον influenza όσο ήταν με την influenza.
1: Ε, και τώρα influenzάρεται, τι κάνει νομίζεις?
0: Ναι, αλλά δεν τον
1: ξέρω
0: βλέπω.
1: Βέβαια αν έχει διαφημίσει. Έχει...
0: αυτό είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί η άλλη ό,τι τη περίσευε και ήταν αντρικό προϊόν, το έδινε στο σύζυγό τη.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιο θα του δίνει?
1: Η Ρία, κάτι θα κάνει και η Ρία.
0: Η Ρία δεν τη βλέπω να βοηθάει το σύντροφο. Αλλά η ίδια τα πάει μια χαρά νομίζω. Δίνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, όπως λες και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Κατάκολο.
1: Όχι, όχι, απλά το έτανε στο Κατάκολο.
0: Αρπαχτουάρ, αρπαχτουάρ καλοκαιρινές.
1: Εντάξει, τι να κάνουν, ρε παιδί μου, και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Miles and Morse.
1: Λοιπόν, γέννησε και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Θυμάσαι την Ελέτσι που είχε διπλανώσει ένα γιατρό και τον έχει πρέπει να έχει βγει αυτός από τα παράθυρα με τα οικονομικά.
0: Ήταν η συντάκτρια στο TV Μύκονος.
1: Ναι, ναι, ναι. Γέννησε, βρε, η Ελέτσι. Γέννησε ένα μωράκι.
0: Τι μωράκι θα γεννούσε, θα γεννούσε.
1: Ήθελα να πω ένα γέννητο. Αυτός ήταν παθολόγος νομίζω που λέγεται Λεμονίδης.
0: Και τον έβγαζε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τον.
1: Τον έβγαζε και μας έδειχνε τι τη πήρε δώρο.
0: Και μπράβο, ναι.
1: Και να ο γιατρούλης μου που μου πήρε δώρο ένα βραχιόλι και να ο γιατρούλης μου που μου πήρε δώρο ένα περιδέρε.
0: Ξέρεις και τι μετά. Μπήκε η ΑΔΕ.
1: Ναι, το
0: και
1: ξέρω.
0: Και άρχισε να του λέει, α, δωράκια, γέλα εδώ, σου έχουμε σένα το καλύτερο δωράκι. Και φέρε εδώ να σε εξετάσουμε.
1: Και να το μωρούλι μου που με πήρε ταξίδι εκεί και να στη Μισίνα και να στο εστιατόριο και να στην ταβέρνα. Και να στη... και από εδώ και από εκεί.
0: Αυτός ήταν λίγο... δεν ήταν μορφούλικο.
1: Ήταν όμως...
0: γαλαντομούλικο.
1: Και όπως τα λες, έσκασε η ΑΔΕ, είδε πολύ ταξίδι και πολύ περιβέραιο. Και του λέει, έλα από εδώ. Σε έχω δει κάπου κάπου, σε ξέρω. Τον έφερε μέσα. Πρέπει να ακόμα να πληρώνει εφορία αυτός.
0: Γι' αυτό βρε.
1: Κοπήκανε οι μαγκές.
0: Έκοψε το σπέρμα, γι' αυτό άρχισε να την αφήσει η αγιό. Την κοπέλα.
1: Αυτό. Και
0: κοπήκαν, την κοπελούδα.
1: Κοπήκαν οι μαγκές.
0: Πόσα χρόνια, τρία χρόνια δεν έχουν παντρευτεί.
1: Τρία σίγουρα, ναι. Ναι.
0: Άργησε η εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είχε λίγο θέματα γονιμότητας μετά από αυτό.
1: Λοιπόν, Νάκης Παυλόπουλος, Βασίλης Χιώτης τρέχουν και δεν φτάνουν στον Αντένα.
0: Α, είναι το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Τι σημαίνει πότε ξεκινούν? Αγαπώ Βασίλη Χιώτη, το ήταν και διευθυντής μας στο Βήμα. Πολύ
0: είναι
1: αγαπητός.
0: Είναι εξαιρετικός. Μιλάμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το πρωινό πρόγραμμα. Και ξέρει πάρα πολύ καλά την πολιτική κατάσταση.
1: Ναι, και όπως και ραδιόφωνο ήξερε πάρα πολύ καλά. Καλά, ήταν και μητέρα στο Σκάι ο άνθρωπος. Αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία με τον Βασίλη Χιώτη.
0: Εξαιρετικός. Πολύ γλυκός, μωρέ. Πολύ ωραίο σχόλιο.
1: Και δίκαιος. Τουλάχιστον σαν διευθυντής πάρα πολύ δίκαιος.
0: Ναι.
1: Και να σε εμπνεύσει και από όλα πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ο Boy George λέει κάτι, τραγούδισε κάτι, ένα τραγούδι υπέρ του Ισραήλ και άρχισαν να τον γιουχάρουνε. Το θυμάστε τον Boy George? Το τραγούδι το που χορεύαμε όταν ήμασταν στα 80's.
0: Για να το δω το Boy George. Really want...
1: είναι παλιά η φωτογραφία, δεν θα καταλάβεις και πολλά.
0: Α, do ναι, μωρέ.
1: Do you really want to hurt me?
0: Πόσο, ήταν πολύ κεντρική.
1: Πάρα
0: έβγαζε
1: πολύ.
0: Φρύδι.
1: Ναι, είχε κοτσιδάκι,
0: ναι.
1: Και καπέλα. Εντάξει, ήταν φοβερός.
0: Ήτανε αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά
1: κορίτσια. Εντελώς.
0: Πόσο χρονών είναι, δεν θα είναι 70?
1: Σίγουρα, άνθη. Σίγουρα.
0: Αλλά ήταν πολύ κεντρικός για την εποχή του.
1: Βεβαίως.
0: Είχε ένα στυλ πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να τον δω όμως τώρα πώς έχει γίνει.
1: Θα ψάξω να σου βρω. Λοιπόν, αναστήρανε μία... ένα βίντεο που είναι ο Μαζονάκης όταν ξεκινούσε την καριέρα του, που είναι με ένα μαλλί καρέ, δεν το γνωρίζεις.
0: Έλα, το δες. Το είδες.
1: Όχι, είδα το, η φωτογραφία. Άλλος, όπως έχω δει φωτογραφία του Αργυρού από talent show.
0: Και ήταν ένα...
1: σαν πουλί.
0: Σαν πουλί.
1: Ναι, είναι καταρχήν πάρα πολύ αδύνατος. Το μαλλί είναι πάρα πολύ χάλια, με ζελέ κολλημένο και είναι άσχημος. Δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι, εννοώ ότι έχει αμορφύνει πραγματικά. Έβαλε κρέας πάνω του, μεταμορφώθηκε. Και δεν το πιστεύεις ότι αυτός ήταν ο Αργυρός,
0: ναι.
1: Στο talent show αυτό, τώρα μιλάμε πάρα πολλά χρόνια
0: πριν. Εν τω μεταξύ ο Αργυρός είναι τρίδημος,
1: Τι εννοείς?
0: Νομίζω ότι είναι, έχει άλλα δύο αδέρφια, νομίζω ότι είναι τρίδημα.

0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το ήξερα.
1: Λες να τον μπερδεύω με κανένα άλλο.
0: Δεν ξέρω, το ψάξουμε.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι τρίδημος.
0: Ναι.
1: Το ψάξουμε πραγματικά.
0: Να το ψάξουμε,
1: είναι.
0: Να το δούμε, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι Pasta Lovers στο Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει κάτι για σας και για τη βαρέα σας. Comfort food, παιδιά, ιταλικό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και μετά, και κάθε Κυριακή 8 το βράδυ στο καζίνο της Πάρνηθας. Θα απολαύσετε πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι ποτό, μόνο, ακούστε, άξον, μόνο 5 ευρώ. Αν θέλετε να ζήσετε την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σας, την Πάρνηθα, θα βρεθείτε στο Regency Casino Montparnasse. Λοιπόν, Pasta Night στα 1055 μέτρα υψόμετρο, μόνο με 5 ευρώ το άτομο, γίνονται φοβεροί διαγωνισμοί, μοιράζονται 320 χιλιάρικα, παιδιά, καθώς και αυτοκίνητο. Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε. Θα έχετε τη δυνατότητα να περάσετε πολλή ώρα ευχάριστα, να δροσιστείτε, να φάτε πολύ οικονομικά. Και άμα είσαστε τυχεροί, να φύγετε και με καινούριο αυτοκίνητο και με πολύ ρευστό.
0: Αχ, σε ζήνω σαν γυρός και Αλεξάνδρα Νίκα, πώς θα είναι αγκαλιασμένοι. Και άρα αν σαν ένα τραγούδι του Barry White, my first, my last, my everything.
1: Νομίζω κάπου στην Πάρο ότι είναι.
0: Ναι.
1: Γουρλίδες, κάει και το νησί.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
16: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών,
15: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
22: Έχετε ό,τι σε αριθμό, παιδιά, επειδή ήταν και λίγο έτσι οικονόμα, ό,τι σε αριθμό το βρίσκε.
23: Ναι.
22: Όταν τη έλεγε κανένα όνομα, ακολούθησε.
23: Λοιπόν, η Βίκυ λέει: γιατί ρε κορίτσια, λέει, μιλάτε, λέγεται τόσο πολύ κοροϊδεύω του Αλεξάνδρου. Έχει από ό,τι δείχνει ο Έρμος στο Instagram δουλειές.
22: Τι δουλειές έχει, με φούντες?
23: Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, κάποιες διαφημίσεις στο Instagram, γιατί δεν ακολουθώ και δεν ξέρω.
22: Αχ, εγώ το πρωί είδα τον Αλιμπέρτη, τον θυμάσαι τον Αλιμπέρτη? Που ήταν γυμναστής και ήταν τότε ζευγάρι. Άκου τώρα!
23: Πού πήγες τώρα, πού πήγες?
22: Ο Κώστας Αλιμπέρτης, ο οποίος είναι.
23: Είχε μακρύ μαλάκι κιόλας.
22: Πολύ ωραίος. Ήτανε ζευγάρι με ποιαν, νομίζεις? Τώρα θα σκουφάνω. Έτσι τον είχα πρωτογνωρίσει και έτσι την είχα πρωτογνωρίσει και την καλή του, η οποία είναι γνωστή κουκλάρα σήμερα. Κώστας Αλιμπέρτης, Ζέτα Μακρυπούλια. Στα πόδια του μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν γυναικάκια με ολοκάθαρη καρδιά.
23: Τώρα δεν είναι μαζί.
22: Όχι,
23: τότε
22: καλέ.
23: Τότε ήτανε.
22: Ου, έχουν περάσει μετά πολλά κοριτσούδια.
23: Ναι. Τον θυμάμαι πάντως τώρα που τον είπες.
22: Τους θυμάσαι ο ζευγάρι?
23: Ούτε καν. Εγώ μόνο με το Χατζηγιάννη τη θυμάμαι την Μακρυπούλια.
22: Γιατί με το Ρέμο δεν τη θυμάσαι?
23: Πολύ αμυδρά.
22: Καλέ, πολλά χρόνια ήταν με,
23: ναι,
22: το
23: ήτανε,
22: Ρέμο.
23: Ναι,
22: ήταν, ναι. Ο Ρέμος λέει θα είναι σε πριβέ πάρτι στην Πάρο. Και θα πάει και με το πλοίο αύριο.
23: Να χαρά. Εντάξει, πέφτει ο αέρας σιγά σιγά.
22: Λίγο...
23: Θα κουνηθεί,
22: θα
23: λίγο παραπάνω.
22: Θα κουνηθεί ο εγκέφαλός του. Θα είναι λίγο ζαλισμένος. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, παιδιά, η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν είναι σήμερα. Today is the day, today is the day. Μετά βάζουμε αντιλιακά, παίρνουμε τις ομπρέλες μας, δεν πληρώνουμε απλόστρα, ξαπλόστρα κλπ. Απλόστρα.
23: Εντάξει,
22: βάζουμε την ομπρέλα βαθιά μες στο χώμα. Μόνοι μας.
23: Στην άμμο καλέμε στο χώμα, πια με το χώμα σήμερα.
22: Να σου πω. Και φαντάσουμε τον αέρα. Αυτή
23: όχι,
22: γίνεται
23: υπτάμενη. Η ωραιότερη είναι αυτή που έχει βάση που γεμίζει, ναι, με νερό και δεν φεύγει με τίποτα.
22: Ναι, δεν φεύγει. Με τα 10 μποφόρ δεν φεύγει.
23: Δεν φεύγει με τίποτα. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα. Θέλει μετά για να την αδειάσει.
22: Τι λες, παιδί μου, στην Κάριστο ο αέρας πήρε θερμοσύμφωνο και τον πήγε στην παραλία.
23: Εντάξει,
22: και
23: παιδί,
22: πέρα
23: τώρα, στην Κάριστο και εσύ τώρα, εντάξει. Πάντως, πιο πιθανότητα έχει με νερό. Είναι πιο βαριά από το να την βάλεις στην άμμο.

0: Είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ξεκίνησαν από μία καρακάξα. Έγινε, λέει, η πτάμενη, φλεγόμενη καρακάξα. Ναι. Έπεσε πάνω στα καλώδια.
8: Καημένη, μωρέ. Και, αυτή, και έγινε η καρακάξα. Κοτόπουλο ψητό έγινε η γλυκούλα. Και έπεσε
7: μύρισαν,
8: μετά, λέει, πάνω
7: μύρισε σαν ψισταριά, λέει.
8: Απίστευτο τώρα.
7: Η καρακάξα.
8: Λοιπόν.
7: Όπου να είχαμε λίγο ψημένο κοτοπουλάκι από αυτό, παιδιά, με την πετσούλα.
8: Ένα σούπερ μάρκετ κάνει ωραίο κοτόπουλο τέτοιο.
7: Ναι. Ωραίο, πόπο. Μην μου βάζει ιδέες. Θα πάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ να πάρω ένα ψητό κοτόπουλο.
8: Κατάλαβες
7: τώρα.
8: Το λέω, ε.
7: Ναι. Πόπο. Αυτό, παιδιά, πετσούλα. Πετσούλα, ωραία.
8: Πολύ ωραίο.
7: Άμα να.
8: Και με μία σαλατούλα δίπλα, λίγη φετούλα, τελειώσαμε.
7: Ρώσικη σαλάτα.
8: Εντάξει, το βρώμησες.
7: Έτσι το βρώμησα.
8: Το βρώμησες.
7: Έτσι, άμα την κάνεις τη βρωμιά και παίρνεις και μια μερίδα πατάτης έτσι με στην τηγανίλα.
8: Ούτε καν. Μια σαλατούλα δίπλα και είναι πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
8: Μου φτάνει η πετσούλα.
7: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Βλέπω την Ειρηνούλα του τηλεφωνικού κέντρου, την σύζυγο εδώ του εκλεκτού, του γλυκύτατου, του σεξουλιάρικου αυτού αγοριού απέναντι που λέγεται Παναγιώτης, του ηχολήπτη μας, η οποία κάθε μέρα φέρνει καλούδια. Έφερε κάτι ωραία μπισκοτάκια που έχουν μέσα σοκολάτα. Μπορείς να μου πεις, Ειρηνούλα, η οποία τρώει chips, σοκολάτες.
8: Και είναι κορμάρα,
7: Είναι κορμάρα! Τη λέω. Εν τω μεταξύ κερνάει και όλο τον κόσμο γιατί είναι γαλαντόμα, μωρέ.
8: Ναι.
7: Εμείς γινόμαστε πάνε στις σκηνές.
8: Είναι κινούμενο mini market είναι.
7: Ναι, θέλει δωράκια.
8: Τσίχλες, σοκοφρετούλες φέρνει. Τα πάντα, καραμέλες.
7: Και
8: πάντα.
7: Κερνάει τον κόσμο.
8: Και επίσης να πούμε ότι είναι πρίτανες του ξεματιάσματος.
7: Α,
8: να σε ξεματιάσει η Ειρήνη, να σου φύγει μασέλα.
7: Δηλαδή αυτό το δίδυμο που έχουμε εδώ δεν παίζεται.
8: Απίστευτο.
7: Ο ένας είναι της καθαριότητας. Εντάξει,
8: Ειρήνη, μια χαρά είναι. Απλά εδώ πέρα το αγόρι είναι πιο.
9: Υποχόνδριο.
8: Ναι, είναι υποχόνδριο το αγόρι.
7: Εγώ τη ρώτησα πάντως στην Ειρήνη. Λέω, Ειρήνη, πριν το σεξ.
8: Α, ωραία.
7: Το απολυμένη. Το απολυμένη. Μου λέει, δεν φαντάζεσαι. Γίνεται, μου λέει, απολέπιση. τοπική στο χοντόγκ απολέπιση. Λοιπόν, για να δείτε ότι τα κακά κορίτσια δεν σχολιάζουν μόνο τους άλλους, σχολιάζουν και τα ενδοοικογενειακά.
8: Εδώ. Λοιπόν, βγήκε η Χριστίνα Παπά μετά τη δήλωσή της ότι η μητέρα της είναι απίστευτα
7: τοξική. Και τα έκανα ακόμη πιο χάλια.
8: Και γιατί έπειρε έκταση αυτό και λοιπά και της είπανε μην μιλάς έτσι για τη μαμά σου και εκείνο και τα άλλα.
7: Ναι, και είπε καλή μανούλα, αλλά.
8: Την αγαπώ τη μανούλα μου, λέει, την αγαπώ.
7: Την αγαπώ,
8: αλλά εντάξει.
7: Την αγαπώ,
8: αλλά. Λέω την αγαπώ.
7: Ναι. Τώρα εντάξει, τα είπε λίγο χοντρά στη μανούλα. Ότι είναι τοξική, ότι είναι αυτό, ότι είναι.
8: Είπε ότι είναι. Το είδα το βίντεο χθες μετά. Είπε ότι είναι τοξικούλα και ότι είναι παιδί μου. Λέει μια φορά δεν με έχει πάρει τηλέφωνο να μου πει να μου πει τι κάνεις, παιδί μου, αλλά όλο θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Και όσα και να τις κάνεις, λέει, δεν ευχαριστιέται με τίποτα.
7: Τώρα είναι ωραία πράγματα.
8: Εντάξει, άστο ρε γαμό, το μην το πει.
7: Λίγο.
8: Δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει, κάτι πρέπει να έγινε και ήταν φορτισμένη, λέω εγώ μόνη μου τώρα.
7: Και πήγαν οι δημοσιογράφοι δηλαδή την ώρα
8: όχι,
7: που.
8: Όχι, έκανε μόνη τη βίντεο, παιδί μου. Δεν ήταν,
7: δεν ήταν
8: δήλωση σε δημοσιογράφο.
7: Α, μόνη τη.
8: Ανέβασε ένα βίντεο εκείνη. Πρέπει, εγώ πιστεύω ότι κάτι έγινε, ήταν πάρα πολύ φορτισμένη. Συναισθηματικά έτσι, έτσι πιστεύω.
7: Παιδιά, όταν τα έχετε πάρει στο κρανίο, απομακρυνθείτε από το κινητό σας.
8: Μετρήστε καταρχήν μέχρι το 100, θα σας πω. Γιατί μετά σκέφτεσαι λίγο όντως πιο ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,
7: το ξέρεις ότι αυτό λένε και οι διαιτολόγοι για δίαιτα.
8: Ναι, ισχύει.
7: Την ώρα που σε πιάνει, λέει, βουλιμία και βλέπεις ειρήνη στο μπισκοτάκι, όπως το είδα εγώ που δεν τρώω γλυκά, αλλά μου μύρισε, παιδιά, η σοκολάτα. Δηλαδή αυτό το μπισκοτάκι. Και είχα και την Κατερίνα την πλατεία από δίπλα να το μασάει και να μου δείχνει τι έχει το μπισκοτάκι μέσα. Που είχε μια έτσι ωραία σοκολάτα, μοσχομύριζε κιόλας.
8: Ναι. Λοιπόν, μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα, δεν αφορά μόνο εμάς. Πόψη διεύθυνση τμήματος διαφήμισης, ροή προγράμματος. Σας ευχαριστούμε, λέει, πολύ στο σταθμό σας για την πολύτιμη και διαχρονική στήριξη που πρόσφερε μέσω της δωρεάν μετάδοσης των φιλοζωικών και κοινωνικών μηνυμάτων.
7: Ωραία.
8: Και θα συνεχίσουμε, γιατί αγαπάμε και τα ζωάκια.
7: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr, τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Φεύγουμε διακοπές, σας τα πάμε. Φοράμε ήδη τα βατραχοπέδιλά μας και τη μάσκα μας και είμαστε έτοιμοι να
8: σιγάρε
7: κάνουμε...
8: Σιγάρε κουστό εσύ με τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα.
7: Να κάνουμε την πρώτη φουτιά. Μ' αρέσει η μάσκα γιατί χαζεύει στο βυθό.
8: Ναι.
7: Και είναι ένας άλλος κόσμος.
8: Λοιπόν, διαβάζω είδηση. Που δεν είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά είχε αίσιο τέλος. Τσακάλι επιτέθηκε σε τετράχρονη σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη. Το παιδάκι ήταν στα ταβέρνα, τα παιδάκια έπαιζε με τα άλλα παιδάκια στην αυλή. Και το τσακάλι λέει αυτό. Και ευτυχώς το κοριτσάκι είναι μια χαρά, γιατί όλος εκτός κινδύνου. Σχόλιο από κάτω. Άχρηστη γονείς που παίρνει τα παιδιά στην ταβέρνα 11.30 ώρα. Και το βράδυ. Και λέω εγώ τώρα, θέλω να μου πείτε, εσείς που μιλάμε τώρα για το 90's, έτσι. Πόσες φορές σαν παιδιά δεν έναν οι γονείς σας δύο καρέκλες και κοιμόσασταν στην ταβέρνα και μετά μας έπαιρνε ο πατέρας σαν αρνιά, μας έβαζε στον ώμο να μας πάει σπίτι να μας βάλει στο κρεβάτι. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά τώρα. Εννοείται ότι γινόταν αυτό.
7: Αλλά τα τσακάλια παιδιά έχουν κατέβει τόσο.
8: Δεν
7: δηλαδή,
8: ξέρω.
7: Εμείς στην Κάριστο έχουμε και αλεπούδες.
8: Ναι, τώρα το
7: οι οποίες είναι παμπώνιρες και μπαίνουν στα κοντέστα και τρώνε καμιά κοντά.
8: Θα μάθουμε και περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα το τσακάλι. Δεν ξέρω τα τσακάλια επιτίθενε. Δεν
7: είναι σαν άγρια σκυλιά τα τσακάλια.
8: Ναι.
7: Παναγία μου, να το δεις αυτό βράδυ και να σου κάνει έτσι σαν δόντια.
8: Και ήταν λέει με άλλα παιδάκια και έπαιζε στην αυλή τη ταβέρνα αυτή όπου έτρωγαν οι γονείς.
7: Μύρισε το τσακάλι το μπριζολίδι και σου λέει έχει μεζέδο. Παναγία μου.
8: Λοιπόν, προχθές τρώγαμε μπιφτέκια στο σπίτι. Και λέω άντε του μύρισε του γάτου και του δώσαμε μια μπουκίτσα. Όταν λέμε μπουκίτσα, σαν ψίχουλο φαντάσου, τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, εχθές παραγγείλανε τα κολλήτια σουβλάκι και πάει ο γάτος του καλωμά και άρχισε νιάου, νιάου, φαγωμένος τώρα. Νιάου, νιάου, νιάου, για να του δώσουμε μεζέ.
7: Έλα,
8: με...
7: έμαθε τώρα αυτή την τροφή.
8: Την τροφή, έμαθε να... Πώς τώρα, να θέλει να νοστιμευτεί.
7: Να παίρνει μεζέ.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό.
7: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. radio-parapolitica.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο κακά κορίτσια. Εδώ, στα Παραπολιτικά.

0: στη Μαλαιά μα σε πιάσουν στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο.
1: Καλά κάνουν, εντάξει, ναι, καλά κάνουν.
0: Και τι άλλο, και κάτι άλλο.
1: Στο μετρό, φαντάζομαι.
0: Ναι, από πού παίρνει εισιτήρια για το λεωφορείο, με το, έχω καιρό να.
1: Δεν ξέρω από το λεωφορείο, από το κινητό σου πια νομίζω.
0: Α, με το κινητό σου.
1: Ναι, μπαμ, μπαμ.
0: Τι, έχει εκεί το τέτοιο και σκαναρί.
1: Ναι,
0: την κάρτα.
1: Ούτε κάρτα δεν τίποτα, περνά το. Ναι, την κάρτα. Έχει έτοιμη την κάρτα και που την έχει στο κινητό.
0: Α, άρα έτσι γίνεται.
1: Έτσι μπαίνει, έτσι βγαίνει. Ναι, τα βρακιά σου κοινοδένει.
0: Και πώ έχει την απόδειξη ότι πλήρωσε.
1: Α. Ποια απόδειξη, ρε παιδί μου, αφού έχει.
0: Τι
1: είναι
0: έχει
1: μέσα. Στο κινητό σου είναι η απόδειξη.
0: Α,
1: στο. Στι αλλαγέ σου.
0: Δηλαδή όταν μπει ο εισπράκτορα, του δείχνει αυτό.
1: Φαντάζομαι πω ναι. Στην αλλαγή.
2: Σκανάρει το κινητό σου και το βλέπει.
1: Α, ορίστε, να σκανάρει το κινητό σου.
0: Μάλιστα. Παιδιά, να σα πω κάτι.
1: Καλή
0: τα παλιά μου άρεσαν τα παλιά. Υπήρξε ο εισπράκτορας, ο οποίος σου λέγε
1: ναι,
0: εσείς εκεί πίσω πληρώσατε.
1: Ούτε καν, παιδιά. Και τώρα μπαίνεις στο μετρό και μπαίνεις στο κινητό σου και ανοίγουν οι πύλες, μπαίνεις, βγαίνεις, που έπρεπε να περιμένεις, να βάλεις κέρματα, να βγάλεις το εστίριο, να το σκανάρεις.
0: Πολύ ωραία. Τελειώνει η μπαταρία στο κινητό, είσαι μετά από ταξίδι. Βγαίνεις στον Πειραιά, παίρνεις το τρένο.
1: Επιλογή.
0: Και δεν έχεις να δείξεις.
1: Έχεις επιλογή να πας στο μηχάνημα, άμα γιατί σου την δώσει μπαταρία. Απλά ποιος το επιλέγει.
0: Πες
1: τώρα
0: ότι το έχεις πληρώσει ηλεκτρονικά. Εγώ που ταξιδεύω.
1: Ναι.
0: Και τα έχω όλα τα check-in ηλεκτρονικά. Και λέω τώρα θα με βγάλει μέχρι να περάσω την πύλη.
1: Σιγά μωρέ, πάρε μας, πάρε ένα τέτοιο μαζί σου.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Τα που κόλλησε από πίσω.
0: Τι να κάνει και αυτό το
1: άνθρωπος. Ναι, μωρό, δόλιος, τι είναι να κάνει, γι' αυτό σου λέω, βρίσκεται και εγώ, και εγώ έχω κόλληση από πίσω.
0: Παλιά.
1: Εγώ έχω πάθει το εξής. Δεν προλάβαινα να βγάλω εισιτήριο και λέω, έλα τώρα παράτα μας. Ήθελα να προλάβω το μετρό και είχε ουρά στα μηχανήματα και λέω, έλα τώρα γεια. Και περνάω.
0: Χωρίς εισιτήριο.
1: Είχα βγάλει λάθος εισιτήριο. Δηλαδή είχα βγάλει για διαδρομή που δεν μου επέτρεπε μετά να γυρίσω πίσω. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και τη λέω μια κυρία να σα παρακολουθήσω λίγο πίσω. Δεν κόλλησα δηλαδή τσαμπουκά. Γιατί λέω, πλήρωσε και με βγάλα λάθος εισιτήριο και είναι για λιγότερη ώρα.
0: Σε
1: και
0: κοίταξε λίγο περίεργα η κυρία.
1: Λέει, ναι, κοπέλα μου, μου λέει, έλα.
0: Μεγάλη
1: έλα,
0: κυρία
1: λέει,
0: ήταν.
1: Σε πιάσω με το λάστιχο το βραχή.
0: Πάντως μην μου πείτε ρε παιδιά, η ελληνική νοοτροπία είναι και λίγο τζαμπέξ.
1: Είχε πολύ πλάκα.
0: Δεν είναι και λίγο τζαμπέξ.
1: Ή κάνεις κάτι άλλο. Παλιά, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται. Αν ας πούμε είχες ένα εισιτήριο που παίρναγες εσύ, αλλά μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κι άλλος για περισσότερη ώρα, το αφήνεις πάνω στό μηχάνημα και το παίρνει άλλος και συνεχίζει τη ζωή του.
0: Θυμάμαι ότι παλιά το
1: έκανα. Εγώ το
0: έκανα. Τώρα το κάνω.
1: Άφηνα, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν το κάνεις τώρα, αλλά το έχω κάνει. Έχω αφήσει δηλαδή εισιτήριο, γιατί να το πετάξω. Να το πάρει κάποιος άλλος. Δεν πρέπει κανονικά, πρέπει να πληρώσει.
0: Σιγά μωρέ, τώρα αυτό το παίρνει κάποιος άνθρωπος που έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, στο Πεκίνο η Σαρλίζ Θερόν με τον Ματ Ντέιμον, γιατί κάνουν παγκόσμια περιοδία συντελεστές της ταινίας Οδύσσια για να τους γνωρίσει ο κόσμος.
0: Παιδιά, η Ασία είναι μεγάλη αγορά και όλοι πηγαίνουν. Ναι. Αν θυμάσαι, είχε πάει και με τον διάβολο φορούσε Πράντα η διαβολεμένη Μέριλ
1: ναι.
0: Στρίπ.
1: Παιδιά, αυτή η Σαρλίζ Θερόν δεν έχει κάνει αντίστοιχο που να μην είναι συγκλονιστικό.
0: Μα είναι τόσο κουκλάρα.
1: Δεν έχει να κάνει κι άλλες κουκλάρες και είναι εντυμένες στα χάλια τους. Φοράει ένα σόρτς και μία μπλούζα, σε ένα άλλο φοράει ένα καταπληκτικό φόρεμα, δεν ξέρω ποιου οίκου είναι. Ένα συγκλονιστικό φόρεμα με δαντέλα, απίστευτο. Και τι άλλο έχω δει που φοράει, και ένα άλλο που ήταν όλο μεταλλικά κρόσια, πάρα πολύ. Ροκ σικ, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό που ζήσαμε ήταν το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Που προσέφερε, λέει, σπάνιες εικόνες ομορφιά στον Αττικό ουρανό.
1: Καλά, εντάξει, δεν πεθάναμε κιόλας. Ένα φεγγαράκι ήταν εκεί πέρα.
0: Εσύ αμέσως να το απομυθοποιήσεις. Πάρε το απερόλ σου.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μπες σε διάθεση.
1: Έχουμε δει, ρε παιδί.
0: Φόρα τα ανεκκλησέ σου.
1: Είναι μερικές παρσέλινοι που είναι πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι. Έχει ένα πορτοκαλί χρώμα, είναι τεράστιο, είναι πολύ αυτό. Αυτό ήταν ένα, εντάξει. Μία παρσέλινη, ένα φεγγαράκι φωτεινό, σαν φακό.
0: Φέγγε μου να περπατώ.
1: Δεν τρελάθηκα. Έχω δει δηλαδή άλλες παρσελίνους πολύ πιο. Στο μπαλκόνι βγήκα, το είδα, ωραίο ήταν. Μια κουτσουλιά ήταν. Έχω δει πιο μεγάλα.
0: Μήπως το σκέπασε ο πύργος εσάς.
1: Όχι, όχι. Ο πύργος είναι, δεν τον βλέπω εγώ από εκεί που είμαι. Ευτυχώς, Παναγία μου.
0: No.
1: Έχω δει δηλαδή και εσύ. Όλοι έχουμε δει παρσελίνους που ήταν συγκλονιστικές. Που ήταν πορτοκαλί, με μεγάλο φεγγάρι.
0: Όπω, να σου πω, εγώ αγριεύομαι μακριά.
1: Σιγά-σιγά μην βγει και ο λικάνθρωπος να σε παγκώσει.
0: Αυτό, όταν βλέπω πολύ πορτοκαλί, λέω, θα βγει ο λικάνθρωπος. Θα προσδιοθεί ο ητή, θα έρθουν οι εξωγήινοι.
1: Άντε, περιμένουμε.
0: Άσε, βλέπουμε πορτοκαλί φεγγάρι, λέμε θα γίνει σεισμός και τέτοια.
1: Τίποτα δεν γίνεται. Όμως είναι όλα αστική μύθη. Μια χαρά είναι το πορτοκαλί φεγγαράκι, ωραίο, βγάζει και ωραίες φωτογραφίες. Αυτό τώρα, ωραίο φεγγάρι, ήταν λίγο ψωριάρικο, να το πω έτσι.
0: Τι ψωριάρικο, παιδί μου, δεν ήταν full moon. Πώς ήταν ψωριάρικο.
1: Δεν ήταν μεγάλη όμως παρσέλινος, ήταν λίγο έτσι, σου λέω.
0: Δηλαδή, τι ήθελες και την πάνω, κρουσίες.
1: Ήθελα να είναι πιο wow το θέαμα.
0: Μήπως δεν ήσουν εσύ σε μου.
1: Όχι, ήμουν πάρα πολύ καλά.
0: Παρσελινιασμένη.
1: Όχι, όχι. Αλλά τώρα έχει και άλλη παρσέλινος, νομίζω. Έχει του Αυγούστου, δηλαδή, που νομίζω ότι είναι πιο μπαμπάτσικη.
0: Ναι. Αυτό το πιο μπαμπάτσικη, τι μας φέρνει, θέλω να ξέρω.
1: Τι να φέρνει, και αυτή εδώ πέρα είδες τι έφερε. Κοντέψαμε να ματώσουμε εδώ πέρα. Βγάλαμε δόντια, μιλάμε.
0: Γι' αυτό λένε, σε λινιάστηκε.
1: Κυριολεκτικά σε λινιάστηκε.
0: Σε λινιάστηκε, γι' αυτό το λένε. Τι συμβαίνει,
1: παιδιά. Αφού μετά πήγα σπίτι μου και λέω, κάτσανε παιδί μου, κάτι αστρολογικό πρέπει να παίζει. Μιλάμε, φάγαμε τις σάρκες μας. Και μπήκα και βλέπω την επόμενη μέρα παρσέλινο. Έλα, λέω, πες το μου.
0: Στην παρσέλινο παθαίνει ταραχή.
1: Όχι πάντα, γιατί κάθε παρσέλινο.
0: Χτυπάει άλλα ζώδια.
1: Φαντάζομαι πως ναι, και άλλες ιδιοσυγκρασίες. Αυτή μας πήγε και πήγαμε και ήρθαμε.
0: Να σου πω κάτι. Άκου, το καλό είναι να μην γίνονται ατυχήματα και άλλα σοβαρά πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Τα άλλα όλα είναι περαστικά.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές, δεν ξέρω, υπάρχουν και στα μηχανήματα και τέτοια ή μόνο στα.
1: Όχι, μωρέ μου, στους ανθρώπους. Είναι στα νερά. Τα νερά γενικά, η παρσέλινος επηρεάζει τα νερά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή είμαστε και εμείς αποτελούμαστε από νερό, έχουμε 70% νερό, μπορεί να λέω και λίγο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πίνω πολλά νερά τελευταία, γι' αυτό ίσως με επηρεάζει παραπάνω.
1: Ναι, κούνιονται όλα. Λοιπόν, πήγε η Νταϊάννα, λέει, μυστικές μεταποιήσεις στον ηφικό της όταν ήταν να παντρευτεί, καθώς έκανε συνεχώς βάρος. Την είχε πρίξει ο άλλος με την άλλη που είχε μαζί του. Και είχαν πάρει, λέει, το παλάτι θρακόδια μέτρα για να μην διαρρεύσει ότι χάνει βάρος από τη στεναχώρια της κλπ.
0: Και γιατί το παντρεύτηκε, μωρέ, αφού τάξε.
1: Τε κοριτσάκι, μωρέ, αυτή τώρα έζησε το όνειρο. Νόμιζε ότι θα γίνει πριγκίπισσα και θα ζήσει τον πριγκιπικό έρωτα. Και το μόνο που δεν έζησε τον πριγκιπικό έρωτα.
0: Πάντως αυτή τον ερωτεύτηκε.
1: Εννοείται. Ήτανε κοριτσάκι, μωρέ μου, αυτό τώρα. Πόσο ήταν?
0: Τι γλυκούλα.
1: Ναι.
0: Ήτανε 21.
1: Ναι, ήτανε πολύ μικρή.
0: 18, νομίζω το.
1: Μπορεί να ήταν και 18.
0: Λες. Θυμάμαι ότι όταν ήταν αναβωνιασμένη, αυτή δούλευε σε έναν υπιαγωγείο. Σε κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, γιατί ναι.
0: Ο αγγλικό τύπο
1: τον ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Το παράφορα τον ερωτεύτηκε.
0: Τον Κάρολο. Τώρα η κούκλα.
1: Τι να πω, κούκλα
0: και
1: δεν
0: την
1: κεράτωση κιόλας.
0: Ναι. Πόσο ήταν, ε?
1: Αυτό ψάχνω, αλλά δεν το βρίσκω.
0: Πάντως ήταν μεταξύ 18 και 21. Δεν ήταν παραπάνω. Και 20 ίσως. Κάπου εκεί.
1: Λοιπόν. Όταν η Νταϊάννα γνώρισε για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Κάρολο το 77, ήταν μόλις 16 ετών όταν τον
0: καλά,
1: γνώρισε.
0: Ναι.
1: Από το γνώρισε όμως, φαντάζομαι, άρχισε να τον ρωτεύεται. Γιατί τον γνώρισε ως μέλουσα σύζυγός του. Ενώ εκείνος ήταν 29.
0: Μάλιστα.
1: Το κακόμοιρο. Άρα βωνιάστηκαν το 81, όταν επίσημα όταν η Νταϊάννα ήταν πλέον 19 ετών. Και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, λίγες μέρες αφότου εκείνη έκλεισε τα 20 χρόνια. Κουπεδάκι ήταν. Με τον Μιλμπό, τέλος πάντων. Αυτή τον ερωτεύτηκε αυτός γιατί. Βέβαια, εντάξει, το έφερε να αντίρρηση η μάνα του. Γιατί έλεγε ότι δεν ήθελε να την παντρευτεί, ήταν ερωτευμένος με την Καμιλιέρησα. Και πάτησε πόδι αυτό το πασουμάκι, το χοντρουλό η μαμά, και του είπε: εδώ πέρα είσαι. Δεν είσαι κοινός θνητός, θα κάνεις αυτό που πρέπει. Και τέλειωσε το πανηγύρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε
1: έκτακτη επικαιρότητα.
0: Με την Άννα. Για να δούμε τι θα πει η Άννα.
3: Δεν θα πω κάτι καλό. Έχουμε νέα μεγάλη φωτιά, ναι. Στην Αττική μάλιστα. Ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο η φωτιά, είναι στο ποικίλο όρος. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για εκένωση σε Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, που καλεί τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Μίλησα μάλιστα πριν από λίγο με τον δήμαρχο του Ασπροπύργου και μου είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο. Και αυτό φαίνεται και από την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου και φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μεγάλο μέτωπο και πνέουν ισχυροί άνεμοι και εδώ στην Αττική.
0: Και το είπες εσύ. Μπορεί να έχουμε και πυρκαγιά στην Αττική.
3: Ναι, το είπα.
0: Τι να πω. Έχεις και μαντικές ικανότητες.
3: Κακές όμως, για κακό.
0: Λοιπόν, θέλουμε μαντικές ικανότητες για καλό τώρα. Να σβήσουν οι φωτιές.
3: Να σβήσουν οι φωτιές
0: μέχρι
3: γρήγορα.
0: Αύριο να έχουν σβήσει οι φωτιές. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Γεύσεις του καλοκαιριού που αγαπήσαμε. Τσικλόφουσκα. Bubble. Θυμάσαι αυτές που γέμιζε το στόμα.
1: Ναι.
0: Τι άλλη καλοκαιρινή γεύση.
1: Παγωτά, παγωτό πατουσάκι.
0: Πατουσάκι.
1: Και το ρόκετ.
0: Μπράβο.
1: Το
0: πατουσάκι ήταν λευκό με σοκολάτα.
1: Και το ρόκετ. Το θυμάσαι το ρόκετ. Υπάρχει ακόμα το ρόκετ.
0: Όχι, τι είναι.
1: Ένα.
0: Γρανιτά.
1: Όχι. Είναι κυπελάκι διάφανο μεγάλο σαν ποτηράκι.
0: Α, ναι. Το οποίο έχει και καραμέλα. Σαν...
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το οποίο έχει καραμέλα.
1: Και βύσσινο νομίζω έχει. Και είναι λευκό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο και το ρόκετ.
0: Επίσης, γρανίτες που κολούσε το περίεργο και χαρτί.
1: Και θυμάμαι...
0: Η τεράστια πυραυλή.
1: Ναι, και το σπρώξε γλύψε.
0: Το σπρώξε γλύψε.
1: Το θυμάστε αυτό.
0: Η τεράστια πυραυλή. Κάτι
1: τεράστη.
0: Που ήταν παιδιά, δηλαδή.
1: Ναι. Ακόμα υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Και είναι, έχουν και από πάνω και τέτοιο για να μην. Πάρα πολύ ωραία και η πύραυλη.
0: Ναι. Και άλλη γεύση το υποβρύχιο. Υποβρύχιο.
1: Και λουκούμι.
0: Λουκούμι. Σ' αρέσει το λουκούμι.
1: Μα το τριαντάφυλλο μου αρέσει πολύ. Το λουκούμι τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Το ροζ λουκουμάκι.
0: Ναι, γλυκά του κουταλιού.
1: Πηγαίναμε στο μοναστήρι με τη μαμά μου και είχε εκεί πέρα, μα έβγαιναν οι μοναχές λουκούμι και άνοιγε ένα μπολ με λουκούμια. Και έκανα ανοίγω έτσι την άχνη να δω τι χρώμα έχουν εγώ. Δεν ήθελα το πράσινο και το κίτρινο, ήθελα το ροζ να φάω. Τα είχα φάει όλα.
0: Γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι.
0: Εμείς στην Κάριστο είχαμε μαστράταραν βύσσινο.
1: Τι θα σου θυμίσω τώρα.
0: Τι.
1: Σουμάδα.
0: Σουμάδα, πω. Και σπιτική λεμονάδα.
1: Και σπιτική πορτοκαλάδα. Αυτή που βάζεις.
0: Τι.
1: Αχ,
0: ναι.
1: Που βάζεις ένα δάχτυλο πορτοκάλι από το μπουκάλι αυτό και μετά για βάζεις νερό.
2: Υπάρχει
1: ακόμα. Τέλειο. Τέλειο.
0: Τι άλλο. Χαλβάς. Ζεστός χαλβάς
1: σπιτικός. Δεν τον έχω πολύ για καλοκαίρι εγώ, γιατί
0: ναι,
1: δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ήταν τον επισκέψεων.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είχε το καλοκαίρι, γεύση του καλοκαιριού. Καρπούζι, παιδιά, πήρα καρπούζι από την Εύβοια και αισθάνθηκα την πραγματική γεύση του καρπούζιου.
1: Ωραίο.
0: Που είχα καιρό να φάω.
1: Καρπούζι, πεπόνι, σίκα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ παχυντικά, έτσι.
1: Σκασίλα μου, φανταστικά. Στα φυλάκια, εντάξει, εννοείται. Κόκκινο και λευκό.
0: Ξηρή καρπή με υγρασία.
1: Σε σπίτια.
0: Πήγαινε σε σπίτι και είχε ξηρούς καρπούς που δεν πολύ τρώγανε και είχε υγρασία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, οι οποίοι δεν τρωγόντουσαν γι' αυτό το λόγο.
1: Όχι, τώρα είχαμε το καλοκαίρι κάτι άλλο. Καραμελωμένα αμύγδαλα.
0: Α, ναι.
1: Και κυδώνει
0: πολύ. Σποράκια, ηλιόσπορους.
1: Όχι, δεν το έχω πει. Όχι, δεν το έχω εγώ με το καλοκαίρι. Άλλος μπορεί να το έχει.
0: Καλαμπόκι ζεστό.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, αφού τα πουλούσαν έξω αυτό.
1: Δεν το αζεσθενόμουν.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, δεν το τρώγα.
0: Το οποίο ρίχνεις και αλατάκι πάνω. Πω. Αν δεν πάχαινε αυτό, θα έτρωγα 5 τέτοια.
1: Υπέροχο.
0: Σε πολλές πλατείες, σε νησιά και σε μέρη εξοχικά.
1: Και μαλλί της γριάς.
0: Και μαλλί της γριάς.

0: Είχε τσίπς κανονικά και popcorn. Και ούτε βουτυρωμένα. Ήτανε, ωραία ήταν βέβαια.
1: Και γλυκά στα νησιά τι? Μπακλαβάδες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι. Και αμυγδαλωτά. Και θυμάμαι και Κοπενχάη και αυτά. Και,
0: εγώ,
1: και τέτοια
0: και
1: γλυκά σιροπιαστά.
0: Και κάτι πάστες που φτιάχνανε που ήταν το παντεσπάνι, το ρεζόνο ψωμί ήταν.
1: Αλλά την έτρωγε, άρεσε.
0: Τρελαινόμουνα.
1: Και α είχε τόσο παντεσπάνι.
0: Ναι, το οποίο το σιροπιάζανε από τα τοπικά τώρα ζαχαροπλαστεία και από πάνω για να το στολίζει, του βάζει αυτό το σοκολάτα το σκουλικάκι.
1: και από πάνω, πρόσεξε.
0: Από το σχέδιο τελείω.
1: Και από πάνω από το σκουλικάκι βάζανε.
0: Ένα κερασάκι.
1: Ναι. Το οποίο κερασάκι ήταν με ζάχαρη.
0: Ναι, το τρώγα πρώτο το κερασάκι και μετά την τούρτα. Ναι. Θα πάω να φάω τούρτα.
1: Δεν λένε, είσαι το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Εμάς στην Κάριστο είχε ένα τοπικό ζαχαροπλαστείο, το οποίο ήταν το πιο γνωστό. Δηλαδή πηγαίναν όλοι οι ντόπιοι, ρε παιδί μου, και πήγαν. Δεν ήταν πολυτελείας, ήταν κλασικό.
0: Αυτά τα ωραία, παιδί μου.
1: Το οποίο ήταν σε μεταλλικό πιατάκι, φαντάζομαι, στα αγγλικά.
0: Και κουταλάκι φτιαράκι.
1: Και κουταλάκι φτιαράκι και παγωμένο νεράκι, χύμα από το μπουκάλι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, και έκανε μπακλαβά κατά ύφη. Αυτό
0: γαλακτομπούρεκο,
1: Κοπεχάι.
0: Κοπεχάι, ναι.
1: Ναι. Και τέτοια
0: και
1: πράγματα.
0: Και εμένα έκανε αυτά που είπες.
1: Και το πρωί έκανε τυρόπιτα και σπανακόπιτα.
0: Ναι, όχι, εμάς ο φούρνος. Αυτός έκανε γλυκά. Ένα παλιό ζαχαροπλαστείο στον ποταμό μου λεγόταν ο Ρούλης.
1: Ο Ρούλης, να σου πω, ο Ρούλης ήταν.
0: Τέλειο.
1: Χαρούλης.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Οικογενειάρχης ήταν, ο Ρούλης.
1: Και πώς του ήρθε το Ρούλης?
0: Τον είχαν βγάλει, το φοράνε Ρούλη. Και πηγαίναμε πάμε στο Ρούλη να φάμε πάστα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ήταν περήφανος ο Ρούλης. Ο Ρούλης ήταν περήφανος για το όνομά του.
0: Ναι, παιδί μου, δεν είχε πρόβλημα. Ίσα-ίσα λέγαμε πάμε στο Ρούλη να φάμε. Και είχε και τάβλη και παίζαμε και τάβλια. Τρώγαμε το γλυκό μας και παίζαμε τάβλη.
1: Ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές.
0: Πολύ ωραία.
1: Ουζάκι, πού?
0: Στην πλατεία από άλλον όμως, από άλλο μαγαζί.
1: Με ποικιλία.
0: Έβγαζε και ο Ρούλης νομίζω μπουζάκι με ποικιλία. Το είχε πιάσει όλο το. Όλο το,
1: το φάσμα.
0: Όλο το φάσμα.
1: Να σου πω, είχατε όμως. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι ουζάκι και ποικιλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Που πας, ας πούμε, εμείς έχουμε κάτι καφενεία. Υπάρχουν πολλά πολυτελείας μαγαζιά στην Κάριστο, αλλά εγώ επιλέγω κάτι παραδοσιακά. Δηλαδή πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου το πρωί σε ένα που πηγαίνουν οι ντόπιοι.
0: Μα είναι το καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Και βλέπεις και ντόπιους οι οποίοι πίνουν ούζο στις 11 το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά έρχονται και οι γυναίκες τους και είναι γυναικοπαρέες και βλέπεις και λένε όλα τα κουτσοπολιά κλπ. Και λέει, θέλετε μικρή ή μεγάλη ποικιλία? Και θέλετε η ποικιλία να έχει ψαρικά ή να έχει κρεατικά? Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, αντί μεσημεριανό να φας ποικιλία σε αυτά τα μαγαζιά.
0: Πόπο και είναι οι ποικιλίες, έχουν μέσα ποικιλίες. Λουκανικάκι, ένα κομματάκι κρέας, λίγο κοτόπουλο, δύο πατάτες τηγανιτές, κεφτεδάκια. Εμένα δεν έχει εμάς τη δική μας και ψάρι, δεν τον μπλέκει. Δεν τον μπλέκει. Ρώσικη σαλάτα.
1: Α, ναι. Κομματάκια,
0: κομματάκια ψωμί ψημένο μέσα και, και τυράκι. Και ψωμί ψημένο, όχι κρουτών. Ψωμί ψημένο και τυράκι, κομπουκίτσες αυτά. Ναι. Για να τα πιάνεις όλα μαζί.
1: Ή έχει ή ψαρό.
0: Πιπεριά! Πιπεριά! Ψημένη.
1: Ναι. Ελιές, ελίτσες.
0: Ελιές, μπράβο, ελιές.
1: Ναι. Και βέβαια έχει και ψαρομεζέδες που έχει καλαμαράκι, λίγο χταποδάκι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ντοματούλα, κομμένη ντοματούλα.
1: Ντοματούλα, έχει γάβρο ή έχει.
0: Πόμπο, τα μάτια. Παραφάω. Μιλάμε, τρελάθηκα τώρα.
1: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Αυτό δεν είναι το πραγματικό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι, τρελάθηκα τώρα.
1: Δηλαδή, ούτε τα πεντάστερα με τα
0: μαριδάκια. Μαριδούλα.
1: Μαριδούλα, αυτό το ψηλό.
0: Το ψηλό, το ψωμό τρώσα τσίπτο τρώ. Τακ, τακ, τακ, τακ. Τραγανίου ρίτσα του.
1: Αλλά ενώ έχει παραγγείλει αυτά, λες, έχετε και κολοκυθάκι τηγανιτό και τη θες την τηγανίλα σου.
0: Αυτό που μ' αρέσει μερικά που κόβουν το κολοκυθάκι το τηγανιτό σαν πατάτα τηγανιτή μαζί με μελιτζάνα τηγανιτή.
1: Τι, μαζί, όχι, μαζί δεν το έχω πετύχει.
0: Λιώνω.
1: Δηλαδή στα κύθρα σας το κάνουν και κολοκυθάκι.
0: Είναι μελιτζάνα που την έχουν κόψει σαν πατάτα και την έχουν τηγανίσει και έχει σκληρίνει αυτό και είναι η μελιτζάνα.
1: Και σε κάποια βάζουν και ντομάτα από πάνω και φέτα. Τι.
0: Λα.
1: Τι θα πας σήμερα?
0: Δεν ξέρω, τώρα θέλω να φάω βρωμιά.
1: Τι βρωμιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι βρωμιά από όλες?
0: Ό,τι βρω μπροστά μου. Είμαι αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση με αυτά που είπαμε.
1: Παιδιά, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι, ούτε τα πεντάστερα, ούτε οι πισίνες, ούτε τίποτα.

0: είναι αυθεντική, αυθεντική κουζίνα, αυθεντικοί άνθρωποι, ξυπολιταρία. Είναι καρπούζι.
1: Μπάνιο με το λάστιχο.
0: Μπάνιο με το λάστιχο, να κυνηγέσαι με τους άλλους. Είναι να τρως το καρπούζι και να μην έχεις μαχαιροπύρου, να χώνεις το κεφάλι μέσα στο καρπούζι και να τρέχουν τα ζουμιά και να σε κυνηγάνε οι άλλοι γιατί πέσανε τα ζουμιά και τα κουκούτσια κάτω. Αυτό δεν είναι.
1: Είναι
0: να μην σε νοιάζει αν η χώρη θα είναι παστρική, εάν αυτό, να υπάρχουν ωραίες στιγμές. Και αυτές τις στιγμές θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσετε αυτό το καλοκαίρι. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, καλέ.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, λοιπόν, με τα κακά κορίτσια. Best of όλος ο Αύγουστος. Να έχετε ένα καλό, υγιές, σεξουλιάρικο καλοκαίρι. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμου που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω
13: μετά θα πάνε όλα.
12: Εξτασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτομαι. φοβούνται να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέει ρε φίλε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Φάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: 100.000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών έγινε λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6...
21: Απαντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανούλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
26: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα, είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρε, φίλε.
27: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 30 88 80 89 78, στο 2000FM, παπάκι όταν... 2000fm.samos@gmail.com. Σας είπα το παλιό. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε πάρα πολύ διαδικτυακά. Δυστυχώς ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται στο Ρέθυμνο χωρίς εναέρια μέσα για τρίτη μέρα. Μάχη με αναζωπηρώσει στην Πάρο και μπαράζ 112 στην Βιωτία. Έχουμε και στη γειτονική Κάλυμνο, γειτονική στα Δωδεκάνησα, φωτιά από ό,τι διαβάζουμε, και η θυελώδης άνεμη 9, μέχρι 9 μποφόρ σήμερα, και η αύξηση η άνοδος της θερμοκρασίας είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους. Εδώ στη Σάμμο συνεχίζουμε να είμαστε στον κόκκινο συναγερμό, στο 4, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε επιφυλακή όλες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 14η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και ευτυχώς έχουμε πολλούς οι οποίοι συνδράμουν σε όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο των περιπολιών, της πρόληψης, γιατί είναι άλλο να ξεσπάσει μια φωτιά και να φτάσεις μετά από μισή ώρα, και είναι άλλο να είσαι κάπου εκεί κοντά να αντιληφθείς και να τη σβήσεις εν τη γενέση της. Είναι όπως ο άνθρωπος λίγο πολύ, όταν πάθει ένα έμφραγμα, τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πολύ σημαντικά. Έτσι είναι και για τη φωτιά. Αλίμονο εάν κάποιος αργήσει και ξεφύγει η φωτιά. Γι' αυτό λέμε ότι προχθές, μάλιστα πριν από μια εβδομάδα, αυτό που έγινε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Όρος Καρβούνι είναι ένα μικρό θαύμα, και βέβαια εντάξει, δεν ξέρω πόσοι πιστεύουν στα θαύματα. Αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία των ανδρών της πυροσβεστικής της 14ης ΕΜΟΔΕ που έφτασε εκεί αμέσως, τα πόσο γρήγορα μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση μιας τις εγκαταστάσεις των σωλήνων που πάνε για να σβήσουν τη φωτιά, και πόσο γρήγορα ή μάλλον πόσο μπορεί να προβλέψει ο κάθε έμπειρος πυροσβέστης, κυρίως οι διοικητές και οι αξιωματούχοι που έχουν όλη την ευθύνη της επιχείρησης και το συντονισμό, από πού πρέπει να πιάσουν, όπως λένε, τη φωτιά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. 31 του μήνα, αποχαιρετούμε ουσιαστικά σήμερα τον Ιούλιο, για να μπούμε στον Αύγουστο, το μήνα, τον κατεξοχήν τέλος πάντων μήνα των διακοπών, που οι περισσότεροι, όπως είπαμε, θα έρθουν στο νησί. Μιλάμε και για τους Σαμιώτες που θα επιστρέψουν στη γενέτειρά τους για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού στις πλατείες των χωριών. Πολλά τα πανηγύρια, και αύριο στη συνέχεια της εκπομπής θα ενημερωθείτε, και βέβαια αύριο έχουμε τη Λευκή Νύχτα. Θα δούμε κατά πόσο όλα είναι έτοιμα και τι θα περιμένουμε για την Λευκή Νύχτα, πέραν από αυτά που γνωρίζουμε τέλος πάντων. Και μιας και μιλάμε για διακοπές, η γενιά Gen Z πάει διακοπές με δανεικά και αγύριστα, όπως αναφέρει σήμερα το NGR. Όταν λοιπόν και εφόσον μπορούν οι νέοι της γενιάς αυτής, Gen Z, να πάνε διακοπές, όπως είπαμε, διαπίστωσε η έρευνα ότι το 75% των νέων που συνεισέφεραν χρήματα για ομαδικές διακοπές με φίλους δεν αποπληρώθηκε ποτέ εξ ολοκλήρου. Η τάση ονομάζεται αποφυγή πληρωμής και χαλάει φιλίες. Είναι σαν το δικαίωμα της σιωπής, είναι κάποιες νέες εκφράσεις που μπαίνουν πλέον στη ζωή μας. Και και η έρευνα αφορά στους νεαρούς Αμερικανούς, όμως η τσακωμήλα για τα λεφτά είναι διασυνοριακό και διαγενειακό φαινόμενο που δυστυχώς συμβαίνει και στις διακοπές. Δεύτερη έρευνα για τις διακοπές της Gen Z το καλοκαίρι του 26 της πλατφόρμας πληρωμών PaySafe που αφορά και την Ευρώπη δείχνει ότι το 70% χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους πληρωμών, σχεδόν η μισή, το 46% βασίζονται και σε δανειακό πλαστικό χρήμα μέσω πιστωτικής κάρτας. Και τρίτη έρευνα έδειξε ότι από όλες τις γενιές οι millennials είναι οι πιο πρόθυμοι να χρεωθούν για να μπορέσουν να πάνε διακοπές σε ποσοστό 34%, ενώ η Gen Z ακολουθεί από κοντά με 31%. Και αυτά για τις διακοπές. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες μας απασχολεί με την έννοια της υποβάθμισης σχολικών μονάδων, βέβαια με αποκορύφωμα το θέμα του σχολείου του Παγόνδα, όπου εκεί το πρόβλημα είναι στην πρόσβαση των μαθητών. Έχουμε όμως και το σχολείο των Κοντακέικων, όπου εκεί υπάρχει μία ανακοίνωση από την πλευρά των γονέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του συγκεκριμένου σχολείου. Και θα πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Μαρία Φιλιππή, η οποία είναι, θα μας το πει η ίδια τώρα, δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, να αναφερθούμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Κλειπώδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχει προκύψει θέμα με το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων. Χθες με μεγάλη μας λύπη διαβάσαμε την τροποποίηση που αφορούσε την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων γενικής παιδείας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ για το σχολικό έτος 26-27, όπου εκεί είδαμε ότι 4 δημοτικά σχολεία του νομού ΣΑΜΟΥ, που είναι το Κοκάρι, τα Κοντακέικα, τα Κουμέκα και το Παλαιόκαστρο, υποβαθμίζονται και μάλιστα υποβαθμίζεται κατά μία θέση και το μεσαίο του το νηπιαγωγείο του Μεσαίου Καρλοβάσου. Όσον αφορά τώρα το δικό μας σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων, η αλήθεια είναι ότι μείναμε έκπληκτοι, γιατί πρόκειται το χωριό μας για ένα χωριό το οποίο παρουσιάζει μια πληθυσμιακή και δημογραφική σταθερότητα. Δεν είναι δηλαδή ένα χωριό που φθήνει κάθε χρόνο. Είχαμε κάποιες αυξομοιώσεις μαθητών. Ποτέ όμως τα τελευταία χρόνια δεν αναγκαστήκαμε να μειωθεί η δυναμικότητα των εκπαιδευτικών μας. Αυτό έρχεται να βιογκωθεί γιατί ήδη 6 χρόνια τα παιδιά μας μεγάζονται σε κοντέινερ, τα οποία κοντέινερ και αυτά αρχίζουν να φύρονται. Άρα το να συγχωνευτούν τώρα 2 τάξεις εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί υπάρχουν και σε κάποιες τάξεις χρειάζονται και 2 εκπαιδευτικοί που είναι της ειδικής και παράλληλης στήριξης, θα υπάρχει και θέμα του ζωτικού χώρου.
0: Γίνεται από πενταθέσιο, από εξαθέσιο σε πενταθέσιο.
1: Και δεν νομίζω, γιατί επειδή στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, ότι για μία χρονιά, γιατί στην ουσία έχουμε μία τάξη η οποία έχει λιγότερο αριθμό μαθητών, αλλά συμπλέκουν και άλλοι λόγοι, κάποιοι λόγοι προσωπικοί των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε δηλαδή να σεβαστούμε εκτός την εκπαιδευτική διαδικασία, θα έπρεπε να σεβαστούμε και κάποια προβλήματα εκπαιδευτικών, γιατί και ο εκπαιδευτικός είναι εργαζόμενος και θα πρέπει οφείλει το σεβασμό μας. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Θέλουμε να γίνει άμεση ανάκληση αυτή της απόφασης της ΔΥΠΕ. Και θα θέλαμε να μας καλύψει και όλα τα κενά. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει μετά και άλλα προβλήματα, όπως η λειτουργία των ημερών σχολείου. Γιατί ήδη από και πέρσι και κάθε χρόνο σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχει τρομερή καθυστέρηση με τις ειδικότητες των καθηγητών που μας έρχονται, δηλαδή της μουσικής, των αγγλικών, ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και κενά. Και τώρα αυτά τα κενά δεν θα μπορούν να πληρωθούν αν έχουμε και έναν εκπαιδευτικό λιγότερο.
0: Πόσα παιδιά φοιτούν σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο, έχουμε εικόνα έτσι, του αριθμού?
1: Πέρσι είχαμε 58. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω την πλήρη εικόνα μετά τις φετινές εγγραφές. Αλλά δεν έχει μειωθεί δηλαδή η δυναμικότητα των μαθητών.
0: Ναι. Πάντως αυτό που μεταφέρουν και σε εμάς, έτσι, σε συζητήσεις που κάνουμε με τους υπεύθυνους, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από το Υπουργείο που μετρούν μαθητές, γιατί εδώ είμαστε μια νησιωτική περιοχή, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα, τη Λαμία, την Κόρινθο. Μετρούν μαθητές και λέει 10 με 15 μονοθέσιο, 16 με 30 διθέσιο, 31 έως 45 τριθέσιο. Και το εξαθέσιο το λέει 126 με 150. Μα δεν μπορεί όμως εδώ στη Σάμμο να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί και δεν θα κάνουν εκπτώσεις στις παροχές της μόρφωσης των παιδιών μας. Γιατί εδώ συγκρέχουν και άλλοι λόγοι. Για παράδειγμα, εμείς ακόμη δεν έχουμε κτίριο να στεγαστεί το σχολείο μέσα στα κοντέινερ.
0: Να ρωτήσω, κυρία Φιλιππή, υπάρχουν γονείς που παίρνουν τα παιδιά τους από τα κοντακέικα?
1: Ναι, ήδη είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουν. Γιατί είμαστε ένα χωριό το οποίο είναι κοντά στο Καρλόβαση. Οπότε νομίζω, επειδή η απόσταση είναι αμεληταία, κανείς δεν θα διστάσει να πάρει το παιδί του να το πάρει στο Καρλόβαση. Οπότε θα μειωθεί η δυναμικότητα μαθητών του σχολείου μας. Γιατί εδώ που τα λέμε, πάνε να ενώσουν από ό,τι φαίνεται την Τρίτη με την Τετάρτη. Δεν μπορεί ένα παιδάκι της Τρίτης Δημοτικού που αρχίζει να μπαίνει πια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να γίνει βία η μετάβαση από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει τον κύκλο της Τετάρτης.
0: Ναι, βέβαια. Το ίδιο έχει γίνει και στο Παλιόκαστρο που πήγε, υποβαθμίστηκε σε μονοθέσιο, διότι ήδη έφυγαν 4 παιδιά και πήγαν σε σχολεία στην πόλη, γιατί είναι πολύ κοντά στο βαθύ.
1: Ήδη δηλαδή. Εμείς δύο οικογένειες με 3 παιδιά, δηλαδή στο σύνολο 6, ετοιμάζουν να αποχωρήσουν αν συμβεί αυτό.
0: Και ξέρετε αυτό, η εξέλιξή του σιγά σιγά είναι να φθήνει ο αριθμός, να υποβαθμίζει τη σχολική μονάδα και η τελική πια εξέλιξη, όπως με το σχολείο Παλαιοκάστρου, κακά τα ψέματα, 9 παιδιά, κάποιοι γονείς θα πούνε το κατεβάζω το παιδί στην πόλη και κλείνει το σχολείο για 9 παιδιά.
1: Φυσικά, έτσι. Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης, της τάξης...
0: Ναι, δεν τα ρίχνουμε στους γονείς, αλίμονο. Αλλά εκ των πραγμάτων όλοι μπορεί το ίδιο θα κάναμε.
1: Βέβαια. Γι' αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Θα κάνουμε κάθε ό,τι είναι δυνατό και περνάει από τα χέρια μας, οποιαδήποτε δυναμική κοινοποίηση. Θα μιλήσουμε και στους γονέων των άλλων σχολείων, γιατί είναι και το Κοκάρι, είναι και τα Κουμέικα, είναι και το Παλιόκαστρο, είναι και το Μεσαίο Καρλόβαση. Και θα να απαιτήσουμε ότι να λάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας τις ιδιαιτερότητες που οι σχολικές μονάδες του νησιού αυτού παρουσιάζουν. Αν θέλει να βλέπει η κυβέρνηση τα σχολεία μας και τα παιδιά μας ως αριθμούς, να μας παρέχει και αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι, οι γονείς είναι δικαιολογημένοι η αγανάκτησή τους, δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε συνοψίζοντας λέτε ότι εσείς θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου αυτό να μην επιτρέψετε να γίνει, θα μιλήσετε με όλους τους άλλους συλλόγους και υποθέτω ότι θα γίνει και μια μαζική κινητοποίηση διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να αντιδράσετε σε όλο αυτό.
1: Βέβαια, ειδικά το σχολείο των Κοτεκαίκων που δεν έχει σχολική μονάδα αυτή τη στιγμή, που τα παιδιά μας είναι μέσα κοντέινερ, που τα κοντέινερ 6 χρόνια μετά έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν ζημιές. Και τρέχουν νερά και έχουμε προβλήματα με τα πατώματα. Θα τα στιβάξουμε δηλαδή τα παιδιά μας σαν σαρδέλες μέσα στα κοντέινερ?
0: Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε.
1: Αν είχαμε να μας παρέχει το κράτος όλα αυτά που πρέπει για να δεχόμαστε και εμείς αυτά που μας επιβάλλει.
0: ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Εντάξει, έχει υπάρξει διαμαρτυρία.
1: Τώρα θα γίνει Γενική Συνέλευση Γονέων. Και ήδη έχουν φύγει τα έγγραφα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, αυτοϋπουργείο και τοπικά και πανελλαδικά, και περιμένουμε απαντήσεις. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μας δώσατε και για το ενδιαφέρον στο πρόβλημά μας.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάρτηση από την πλευρά του κυρίου Αρχοντούλη, που είναι και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα παιδείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, έχει κάνει μία ανάρτηση στην οποία δηλώνει: αν και θέλω πολύ καιρό να μιλήσω για τις εξελίξεις και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, που κάποια στιγμή θα το κάνω, με καλύπτει αρχικά η ειλικρίνεια και σοβαρότητα των θεσμικών εκπροσώπων μας, Δημάρχου και Αντιπεριφερειάρχη, να ενημερώσω ότι οι ενδεχόμενοι υποβιβασμοί 4 δημοτικών σχολείων και 2 νηπιαγωγείων στο νησί μας λόγω αυστηρής νομοθεσίας και πίεση ανώτερων, να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι με όση δύναμη έχουμε. Αποδεικνύεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη νησιωτικότητα, κοινωνικές και παιδαγωγικές συνθήκες και φυσικά ένα σεισμόπληκτο νησί που παλεύει να ανασάνει. Αφαιρούνται λειτουργικές θέσεις σχολείων που όλοι αυτοί στα γραφεία τους ούτε καν φαντάζονται με πόση δύναμη κρατιούνται ζωντανά, χρησιμοποιώντας μαθητές σαν νούμερα αφαίρεσης. Ευθύνες πέρα από την πολιτική ηγεσία, την υπουργό που πέρασε, αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε γιατί δεν καλεστήκαμε, θα έχουν όλοι κυβερνητικοί θεσμικοί εκπρόσωποι του κόμματος και της κυβέρνησης που απλά δεν μας ακούν. Η περιφέρεια και οι δύο δήμοι συντονιστικά θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Αυτά αναφέρει ο εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας, ΠΙΣΠΕ, ο κύριος Γιάννης Αρχοντούλης. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, εγώ βρήκα ένα έγγραφο που λέει τι γίνεται με τα σχολεία. Λοιπόν, το Υπουργείο, σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογραφεί 25 Σεπτεμβρίου του 2006, Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρος Δούκας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέτα Γιαννάκου από το 6, λέει: οι μαθητές από 1 έως 15, από 10 συγγνώμη μέχρι 15 είναι μονοθέσιο το σχολείο, από 16 έως 30 διθέσιο, από 31 μέχρι 45 τριθέσιο, 46 έως 100 τετραθέσιο, 101 έως 125 πενταθέσιο, 126 έως 150 εξαθέσιο. Στο επταθέσιο είναι μέχρι 175, οκταθέσιο μέχρι 200 και καταλήγει στο δωδεκαθέσιο μέχρι 300 παιδιά. Εδώ βέβαια στη Σάμου δεν τηρούνται ακριβώς αυτά τα νούμερα, γιατί αν ήταν θα είχαν υποβαθμιστεί και άλλες σχολικές μονάδες. Όμως σίγουρα λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά του Υπουργείου και από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν τρομερές πιέσεις, γιατί λέει θα διοριστούν 5.000 εκπαιδευτικοί και πάλι δεν φτάνουν. Όμως αυτό δεν μπορεί να φταίνε τα παιδιά, και επειδή είμαστε καλώς ή κακώς μια νησιωτική περιοχή με πάρα πολλά χωριουδάκια, που το κάθε παιδί, ακόμα και ένα παιδί σε ένα ορεινό χωριό, έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Τώρα εδώ μιλάμε για την πρωτοβάθμια. Δεν μπορούμε να μετράμε κεφάλια και να δίνουμε δασκάλους. Είναι φυσικό επόμενο ότι δεν είμαστε στη Λαμία, δεν είμαστε στην Αθήνα, που εκεί μπορεί 27 παιδιά σε ένα τμήμα και να υπάρχει ένας γυμναστής σε ένα σχολείο 400 παιδιών και να καλύπτει. Εδώ μπορεί να είναι ένας γυμναστής για 30 παιδιά. Αλλά έτσι είναι η νησιωτική χώρα. Γι' αυτό και υπάρχει ο νόμος για την νησιωτικότητα, το άρθρο 101 του Συντάγματος. Γι' αυτό και πρέπει να το σέβονται όλοι αυτοί που μας διοικούν και να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε κουκίδες να μας μετρούν, όπως με το ασθενοφόρο. Όταν φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν 2 ασθενοφόρα στην Βάρδια, στο νησί, λένε μα για 33.000, στην Αθήνα έχει ένα ασθενοφόρο για 100.000. Δεν είμαστε Αθήνα, δεν είναι οι αποστάσεις ίδιες, δεν υπάρχει το ορεινό αυτό ανάγλυφο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές θα πρέπει να το πούμε για να το αντιληφθούν? Και όλοι αυτοί, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί όλα κατευθυνόμενα από εκεί είναι. Αν πάτε στις Βρυξέλλες και δείτε το κτίριο που είναι το Ευρωκοινοβούλιο, το εκεί που είναι όλοι οι ευρωβουλευτές τέλος πάντων και κάθονται, είτε σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο κλπ. Κάτι γυάλινα κτίρια που μπερδεύεσαι αν δεν έχεις και βάλει και ένα σημαδάκι τέλος πάντων. Και μέσα σε αυτά τα κτίρια, τα πολυτελή προσπαθούν να βρουν άκρη και να οργανώσουν τη δική μας ζωή. Χωρίς να ξέρουν, έχουν πάει κάποια φορά στις Μανολάτες να δουν πώς πάει εκεί ένα αυτοκίνητο, χωρίς να έχουν πάει στο Παλιόκαστρο, γιατί το Παλιόκαστρο είναι πια και προέκταση του Βαθιού, δεν το συζητάμε, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε ένα τέτοιο μέρος. Δηλαδή τους φαίνεται, μάλλον αν θα έρθουν εδώ, δεν ξέρω πώς θα τους φανεί, γιατί κάποιοι από αυτούς όλους τους κουστούμάτους που είναι εκεί σίγουρα δεν έχουν επιλέξει τη Σάμο για τις διακοπές τους. Έχουν επιλέξει άντε και τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη ως προορισμό, όχι ως χώρα, γιατί αυτά τα δύο νησιά έχουν καταφέρει να είναι προορισμοί, άσχετα αν ξέρουν κάποιοι ότι είναι στην Ελλάδα ή όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που πραγματικά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, όπως και το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα, που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που λαμβάνω με κάποιους που μίλησα στην Αθήνα, δεν ξέρουν κατά πόσο αυτό που λέει η δασική, δηλαδή ότι δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο, ισχύει όταν μιλάμε για σχολικό λεωφορείο, και υπάρχουν κάποιες άλλες έτσι προϋποθέσεις. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδούν και στη δασική. Θα το δει βέβαια και ο Δήμος, είπε μαζί με τη δασική, μήπως γίνει αυτή η προγραμματική. Σίγουρα όμως πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα, γιατί να το, ο καιρός περνάει. Τι μου έχει στείλει εδώ για τον κύριο Μητσοτάκη? Α, μάλιστα. Αυξάνεται, λέει, στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν? Ανακοίνωση λοιπόν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα θέματα αυτά. Μέσω βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός εξηγεί ότι ουσιαστικά μιλάμε για μία αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Γιατί τώρα ξέρετε, όταν πληρώνεις με κάρτα, φαίνεται και το φιλοδόρημα. Παλιά βγάζαμε, δίναμε στο σερβιτόρο, αυτά ήταν αφορολόγητα, μαύρα που λέμε κλπ. Τώρα, επειδή όλα περνάνε μέσα από τους λογαριασμούς και κανονικά και είναι, και μάλιστα πάρα πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης που βλέποντας, μάλλον σε κάποιους ελέγχους που έχουν γίνει και δεν είναι σωστά όλα, διαμαρτύρονται, γιατί λέει δεν μπορεί να παίρνουν τόσα λεφτά οι εργαζόμενοι. Πλέον με τις κάρτες και όλα αυτά φαίνονται τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι, είναι ακριβώς ό,τι θα χτυπήσουν στην κάρτα, και βέβαια έχουν αύξηση, που η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προϋποθέτει και αύξηση στο φόρο που θα πληρώσει κάποιος, εκτός αν είναι μέχρι 25 που δεν πληρώνει και μετά έχει μια μεγάλη έκπτωση. Τώρα λοιπόν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με το φιλοδόρημα που αυξάνει το εισόδημα. Γι' αυτό και πάει το αφορολόγητο στα 1.000 ευρώ, γιατί πέρυσι, μάλλον στη φετινή, στο φετινό φόρο εισοδήματος ήταν αυξημένο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εποχικά στα καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία. Και για το λόγο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, από την 1η-1η, δηλαδή από το Γενάρη του 2026. Άρα φέτος αυξάνεται το όριο του αφορολόγητου, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν, εχθές το βράδυ, μάλλον να πάω στο απόγευμα, στους Μυτιλινιούς είχαμε ένα παιδάκι το οποίο παγιδεύτηκε σε κάγκελο στο χωριό, εκεί στο σχολείο του χωριού. Τα παιδιά πάνε και παίζουν στα σχολεία, πάνε και σε σημεία που ίσως δεν πρέπει να πάνε. Έτσι είναι. Και στη θάλασσα μπορεί να κάνουν βουτιές, να πέσουν σε ένα βράχο, να σκίσουν το γονατάκι τους, στην καλύτερη. Γιατί μπορεί να έχουν και αλλού τραύματα. Έτσι λοιπόν πήγε το παιδί αυτό, παγιδεύτηκε στο κάγκελο του σχολείου το χέρι του, χρειάστηκε να πάει η πυροσβεστική στους Μυτιλινιούς να το απεγκλωβίσει, το πήγαν για τις πρώτες βοήθειες, όλα καλά. Εχθές είχαμε το βράδυ την ολοκλήρωση του φεστιβάλ της κινηματογραφικής λέσχης των ταινιών του καλοκαιριού με την ταινία που έχει πάρει και το Χρυσό Φοίνικα, την ταινία Blow Up. Ναι, ωραία η ταινία, απλά δεν μπορείς να αναλύσεις το τέλος, πρέπει να βάλεις τα δικά σου σενάρια, και βέβαια αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, το είπε λίγο νωρίτερα από την προβόλη της ταινίας η κυρία Καλύβα, το μέλος της κινηματογραφικής λέσχης, ότι δεν πρέπει να υπεραναλύουμε το κάθε τι. Γιατί πιο δυστυχισμένος γίνεσαι και πιο πολύ βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει, οπότε τα αφήνεις τα πράγματα όπως είναι, για να είσαι και καλύτερα. Το έλεγε αυτό το 66. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Λοιπόν, και βέβαια το βράδυ στην το βράδυ στην πλατεία Πυθαγόρα έγινε ένα πάρτι που δεν είχαμε όλοι καταλάβει ακριβώς τι πρόκειται εκεί να γίνει. Ίσως εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μόνο η φιλερμονική του Βαθύλου, η οποία ήταν καταπληκτική για άλλη μια φορά, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί, ο κύριος Ευρυσθένης. Μετά ακολούθησε DJ στην πλατεία και έγινε ένα πάρτι μέχρι τις 12 η ώρα. Πάρα πολύ όμορφο. Ευτυχώς δεν είχαμε καταγγελίες από ό,τι έμαθα. Και διασκέδασε ο κόσμος όσοι βρέθηκαν εκεί στην πλατεία Πυθαγόρα, και κάπως έτσι θα πάει το τετραήμερο, θα πω εγώ, γιατί έχουμε σήμερα Μελίνα Ασλανίδου. Έχουμε σήμερα πάρτι ποντιακό στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στο Κοκάρι. Από το σύλλογο εκεί της περιοχής. Έχουμε αύριο τη Λευκή Νύχτα και το Γλέντι το παραδοσιακό στην πλατεία. Απέναντι είδα στήθηκε η εξέδρα. Δεν ξέρω αν θα μεταφερθεί αύριο. Δεν το ξέρω. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με την κυρία Αγάπη Μαγαλιού να πούμε έτσι τα τελευταία για τη Λευκή Νύχτα. Την επομένη έχουμε πάλι πανηγύρι στο πλαίσιο της εορτής των Σαμίων Αγίων, που θα γίνει λιτάνευση εσπερινός στον Άγιο Νικόλαο, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, και στη συνέχεια βέβαια ακολουθούν οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας. Την επομένη γίνεται πάντα μία γιορτή από τη Μητρόπολη, ένα πανηγύρι, και είναι προσκεκλημένοι οι ομογενείς, οι οποίοι λείπουν όλο το χρόνο και έρχονται εδώ το καλοκαίρι να δουν την να απολαύσουν όμορφες στιγμές στα Πάτρια Εδάφη μαζί με τα αγαπημένα τους συγγενικά φιλικά πρόσωπα. Οπότε έχουμε την Κυριακή αυτό. Το Σάββατο επίσης 7.30 ώρα θα γίνει μια εκδήλωση παρουσίασης του ενός βιβλίου για τα 50 χρόνια από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ από τη Δανία στο γυάλινο κτίριο, 7.30 το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επίσης θα υπάρχει έκθεση στην φωτογραφία στο Art Space Πυθαγόριον. Έχω όμως τον μπούσολα εγώ μαζί για να δω μπροστά μου.

εκδήλωση στα βήματα του Πυθαγόρα, το μικρό αυτό φεστιβάλ τα βήματα του Πυθαγόρα, το οποίο πραγματικά έχει συγκεντρώσει πολύ κόσμο και πολύ θετικά σχόλια. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση 9 το βράδυ στη σπηλιά του Πυθαγόρα. Εάν όμως ο αέρας είναι πάρα πολύ και δεν τους το επιτρέψει να γίνει εκεί, θα γίνει στη πλατεία της Λούγκας στο Μαραθώκαμπο, 9 η ώρα το βράδυ. Και μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αγάπη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Mm.

0: Ποιο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Μως έτσι δεν γίνεται.
9: Τι σούκλα είναι αυτή?
8: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
8: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1856. Με βασιλικό διάταγμα του Οθωνά απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αίτια της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 31 Ιουλίου 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέρου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της Ελληνικής Κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ με 5 έδρες, καθώς και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφος Κλειρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. 31 Ιουλίου 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2016 για την ελληνική αεροπορία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως αγορά του αιώνα.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από
0: είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Για...
24: Βρες, λιπακιά, τσιμούχες, φίλτρα, ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπακιών μεγάλων εταιριών.
23: Αμποσάμου. Τηλέφωνο 62563.
24: Πανουράκης.
25: Μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά. Και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγο. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. 2 και Νοέμις Νταέλ 2730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
27: Έφτασε κοντά.
26: Για σιγά, για σιγά.
27: Ένα μπάλα με αντλία θερμού ασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 15. Και 3, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρκολόγιο είμαστε. Ε.
26: Με τέτοια δραστηριότητα. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
33: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
32: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
33: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
33: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
32: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
34: 2000 FM.
35: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε και αντίδραση βέβαια από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ σχετικά με την υποβάθμιση σχολείων και συγκεκριμένα για το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων που γίνεται από εξαθέσιο, υποβαθμίζεται από εξαθέσιο σε πενταθέσιο, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου από τετραθέσιο από εξαθέσιο, συγγνώμη, σε τετραθέσιο. Αυτό σημαίνει πως τάξεις θα συνενωθούν εις βάρος της μαθησιακής και παιδαγωγικής διαδικασίας, αναφέρει το δελτίο τύπου, αλλά σημαίνει επίσης πως συνάδελφοι θα πρέπει αναγκαστικά να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία και θα χάσουν θέσεις εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Χώρια που είναι πρόκληση, σχολεία που είναι χρόνια σε κοντέινερ, μόλις πέρυσι επισκευάστηκε το Κοκάρι, ακόμα περιμένουμε για τα κοντακέικα να θέλουν να τα υποβαθμίσουν. Αντί η ΔΥΠΕ ΣΑΜΟΥ και το Υπουργείο να προετοιμάζουν τη νέα σχολική χρονιά για να ξεκινήσει χωρίς κενά και προβλήματα, θυμίζουμε ότι η περσινή χρονιά τελείωσε με πολλά κενά στην ειδική αγωγή στη ΣΑΜΟΥ και όχι μόνο. Βάλθηκαν να υποβαθμίσουν τα σχολεία μας, μήπως εξοικονομήσουν κανένα δάσκαλο και χρήματα, αντιμετωπίζοντας τους μαθητές ως αριθμούς και αγνοώντας πλήρως τις όποιες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Οι υποβαθμίσεις αυτές εντάσσονται στην κεντρική πρακτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία θέλουν να εξοικονομήσουν τα δις που θα δώσουν βορρά στις επιχειρήσεις και στους εφοπλιστές απευθείας μέσω της πολεμικής οικονομίας. Για παιδεία, υγεία και μισθούς τίποτα. Πέρα από τις υπτήξεις τμήματων, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κίνδυνο να κλείσει το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, επειδή αρμόδιοι φορείς δεν κατάφεραν τόσα χρόνια να συνεννοηθούν και να βρουν μια λύση για την ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία στο θέμα, καθώς έχουμε την κυρία Αγάπη Μαγαλιού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να δούμε περισσότερα, μάλλον να μάθουμε, σχετικά με το τι θα δει ο κόσμος, τι προσφορές θα γίνουν στα μαγαζιά, όσοι θα έρθουν να επισκεφθούν όλη τη ΣΑΜΟΥ που θα ντυθεί γιορτινά και θα ντυθεί στα λευκά. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαγαλιού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες τελευταίες, τι πρόκειται όσοι δεν γνωρίζουν να δουν απόψε, επισκέπτες κλπ. Στην πόλη μας.
1: Έχει ξεκινήσει, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για αύριο. Όλα ετοιμάζονται, όλοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή για το πιο μεγάλο event της πόλης. Θα έχουμε τις μεγαλύτερες εκτόσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην πόλη μας. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν εκδρομές που έχουν γίνει, υπάρχουν ειδικά δρομολόγια τα οποία έχουν αναρτηθεί και στη σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου από το ΚΤΕΛ και από το Καρλόβαση και από το Κοκάρι, τα οποία θα υπάρχουν δρομολόγια. Υπάρχουν εκδρομές και από Τουρκία που έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο κόσμος θα ευχαριστηθεί ψώνια, με συγχωρεί την έξω των εμπορικών για τις εργασίες αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και
0: ναι, όχι, μια χαρά, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία. Θα υπάρξει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Τα μαγαζιά δουλεύουν πυρετοδός στις βιτρίνες τους, στις προσφορές τους, για να μπορεί ο κόσμος να βρει εύκολα αυτό που πραγματικά θα επιθυμεί. Mm-hmm. Έχουν γίνει τροποποίηση ωραρίων φυσικά για αύριο, να δώσουμε έτσι λίγο και μια ενημέρωση σχετικά με αυτό. Γιατί θα δουλέψουν οι υπάλληλοι από τις απογευματινές ώρες. Και φυσικά έχουμε μουσική, DJ σε όλους τους δρόμους, κεράσματα σε όλους τους δρόμους, θα υπάρχουν live συγκροτήματα και φυσικά θα κλείσουμε το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία την Κεντρική. Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά συμμετέχουν και η έκθεση αυτοκινήτων με τα drift αυτοκίνητα, με μηχανάκια και με τα οικοσυστήματά τους. Είναι μια εξαιρετική πρόταση η οποία έχει γίνει και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και θα κατέβει πολλοί κόσμος και νέος κόσμος για τα συγκεκριμένα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι φέτος έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα, τις περισσότερες επιλογές που θα ήθελε. Δηλαδή και ο νέος που θα κατέβει κάτω να περάσει καλά, που έχουν ετοιμάσει εστίαση, πάρτι, DJs, κεράσματα, υπέροχα μουσικά event, θα έχει και ο κόσμος που μπορεί να ψωνίσει. Θα έχει και τα παιδιά τα οποία θα έρθουν και για τα αυτοκίνητα, τα οποία υπάρχει κόσμος που θα κατέβει και για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Τώρα όμως, ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, γι' αυτό και είμαι έξω, σας είπα συγγνώμη, βρίσκομαι στην οδό Καπετάν Σταμάτη, όπου πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε από την τεχνική υπηρεσία ότι θέλουν να κλείσουν το δρόμο. Και φυσικά εδώ οι έμποροι της γειτονιάς δεν το άφησαν αυτό να γίνει. Επειδή υπάρχει ένα κτίριο από το σεισμό, ναι, το οποίο τώρα βγάλαν την απόφαση. Μέχρι προχτές ήταν ακριβώς ενοικιασμένο και ξαφνικά βρέθηκε η απόφαση να κλείσουν το δρόμο.
0: Καλά, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο. Το καταλαβαίνουμε.
1: Μα φυσικά και δεν μπορεί να γίνει. Οι καταστηματάρχες έδιωξαν την τεχνική υπηρεσία από εδώ και είπαν ότι θέλουν να έρθουν μετά να το κλείσουν το δρόμο αυτό τη Δευτέρα. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αυγουστιάτικα, να κλείνεις στην πιο δυνατή περίοδο τα μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα. Τους κλείνεις εντελώς τον δρόμο, την πρόσβαση.
0: Θυμήστε μου, εκεί στην Καπετάν Σταμάτη είναι κοντά στην...
1: Στο τέρας, στο βιβλιοπωλείο απέναντι.
0: Βιβλιοπωλείο απέναντι, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι, όλο το χειμώνα δεν υπήρχε τίποτα και πήρε τεχνική υπηρεσία απόφαση να γίνει μέσα τον Αύγουστο. Δηλαδή παλεύει που παλεύει ο κόσμος να βγάλει τα προστοζήν μέσα στο καλοκαίρι, πάει τώρα να του κόψουν το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δηλαδή τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους καταστηματάρχες. Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, διότι έχει διατάξει εισαγγελέας να γίνει, το θυμόσαστε αυτό, σε όλα τα κτίρια, ποια είναι τα επικίνδυνα, και αυτό δεν το ξεκίνησε μόνη της εισαγγελέας. Κάποιος πήγε
1: όχι,
0: και
1: βέβαια,
0: είπε εντάξει.
1: Μα όχι, όχι, μπορεί να γίνει, αλλά να γίνει με ένα δίχτυ, να γίνει με μια προστασία για το κτίριο αυτό και όχι mm-hmm. να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά.
0: Ναι,
1: να υπάρχει δηλαδή
0: εντάξει.
1: Ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί ο μαγαζάτορας τον κόσμο να μπορεί να μπει μέσα στο κατάστημά του. Γιατί ο κύριος Τερζής στο βιβλιοπωλείο είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο αυτό. Για ποιο λόγο να κλείσει και εκείνος?
0: Εγώ φοβάμαι ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και δεν θα μπορέσουν με δίχτυα και όλα αυτά. Θα δείτε που η μισή Σάμος θα κλείσει μετά από αυτή την παρέμβαση. Γιατί κάποιοι πάμε και βγάζουμε τα ματάκια μας με τα χεράκια μας. Και το λέω πλήρη συνειδήση του τι λέω. Έτσι.
1: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει τρόπος να κλειστεί κτίριο το οποίο...
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος, άλλος. Πραγματικά προσπαθώ, εγώ είμαι με όλους εμπόρους, δεν το συζητώ.
1: Ναι, όχι, το
0: προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω εικόνα, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω, okay. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, εγώ λέω να σκεφτούν οι άνθρωποι τον επιχειρηματία ο οποίος υποφέρει, τον έμπορο ο οποίος υποφέρει όλο αυτόν τον καιρό, mm-hmm. που περιμένει έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο ουσιαστικά να δουλέψει, ειδικά το βιβλιοπωλείο το οποίο θέλει να δουλέψει Σεπτέμβριο με όλη mm-hmm. τη σχολική χρονιά, να του mm-hmm. κλείσει το μαγαζί, πώς θα αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός? Τίποτα άλλο.
0: Εγώ ξέρω να πω, και δεν είναι τώρα η μέρα και η ώρα κατάλληλη, ότι ναι, όταν μιλάμε για τα, διαμαρτυρόμαστε για την επικινδυνότητα των ετοιμόρροπων, υπάρχει μια υπηρεσία που έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, ο τρόπος που θα κλείσει ένα σημείο για να μην είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ο κάθε Δήμος. Οπότε λοιπόν τώρα δεν ξέρω πώς αυτό θα ξεπεραστεί. Γιατί δεν είναι, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τι πρέπει να κάνουν. Βέβαια τώρα δεν είναι ούτε η μέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν θα κλείσει σήμερα μπορεί να μην κλείσει από Δευτέρα και θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο
1: πρέπει
0: για τον κύριο
1: να,
0: Τερζή, για όλα τα μαγαζιά. Εκεί είναι ένα εμπορικό σημείο, ένας δρόμος με πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Φυσικά.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν σημαίνει δεν πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να φωνάζουμε από τη μία να την άλλη να μην θέλουμε να φτιαχτούν. Απλά να υπάρχει ένα πλάνο σεβόμενοι και τον επιχειρηματία, τον έμπορο, αλλά mm-hmm. και το ίδιο το κτίριο και την ασφάλεια των πολιτών. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δεν ζητάμε να μην γίνει, mm-hmm. αλλά να γίνει σωστά.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η χρυσή τομή.
1: Αυτό,
0: τομή,
1: αυτό ζητάμε. Τέλος, δεν ζητάνε εδώ οι άνθρωποι, όχι αφήστε το και να δουλεύω, όχι αφήστε το κεφάλι του άλλου, προς Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, περιμένουμε είναι... αύριο τον κόσμο.
2: Όμως, κλείναν το δρόμο μέχρι εδώ.
1: Ναι, μου λένε τώρα εδώ οι άνθρωποι ότι αυτό που θέλανε να κάνει η τεχνική υπηρεσία είναι να κλείσουν το δρόμο όλο. Δεν είναι λύση αυτή.
0: Καλά, όχι, δεν μπορεί να κλείσει ένας εμπορικός δρόμος, σίγουρα. Εντάξει, βέβαια είναι ένας δρόμος που δεν περνούν αυτοκίνητα, είναι πεζή, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποια δίωδος. Πώς θα πηγαίνει ο κόσμος στον εμπορικό αυτό δρόμο? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα δρομάκι από κάτω και άλλος τρόπος, όμως κακά τα ψέματα. Ο κόσμος προτιμά το συγκεκριμένο αυτό, από τον κήπο ευθεία μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Σας περιμένουμε αύριο λοιπόν στη Λευκή Νύχτα τον κόσμο να περάσει όμορφα, mm-hmm. να ψωνίσει, να διασκεδάσει και όλα να πάνε καλά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ο κόσμος να ψωνίσει. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να το πούμε
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ήδη τα μαγαζιά δουλεύουν με 50%. Δεν υπάρχει κανένα μαγαζί που να μην δουλεύει με 50% αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Και θα έχουμε, όπως λέμε, το πανηγύρι. Εγώ είδα και στήθηκε απέναντι από την πλατεία. Αύριο θα πάει πάνω στην πλατεία.
1: Στήθηκε απέναντι από την πλατεία και στήθηκε και θα στηθούν και ειδικά φώτα παραδοσιακού πανηγυριού. Mm-hmm. Και θα παίζουν τα φώτα σε άσπρο και μπλε χρώμα όπως αρμόζει στο νησιώτικο πανηγύρι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Τα μαγαζιά τι ώρα θα ανοίξουν?
1: Τα μαγαζιά ξεκινάνε, κοιτάξτε, το Σάββατο είναι όλη τη μέρα ανοιχτά, γιατί προετοιμάζονται για το βράδυ. Mm-hmm. 7 η ώρα ξεκινάει το απογευματινό, βέβαια είναι και το πρωινό ωράριο κανονικά, κάποια καταστήματα ανοιχτά κανονικά, αλλά 7 η ώρα ξεκινάει μέχρι ό,τι ώρα τελειώσει ο κόσμος.
0: Ωραία, τέλεια. Θα περπατήσουμε στους δρόμους να απολαύσουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα. Και από Δευτέρα βέβαια θα συζητήσουμε και τα άλλα θέματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά,
0: βέβαια.
1: Φυσικά.
0: Οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο να αγανακτούν, ναι, γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
1: Και εγώ σας μεταφέρω αυτό που γίνεται.
0: Καλά κάνετε,
1: γιατί ήμουνα στο σημείο αυτό, οπότε ήθελα λίγο να σας εξηγήσω και για ποιο λόγο βρισκόμαστε έξω. Και γενικότερα να μεταδώσω λίγο και τα προβλήματα που έχει πολλές φορές η αγορά, τα οποία δεν φαίνονται προς τα έξω. Δηλαδή, πίσω από την εμπορική δραστηριότητα του καθενός, δεν είναι απλά ανοίγουμε τα μαζί μας και κλείνουμε και ή έχουμε κόσμο ή δεν έχουμε. Υπάρχουν και άλλοι συντελεστές οι οποίοι παίζουν ρόλο έτσι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Και πρέπει να τα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τώρα θα προκύψει... Ναι. Δεν το ρώτησα αυτό, φίλε μου αγαπημένη. Τώρα το είδα. Σε κάθε περίπτωση... Ναι, καταλαβαίνω ότι από Δευτέρα θα έχουμε θέματα γενικώς, διότι όταν πάμε και φωνάζουμε για τα ετοιμόρροπα να μην έρθουν στο κεφάλι μας, γίνεται παρέμβαση λοιπόν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα ζήτησε, και καλά έκανε η γυναίκα, αυτός είναι, θεσμός είναι, η εισαγγελία να πάνε μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και περιφέρειας, μάλιστα 3 μήνες παλεύανε, να καταγράψουν ένα προς ένα τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια που δεν έχουν μεριμνήσει οι ιδιοκτήτες τους κλπ. Τώρα λοιπόν βγήκε η απόφαση να πάνε να κλείσουν τους δρόμους, δηλαδή να περιορίσουν την επικίνδυνοτητα που μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που κάτι πέσει από τον τοίχο, έτσι. Αυτό για να γίνει, είναι φυσικό επόμενο, θα κλείσει ένα κομμάτι του δρόμου. Τώρα, με δίχτυα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα πίνει το δίχτυ και από κάτω, δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός, αλλά μηχανικοί μου μεταφέρουν όση ώρα μιλάμε ότι υπάρχουν ειδικές και συγκεκριμένες προδιαγραφές στην προστασία των κτηρίων. Επίσης, εδώ δεν ξέρω γιατί μου το γράφει ο φίλος ο ακροατής, εάν ο Εμπορικός Σύλλογος στήριξε χθες το πάρτι του Δήμου στην πλατεία. Ξέρω, υπάρχει κάποιο μπιφ και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει να στηρίζουμε ο ένας το τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αν κάνει κάτι ο Δήμος, θα το στήριξε ο Εμπορικός Σύλλογος και το ανάποδο. Έτσι είναι, βρε παιδιά. Τι είμαστε εδώ στη Σάμμο? Μια χούφτα άνθρωποι είμαστε. Εγώ ξέρω ότι οι εμπορικοί σύλλογοι δεν είναι πολιτικά όργανα, είναι επαγγελματικοί σύλλογοι και έτσι πρέπει να λειτουργούν. Δεν υπάρχουν ούτε κομματικές ταυτότητες ούτε τίποτα. Οι εμπορικοί σύλλογοι οφείλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο για τα μαγαζιά τους, όπως και η εστίαση κλπ. Έχουν δύναμη στα χέρια τους, αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων τους. Δηλαδή, ένας σύλλογος εστίασης μπορεί να διαμαρτυρηθεί γιατί πάει τον ντεσιμπελόμετρο και μάλιστα μπροστά από το ηχείο, που ο νόμος λέει 3 μέτρα από το ηχείο. Αυτό ναι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αλλουνού από παπά Ευαγγέλια που λέμε. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε αυτά που στο δελτίο τύπου που διάβαζα νωρίτερα, επανέρχομαι στο θέμα υποβάθμισης των σχολικών μονάδων. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, με ανακοίνωσή του στυλιτεύει βέβαια την κατάσταση και το ότι τα παιδιά εδώ είναι αριθμοί και έτσι τα λαμβάνουν υπόψη τους στο Υπουργείο Παιδείας και υποβαθμίζουν τις σχολικές μονάδες. Αναφέρονται στα προβλήματα που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες όπως των κονταγκέικων που είναι ακόμα στα κοντέινερ. Και λέει ως εδώ, τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, είναι παιδιά με ανάγκες κοινωνικές και μορφωτικές και χρειάζονται με ανάγκες κοινωνικές και μορφωτικές και χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα μορφώνει και θα τα στηρίζει. Χρειάζονται δασκάλους που θα μπορούν να σκύβουν στο κάθε παιδί και στα προβλήματά του να το στηρίζουν και χρειάζονται ασφαλή, σύγχρονα και προσβάσιμα κτίρια. Οι όποιες επικλήσεις στην παιδαγωγική και στις ανάγκες των παιδιών από το κράτος είναι υποκριτικές και κάλπικες. Θυμίζουμε ότι μόλις πέρυσι πίεζαν τα παιδιά να αλλάξουν σχολείο, να μην πάνε σε σχολείο της γειτονιάς τους για να γίνουν λιγότερα αλλά πιο μεγάλα σε αριθμό παιδιών, τμήματα της πρώτης τάξης, ενώ στη μέση της χρονιάς έκαναν συμπτύξεις τμήματων αναστατώνοντας ολόκληρες σχολικές μονάδες με παιδιά να χάνουν τη δασκάλα τους στη μέση της χρονιάς, όπως έγινε πέρυσι στο πρώτο δημοτικό σχολείο Σάμου. Απαιτούν λοιπόν να μην υποβαθμιστούν τα δημοτικά σχολεία Κονταγκέικων και Κοκαρίου και κανένα άλλο σχολείο στο νησί, ούτε σκέψη για κλείσιμο του δημοτικού σχολείου Παγόντα. Πάρτε μέτρα εδώ και τώρα, 15 παιδιά ένα τμήμα για να διασφαλιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών, μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών συναδέλφων ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά, να καλυφθούν όλα τα εναπομείναντα κενά με τις απαραίτητες προσλήψεις μέχρι 1η Σεπτέμβρη σε μια φάση και μια αξιοκρατική τοποθέτηση όλων των συναδέλφων συμβασιούχων αναπληρωτών έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα κενά, ικανοποίηση των αιτήσεων για εσωτερική απόσπαση σε όλα τα κενά που υπάρχουν, διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές και έγκαιρη πραγματοποίησή τους για να προγραμματίσουν οι συνάδελφοι τη ζωή τους και να λειτουργήσουν με πλήρες πρόγραμμα όλα τα σχολεία από την πρώτη μέρα και καλούν βέβαια τους συλλόγους γονέων σε κοινό αγώνα ώστε για ακόμη μία φορά να ανατρέψουν τα αντιπαιδαγωγικά σχέδιά τους. Θα μας βρουν μπροστά τους, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, να μεταφέρουμε και μία θλιβερή είδηση, ότι έφυγε από το η Κυρανιό Βαλκαμλή, συμβούλη του Βασίλη Βαλκαμλή. Υπάρχει σχετική ανάρτηση από τον επικεφαλή Καμλής, ο κύριος Γιώργος Στάτζος, επικεφαλής της Αλικρινής της Συγνώτητας, τόσο στον κύριο Βασίλη Βαλκαμλή, όσο και στα παιδιά του, σε όλη την οικογένεια, για τον θάνατο της μητέρας του, της συζύγου της μητέρας, της γιαγιάς. Όσοι την είχαμε γνωρίσει, η έννοιά της είναι πολύ ανήκει, τα φέρουν να τον νικήσουν, κάποια άλλη όχι.
3: Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί από Δευτέρα μυστείτε στον 2000 FM μέρος Υπούνο με τη Βιολέτα.
4: Μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου 10 και 49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9 και 99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά. Χονάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2. Φάνερ Ice Lemony, μόνο πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: ΟΗ μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάθι του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σωτίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό για λίγη σκιά. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Για υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άμεση. άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Αποκλειστικά στα Super Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω εξαστιαστεί.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρευε.
22: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
30: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
30: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
30: Πανουράκης.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
32: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
0: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Είναι σε εξέλιξη η έκθεση που υπάρχει στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Έχει ξεκινήσει από τις 29 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί 3 Οκτώου και μπορείτε να πάτε εκεί στον συγκεκριμένο χώρο και να δείτε το φωτογραφικό αρχείο του Γιώργου Φάκα, της Μαρίας Μιχέλη, απογευματινές ώρες και είπαμε είναι μέχρι 3 Οκτώου και πάμε τώρα στα βήματα του Πυθαγόρα, σας λέω όλες τις εκδηλώσεις, τα έχω στη σειρά. Απόψε είναι η τελευταία μέρα, Παρασκευή έχουμε, 31 του Πυθαγόρα. Εάν έχει πολύ αέρα αυτό θα μεταφερθεί, αλλά θα βγει κάποια ανακοίνωση υποθέτω και θα γίνει στην πλατεία της Λούγκας, στο Μαραθώκαμπο. Απόψε επίσης 9 και 4 στον προάβλιο χώρο των δύο γυμνασίων η συναυλία με της Μελίνας Ασλανίδου. Απόψε στις 9 το βράδυ άλλαξε ο χώρος, είναι στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου το πρώτο παραδοσιακό γλέντι που είναι με παραδοσιακή μουσική Αθηνά Σισκάκη Βιολί Λύρα, Γιώργος Φαράντος Λαούτο Φωνή, Παύλος Σίμος Ούτη, Γιώργος Καραγεωργίου Κρουστά, Δημήτρης Κουστά. Θα χορέψουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγή της Μάνας, το χορευτικό τμήμα ΑΨΕΣ Πυθαγόρα, Κοντακέικον και το παιδικό τμήμα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Από ό,τι μαθαίνω είναι ποντιακό το γλέντι. Ωραίο το ποντιακό. Αύριο βέβαια 1η Αυγούστου στην πόλη της Σάμου έχουμε. Επίσης θα γίνει αύριο 1η Αυγούστου 7:30 ο μέγας αρχιερατικός εσπερινός ιερά λιτάνευση των ιερών εικόνων και των τιμίων λιψάνων Σαμίων Αγίων και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 μέχρι τις 10:30 όρθρος αρχιερατική θεία λειτουργία. Επίσης το Σάββατο 1η Αυγούστου έχουμε το πανηγύρι στο Δημοτικό Σχολείο των Κοντέικων, εκεί στο χώρο. Κοντέικα λοιπόν, Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντέικων, πανηγύρι, είναι ο ετήσιος χορός όπως αναφέρει, με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Πανηγύρι με Νίκο Φάκαρο και τους μουσικάρι Ιδρούσα 1η του Αυγούστου. Πολλά σας λέω έχει, πάρα πολλά. 2 του μήνα έχουμε το πανηγύρι στην πλατεία που διοργανώνει για τους ομογενείς και για όλο τον κόσμο νησιώτικο πανηγύρι η Μητρόπολη. Μετά τις 9, αν δεν κάνω λάθος, 8, συγγνώμη, έναντι της πλατείας Πυθαγόρα.

τους βουρλιώτες, ζωγραφική, φωτογραφία, μουσική, σινεμά, Vespa Collection, με ελεύθερη είσοδο, τα σοκάκια εκεί στην πλατεία του υπέροχου αυτού χωριού των βουρλιωτών, Street Art Festival. Έχουμε Samos Young Artist Festival 7 του μήνα. Αυτά πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Δεν σας τα λέω μέχρι εκεί, γιατί θα μου μπερδευτείτε. Και χθες βέβαια είχαμε το πολύ όμορφο Γλέντι εκεί στην πλατεία Πυθαγόρα. Πάμε τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα έχετε την ευκαιρία, μάλλον στη συνέχεια με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, στην δεύτερη εκπομπή του σταθμού μας, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με τις διαγραμμίσεις που έγιναν και για άλλα θέματα, αλλά και το μέλος της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Τζίχα, καθώς έχουμε εκδηλώσεις που θα γίνουν και αυτές αύριο Σάββατο, πρώτη του μήνα, για τα 200 χρόνια από την σφαγή εκεί στην εκτέλεση των κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από την εκπομπή «Δεν λέω άλλα εγώ τώρα». Να θυμίσω λίγο τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για τη Λευκή Νύχτα. Από το Καρλόβαση θα ξεκινήσει 7 η ώρα το λεωφορείο, εκεί που είναι το ΚΤΕΛ στο πάρκινγκ κάτω από το Κέντρο Υγείας. Θα περάσει από τον Άγιο Κωνσταντίνο 7 και 4 και από το Κοκάρι 7 και 25. Από το Ηραίον έχουμε αναχώρηση 7.30 και 8 παρα 20 από το Πυθαγόριο για να περάσει το λεωφορείο. Επίσης, άλλο δρομολόγιο από τη Χώρα 7.30 και από τους Μυτιλινιούς 8 παρα 25. Ναι, το ξέρω αυτό για το σχολείο το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Τώρα, εχθές προβάλαμε στη Σαμιακή τηλεόραση και θα έχουμε και σήμερα το συγκεκριμένο αυτό ρεπορτάζ, μια γλυκιά διαδρομή δύο αιώνων και πώς το Συριανό Λουκούμι συνδέει τη Σάμο με τη Σύρο. Λίγοι το γνωρίζουν βέβαια. Έχουμε μια οικογένεια, έχουμε μάλλον μια ιστορική παραδοσιακή βιοτεχνία Λουκουμιών, Σικουτρή, στην Ερμούπολη, και εκεί εγώ φτάνοντας και ρωτώντας που έχει πολύ καλά λουκούμια, όχι αυτά του εμπορίου που ξέρετε πολύ λεπτή, χαλβαδόπιτα και δεν ξέρω τι, μου είπαν ότι είναι αυτή η βιοτεχνία. Και όταν πήγα εκεί και είπα από που είμαι, λέει ο Γιάννης ο Σικουτρής ότι εγώ ο πατέρας μου είναι Σαμιώτης και τα καλοκαίρια μου τα έχω συνδυάσει Σύρο Σάμο, και χαρακτηριστικά μου είπε έφευγα από το Ξερότοπο και πήγαινα στον Παράδεισο και από τον Παράδεισο στο Ξερότοπο. Με την έννοια του ότι δεν έχει πράσινο. Όμως, εντάξει, είναι ένα υπέροχο νησί, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, όπως λέγεται. Λοιπόν, και είναι μάλιστα από την οικογένεια Ανδριωμένου, από το Άνω Βαθύ, που συνδέονται με την οικογένεια του Τηλάβγη και του Νίκου Δημητρίου, ξαδέρφια εδώ, και αναφέρθηκε στο ιστορικό λίγο. Δηλαδή, μας εξήγησε ότι από το 1828 καταγράφεται μια σημαντική σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά, καθώς το πρώτο πιεστήριο χαρακτικής που χρησιμοποιήθηκε στη Σάμο, προήλθε από τη Σύρο. Λίγες δεκαετίες αργότερα, γύρω στο 1850, οι εμπορικές σχέσεις των δύο νησιών ήταν ιδιαίτερα έντονες και το λουκούμι αποτελούσε ένα από τα προϊόντα που διακινούνταν μέσω αυτών των συναλλαγών. Μάλιστα, όπως σημείωσε, στους τόμους του ιστορικού έργου του Επαμεινώντας Σταματιάδη και ειδικότερα στο 4ο και 5ο τόμο, καταγράφονται αναλυτικά οι εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ Σάμου και Σύρου, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί ήδη από το 19ο αιώνα. Η σύνδεση όμως για την οικογένεια Σικουτρή δεν ήταν μόνο ιστορική αλλά και προσωπική. Ο πατέρας μου δήλωσε, ο Γιάννης Σικουτρής, είναι από ότι καταγόταν από τη Σάμου με το επώνυμο Ανδριωμένος. Τα πρώτα μου ξαδέρφια έχουν το επώνυμο Δημητρίου, της γνωστής οικογένειας του Τηλάβγη Δημητρίου, και
από τους Μαυρατζέους και το Άνω Βαθύ. Η μητέρα μου ήταν Συριανή και

Ο πατέρας μου Σαμιώτης, έτσι η σχέση μου με τη Σάμου είναι βαθιά και οικογενειακή, είπε χαρακτηριστικά. Η ιστορία της βιοτεχνίας ξεκινά επίσημα το 1928, όταν ο Σικουτρής παρασκεύασε την πρώτη του καζανιά λουκουμιού. Ωστόσο, οι ρίζες της οικογένειας στην τέχνη του λουκουμιού φτάνουν ακόμη πιο πίσω, στη Σμύρνη, από όπου μεταφέρθηκε η πολύτιμη τεχνογνωσία. Παρά τις δυσκολίες της εποχής, ο ιδρυτής της επιχείρησης, έχοντας χάσει το ένα του πόδι, δηλαδή ερχόμενος από την Σμύρνη, στο λιμάνι τραυματισμένος, τραυματίστηκε και έπαθε μετά μόλυνση το πόδι του και το έχασε. Το έκοψαν γιατί έπαθε γάγκρενα. Δεν εγκατέλειψε το όνειρό του. Αντίθετα, δημιούργησε μια επιχείρηση που συνεχίζει έναν αιώνα σχεδόν μετά να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παράδοση της Σύρου, με την τρίτη πλέον γενιά να κρατά ζωντανή την οικογενειακή κληρονομιά. Το λουκούμι της Σύρου άλλωστε κουβαλά ιστορία σχεδόν δύο αιώνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη που έφεραν την τέχνη του λουκουμιού στο νησί ήταν οι Χιώτες τεχνίτες, οι οποίοι μετά τις δραματικές εξελίξεις στοιχείο και τον ξεριζωμό τους εγκαταστάθηκαν και ανέπτυξαν την Ερμούπολη μαζί με πρόσφυγες από τα Ψαρά. Εκεί δημιούργησαν μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Η Ερμούπολη, εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας, και το εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας, και το λουκούμι έγινε σύντομα το πρώτο εξαγώγημο προϊόν της πόλης, ταξιδεύοντας σε αγορές όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Η παραγωγή του δεν στηρίζει μόνο τις λουκουμοποίες. Γύρω από το λουκούμι αναπτύχθηκε μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων. Τυπογράφοι, σχεδιαστές ετικετών, κατασκευαστές χειροποίητων κουτιών, έμποροι ζάχαρης. Δεκάδες ακόμη τεχνίτες συμμετείχαν σε μια οικονομική δραστηριότητα που έδωσε ζωή στη Σύρο για πολλές δεκαετίες. Οι πρώτες γεύσεις ήταν αυτές που παραμένουν μέχρι σήμερα, πιο παραδοσιακές, δηλαδή τριαντάφυλλο, μαστίχα, περγαμόντο και ροδοζάχαρη με αμύγδαλο. Ενώ με τα χρόνια προσθέθηκαν νέες δημιουργίες με μέλι, καρύδι και άλλους συνδυασμούς. Σήμερα, από τις δεκάδες μικρές οικογενειακές μονάδες που λειτουργούσαν κάποτε στη Σύρο, έχουν απομείνει μόλις 4 παραδοσιακές βιοτεχνίες, οι οποίες συνεχίζουν με σεβασμό να διατηρούν ζωντανή την αυθεντική τέχνη του Συριανού λουκουμιού. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή σχεδόν δύο αιώνων, η Σάμος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας τους, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί των νησιών του Αιγαίου χτίστηκαν όχι μόνο μέσα από την ναυτιλία και το εμπόριο, αλλά και μέσα από ανθρώπους, οικογένειες, γεύσεις και παραδόσεις που άντεξαν στο χρόνο. Αυτή είναι η ιστορία του Συριανού λουκουμιού, Σικουτρής. Αν πάτε κάποια στιγμή στην Σύρο, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και κάπου εδώ, να πω επίσης μισό λεπτάκι ότι έχουμε τον τόμο που, όπως είπαμε, αύριο θα παρουσιαστεί στο γυάλινο κτίριο. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κυριαζή. Το επιμελητήριο λοιπόν διοργανώνει μία εκδήλωση για την παρουσίαση του επετειακού βιβλίου πριν από 50 χρόνια στη Σάμο, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο νησί μας, ένα γεγονός που σηματοδότησε την απαρχή της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και αφηγήσεις, το βιβλίο με τη βοήθεια της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Απόπλους καταγράφει τη μετάβαση της Σάμου από την παραδοσιακή αγροτική οικονομία στη νέα εποχή του τουρισμού. Παρουσιάζει τις πρώτες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, την επέκταση του αεροδρομίου, τη βελτίωση των υποδομών και τις αλλαγές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού. Στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Γυάλινο Κτίριο, Σάββατο 1η Αυγούστου, 7:30, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και ιστορίας αφιερωμένου σε όλους όσους συνέβαλαν στο να υπάρχει αυτή η τουριστική πορεία στο νησί και σε όσους βέβαια συνεχίζουν και αγαπούν και να στηρίζουν το νησί. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Σάμου και υποστηρίζεται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. Αύριο λοιπόν, 7:30, στο Γυάλινο Κτίριο του Πυθαγορείου. Ραντεβού μετά από όλα αυτά. Ό,τι επιλέξετε να κάνετε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, είναι τόσα πολλά πραγματικά που
θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχει πολλά να κάνουμε. Μαζί με τις βουτιές βέβαια στη θάλασσα, γιατί νησί είμαστε, ΝΑΤΟ, ένας Αύγουστος είμαστε, έμεινε Σεπτέμβριος, εκεί. Δεν είναι και πολύ ακόμη το καλοκαίρι, μην νομίζετε. Οπότε να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά, να κατεβείτε στην πόλη της Σάμου, να στηρίξετε την αγορά, να επωφεληθείτε από τις προσφορές και τις εκπτώσεις των επαγγελματιών. Και βέβαια πάντα ένα πέρασμα, ένα χαμόγελο είναι καλύτερη ανταμοιβή για τους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν να σταθούν όρθιοι και να αντέξουν ένα χειμώνα που θα είναι δύσκολος από ό,τι όλοι μας λένε. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλη ενημέρωση, τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα και μας ξανακούτε live λίγα λεπτά μετά τις 10 τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Χάμου, τηλέφωνα επικοινωνία 62 756 και 0018.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Levis ενδοδαπέδια θέρμανση.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία. Τις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης. Δεν είναι η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου.
11: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και ο κακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ήλιος, βροχή, αέρα, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
20: Μας,
19: είπες,
20: αγαπώ, αγαπάς,
19: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: Tell me why tonight I feel like dreaming.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic E Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σε Παρασκευή, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας και τελευταία μέρα του μήνα. Πάει και ο Ιούλιος, πάει για αυτός ο καλοκαιρινός μήνας και πραγματικά το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και το πόσο γρήγορα περνάνε οι μήνες, οι μέρες και κυρίως οι καλοκαιρινοί μήνες, δεν το καταλαβαίνουμε. Και τα χρόνια, να δω αυτό, λέγαμε με τον Δημήτρη πριν βγούμε στον αέρα εδώ, πόσο περνάνε τα χρόνια και πώς περνάνε και τα χρόνια κιόλας. 22-30-88-89-6-78 τρόποι επικοινωνίας εδώ μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Ο Δημήτρης ο Ταμβαγλής εδώ απαντάει σε όλες και όλους εσάς. Υποκράτης Χατζημανόλης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια με αρκετά θέματα στην σημερινή μας εδώ εκπομπή. Και όμορφα θέματα, διότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε πολιτιστικές δράσεις γενικότερα στο νησί μας και με λευκή νύχτα, με τη μεγάλη γιορτή εδώ της πόλης μας. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα, να δούμε και κατά πόσο είμαστε βέβαια και έτοιμοι για να υποδεχτούμε τη λευκή νύχτα, να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα εδώ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειους ανέμους ενισχυμένους έως 6 μποφόρ. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γι' αυτό καλό θα είναι όσοι ταξιδεύετε είτε προς το νησί μας είτε από το νησί μας κλπ. Να ενημερώνεστε πρώτα από τα κατατόπους λιμεναρχεία και πρακτορία, διότι υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Έχουμε και κάποια απαγορευτικά. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνεστε. Αύριο όμως οι άνεμοι πέφτουν στους 4 μποφόρ με 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα είναι, εντάξει, ανεβασμένη και για την... και για αυτές τις ημέρες. Μεγάλη προσοχή όμως, όπως το λέμε καθημερινά, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς θα είναι πολύ ψηλή, στο 4. Βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε πυρκαγιές, είχαμε και στην Κάλυμνο χθες, η Κρήτη, η Μυτιλίνη, Πάρος. Γενικώς, ας πούμε, έχουμε περιστατικά πυρκαγιών στην χώρα μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν από όλους μας για οτιδήποτε έχει να κάνει με άναμα φωτιάς, με εργασίες στην ύπαιδρο, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Το ξέρουμε ότι τα ξέρετε, απλά καλό θα είναι να τα λέμε συνέχεια, διότι η επανάληψη, όπως λέμε, δεν κάνει και κακό. Γιατί έχουμε δει και περιστατικά, παρόλο που λέμε και τα συζητάμε συνέχεια, βλέπουμε και κάποιους ορισμένους, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να μην θέλουν να καταλάβουν μάλλον, και να κάνουν κάποιες έτσι ενέργειες στην ύπαιθρο με άναμα φωτιάς και να έχουμε μετά άλλα και να τρέχουμε. Καλοκαίρι λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε, ξεκινάει και ο Αύγουστος, όμως η καρδιά βέβαια, όπως λέμε, της ΣΑΜΟ χτυπά αυτή την περίοδο στην παραλιακή της πόλης, είναι η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι κάτοικοι αλλά κυρίως και οι χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν στο νησί μας και είναι γεγονός ότι όσο αυξάνεται, όπως λέμε, η τουριστική κίνηση, τόσο μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις. Από τον σωστό φωτισμό και την καθαριότητα μέχρι την ασφάλεια και τις διαγραμμίσεις που συζητάμε συνέχεια, με τις παιδικές χαρές, με λιμενικές υποδομές λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης από την Τουρκία κλπ. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να γίνονται παρεμβάσεις, έχουν αντικατασταθεί κάποια φωτιστικά σώματα, προχωρούν κάποιες εργασίες στις παιδικές χαρές, έγιναν και οι διαγραμμίσεις στην παραλιακή οδό. Και αυτό το λέμε διότι έχουμε αυξημένες ανάγκες γενικότερα στην πόλη μας. Να δούμε όμως λίγο τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Τα έχουμε συζητήσει και τα συζητάμε, απλά επειδή λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από εσάς, από τους ακροατές, για την καθημερινότητα γενικότερα της πόλης μας. Να τα συζητήσουμε λίγο πάλι με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσεσμελή.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τζεσμελή, τα συζητάμε συνέχεια τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Απλά να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, όπως λέμε. Είδαμε, έχουν γίνει και διαγραμμίσεις τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για τις διαβάσεις. Να μας πείτε έτσι λίγο την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην παραλιακή της πόλης μας και ποιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς όπως τον πρόλογό σας περιγράψατε, ακριβώς τις αρμοδιότητες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ. Μίλησατε για διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, κτηριακών υποδομών, χερσαίων ζωνών, διαχείριση πρασίνου, φωτισμό, καθαριότητα. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα και στα καθήκοντα του Διαδημητικού Ελληνικού Ταμείου, που δεν θα κουραστώ να το πω, δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά έτη είναι υποστελεχωμένο. Εν πάση περιπτώσει, με βάση λοιπόν το προσωπικό που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε, προσπαθούμε καθημερινά με το προσωπικό το δικό μας, με τη βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά και με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε, να κρατάμε και τις λιμενικές υποδομές και τις κτηριακές υποδομές και τις κερσεζόνες σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Mm-hmm. Όπως είδατε, προχωρήσαμε προχθές στην διαγράμμιση των διαβάσεων. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε άμεσα και στο χρωματισμό της στάθμισης των ΑΜΕΑ. Ήδη έχουμε κάνει παρέμβαση, κάνουμε παρεμβάσεις συνεχώς στα παρτέρια, στα δέντρα, κλαδεύουμε. Τα ποτίσματα είναι όπως πρέπει να είναι, δεν υπάρχει τώρα παρτέρι που να μην ποτίζεται. Και ταυτόχρονα, όπως είπατε, και ο φωτισμός έχει αντικατασταθεί πλήρως τα φωτιστικά από το Ξενία μέχρι και τα Τένις. Mm-hmm. Βάλαμε και τα 6 φωτιστικά που λείπανε στην πλατεία του Σοφούλη. Mm-hmm. Έχουμε μια μικρή στέρηση στην παραλιακή από τα Τένις μέχρι τον Κόμβο, στο ύψος εκεί όπου γίνονται τα έργα του ξενοδοχείου.
0: Εκεί τι ακριβώς γίνεται, κύριε Τσεσμελή? Γιατί μας είχατε πει, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα ότι έχουν γίνει, λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί της ξενοδοχειακής μονάδας, έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, έχει κοπεί κάποια παροχή εκεί?
1: Δεν είναι θέμα της αφενός.
0: Τι γίνεται, ναι, να μας πείτε.
1: Η μονάδα είναι ένα εργοτάξιο τώρα. Οι άνθρωποι θέλουν, από όσο γνωρίζω, σύντομα να τεθεί στη λειτουργία του ξενοδοχείου, οπότε δεν λαμβάνει στρατηγική ακόμα.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Έχουμε όμως κι εμείς ένα πρόβλημα. Πρέπει να αντικαταστήσω κάποιους λατήρες με τον εξωτερικό μας συνεργάτη, γιατί χρειάζεται γερανός εκεί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια αποκλειστικά, τα γνωρίζουμε, τα οποία θα προσπαθήσουμε το συντομότερο, να πω έτσι, να τα αντικατασταθούν.
0: Ναι, αυτό μας το είχατε πει, ότι πρέπει να αντικατασταθούν κάποιοι λαμπτήρες. Ωστόσο, όταν αντικατασταθούν οι λαμπτήρες, θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα λόγω της κομμένης παροχής? Αυτό να διευκρινίσουμε λίγο.
1: Όταν αντικατασταθούν οι λαμπτήρες, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη και το ξενοδοχείο, το οποίο γίνεται, και αυτό θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Οπότε ο φωτισμός σε όλη εκείνη την περιοχή θα είναι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα με κομμένη παροχή εκεί λόγω εργασιών. Απλά να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αυτό είχε υποθεί σε προηγούμενη συνέντευξή μας, νομίζω. Οπότε να το διευκρινίσουμε αυτό. Περιμένουμε δηλαδή την αντικατάσταση των λαπτήρων και από εκεί και έπειτα θα μπορέσουμε να δούμε ξανά φωτισμένη την παραλιακή σε εκείνο το σημείο.
1: Ακριβώς. Όπως το λέτε, ακριβώς.
0: Αυτό πότε θα γίνει, κύριε Τσεσμελή? Έχετε κάποια εικόνα πότε θα γίνει η αντικατάσταση των λαμπτήρων?
1: Ο συνεργάτης, τον οποίο συζητάμε, μέσα Αυγούστου και προς το τελευταίο εβδομάδα του Αυγούστου, με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί
1: να γίνει συντομότερα.
0: Δεν μπορεί να γίνει συντομότερα. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι θα έχει περάσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Δηλαδή, τέλος Αυγούστου, ας πούμε, μήπως...
1: Το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό.
0: Υπάρχει επικινδυνότητα σε εκείνο το σημείο. Και από τα μηνύματα, δηλαδή, τα οποία λαμβάνουμε από τους συμπολίτες μας εδώ, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει φωτισμός επαρκής. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λέμε, το τονίζουμε πάλι.
1: Το έχουμε υπόψη μας. Σας είπα ότι θα καταβάλουμε κάποια δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να συντομεύσουμε τον χρόνο αποκατάστασης των λαπτήρων.
0: Επειδή μιλάμε για τα φώτα, κύριε Τσεσμελή, μας γράφουν αυτή την ώρα και πάλι κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι μας εδώ για τον φωτισμό που δεν επαρκεί στο πάρκινγκ του Σοφούλη. Έχει γίνει αντικατάσταση των λαμπτήρων, έχουν μπει και τα καινούργια φώτα. Ωστόσο, από ό,τι μας λένε, δεν επαρκεί ο φωτισμός για μέσα στο πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας κάτι.
1: Εντάξει, εγώ καθημερινά και κάθε βράδυ κατεβαίνω κάτω στην παραλιακή, οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι γνώστη τη κατάσταση. Είναι όμως θέμα μελέτης. Η μελέτη είχε καταδείξει αυτό το μέγεθος και τη ένεση των λαμπτήρων. Εκτιμώ και εγώ ότι στην πλατεία εκεί του Σοφούλη και στο πάρκινγκ ίσως να απαιτείται ο πιο ισχυρός φωτισμός. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, να δούμε πώς και αν είναι εφικτό. Βέβαια είναι θέμα τεχνικών υπηρεσιών αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν μπορούμε να το ενισχύσουμε. Ήδη έχουν βάλει και δύο προβολείς στο άγαλμα του Σοφούλη, οπότε εκεί ο φωτισμός έχει ενισχυθεί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν απορρίπτουμε, ακούμε τα πάντα, βλέπουμε.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά και εμείς τις απόψεις του κόσμου λέμε, και επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη και οφείλουμε να τα λέμε όλα. Γιατί ό,τι διαβάζουμε, ας πούμε, και από σχόλια κλπ. Και ό,τι λαμβάνουμε και εμείς εδώ σαν ραδιόφωνο, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι ο φωτισμός της πόλης είναι διαφορετικός. Άλλα φώτα είναι κίτρινα, άλλα φώτα είναι άσπρα. Και αυτό δημιουργεί μια εικόνα και τόσο όμορφη. Οφείλω να σας το πω όμως. Αυτό καταλάβατε. Και οφείλουμε να τα ακούμε όλα.
1: Συμφωνώ, ο κόσμος, υπάρχουν διαφορετικές συνομιστές. Αν ρωτήσουμε τον κόσμο, θα πει ότι ο φωτισμός δεν είναι καλός ή δεν ξέρει να το πω.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Χαμηλότερο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όμως σας λέω ότι είναι θέμα μελέτης και η μελέτη καταδεικνύει ακριβώς το τι φωτιστικό, εν πάση περιπτώσει, και τι εξοπλισμός θα τοποθετηθεί. Όπως είπα και προηγουμένως, τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα και προσπαθούμε σε συνεννόηση και με τις τεχνικές υπηρεσίες να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση διορθωτική, αν απαιτείται να γίνει διορθωτική παρέμβαση, και αυτό θα μας το πούνε οι τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς πάντως ακούμε όλες τις γνώμες.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά λαμβάνουμε υπόψη και στο πλαίσιο του δυνατού και των υπηρεσιών και της νομιμότητας φυσικά, θα κινηθούμε, αν πρέπει να κινηθούμε, προς τη διόρθωση των καταστάσεων.
0: Και αυτό που προέχει, κύριε Τσεσμελίκη, αυτό συμφωνώ με τους φίλους ακροατές εδώ που μας γράφουν αυτή την ώρα, προέχει ασφάλεια των πολιτών. Οπότε, αν μη τι άλλο, όταν μιλάμε για σωστό φωτισμό και βάλουμε και το θέμα της ασφάλειας στη μέση, οπότε καταλαβαίνετε και πηγαίνω στο θέμα το οποίο συζητούσαμε εκεί για την παραλιακή οδό που δεν επαρκεί ο φωτισμός. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Κυρίως τη νύχτα, ας πούμε, και εγώ που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε εκείνη την περιοχή, είναι λίγο δύσκολο. Που δεν υπάρχει ο φωτισμός. Εντάξει, μας είπατε, ναι, το καταλαβαίνω, απλά λέμε λίγο την κατάσταση όπως έχει.
1: Την άλλη όμως, κοιτάξτε, εντάξει, οι ευθύνες βαραίνουν το ελληνικό ταμείο όσον αφορά στο σημείο εκείνο, αλλά από εκεί και μετά όμως, ο δρόμος εκεί, ο συγκεκριμένος δρόμος της παραλιακής, δεν πρέπει η ταχύτητα να επεμβαίνει τα χιλιόμετρα, το γνωρίζετε αυτό.
0: Σίγουρα, βέβαια, εννοείται.
1: Οπότε πρέπει όλοι
0: να προσέχουμε, εννοείται.
1: Και της ατομικής και της συλλογικής που έχουμε.
0: Ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί.
1: Να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
0: Σωστά.
1: Να
0: πάμε λίγο και στις παιδικές χάρες, κύριε Τσεσμελή. Τι εξέλιξη έχουμε εκεί, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε?
1: Όπως γνωρίζετε, και οι δύο παιδικές χάρες έχουν πλέον αντικατασταθεί όλα τα όργανα με καινούργια και τα δάπεδα επίσης. Ελπίζω να έχετε δει ακριβώς και την εικόνα και της παιδικής χαράς εδώ πλησίων του Πιτσβόλαια και στον Αγόριο, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ήδη έχουμε κλείσει ραντεβού με τον πιστοποιητή από την Αθήνα, θα κατέβει την εβδομάδα που μας έρχεται. Οπότε εφόσον πιστοποιήσει, και είναι δεδομένο ότι θα πάρουν την πιστοποίηση εφόσον κυλούνται τα όργανα, και στις δύο παιδικές χαρές θα προβούμε, η υπηρεσία μας εδώ του Ελληνικού Ταμείου θα προβεί στην σύνταξη κατάθεση φακέλου προς την Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου να πάρουμε το πολυπόθετο σήμα λειτουργίας και ιδιοδότησης των παιδικών χαρών. Για την τρίτη παιδική χαρά το έχω ξαναπεί, στο Χόντος, απέναντι το Χόντος, απέναντι την Τράπεζα Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια χρηματοδότηση την οποία πήραμε 111.000 ευρώ, όπου εκεί πλέον είμαστε στη φάση των διαδικασιών του διαγωνισμού, γιατί πρόκειται περί προμήθειας, έτσι ώστε να αλλάξει ριζικά όλη η παιδική χαρά σε εκείνο το σημείο, που είναι και η μεγαλύτερη παιδική χαρά. Θα έχουν καινούργια όργανα μέσα, όργανα τα οποία θα είναι κατάλληλα για να τα χρησιμοποιήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα είναι μια παιδική χαρά η οποία θα είναι σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα όσον αφορά τις παιδικές χαρές. Μένει λοιπόν οι υπηρεσίες να μπορέσουν να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Η γραφειοκρατία
0: είναι αυτό που λέμε. Το ξέρουμε.
1: Χρειάζεται αδειοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ αδειοδοτήσεις σε αυτές τις παιδικές χαρές. Το γνωρίζουμε. Τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία να γίνουν όλα νόμιμα και με αδειοδοτήσεις. Απλά η γραφειοκρατία είναι αυτή η οποία μας καθυστερεί σε πάρα πολλά. Αυτό το γρανάζι της γραφειοκρατίας, όπως λέμε. Και ευελπιστούμε. Πιστεύω και εσείς να μην φτάσουμε στο σημείο μέχρι να πάρουμε την αδειοδότηση να πρέπει να ξαναγίνει η πιστοποίηση.
1: Κοιτάξτε, η πιστοποίηση ούτως ή άλλως θα γίνει κάθε χρόνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και οφείλουμε να το κάνουμε είναι ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται συντήρηση. Δηλαδή πριν θα κάνουμε μια κατέβαση συντήρησης, ο πιστοποιητής, συγγνώμη, θα γίνει,
0: να έχει γίνει συντήρηση χαρών,
1: όπως έγινε φέτος. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε πάντα τις παιδικές αρχές να τις έχουμε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις που να κάνουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερο χρονοβόρες.
0: Έτσι, σωστά. Αυξημένη τουριστική κίνηση, Δεν το περιμέναμε αυτό, να το πούμε, να πούμε την αλήθεια, τόσο μεγάλη κίνηση, αυξημένη τουριστική κίνηση από την γείτονα χώρα. Και αυτό, από ό,τι μας είχατε πει και την προηγούμενη φορά, δημιουργεί μία πίεση γενικότερα στις υπηρεσίες του διαβατηριακού ελέγχου κλπ. Αυτός ο χρόνος χειρίζεται καλά, έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής των επισκεπτών?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε τώρα η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είμαστε μεσούσεις της τουριστικής περιόδου, αντιλαμβάνεστε ότι η επισκεψιμότητα είναι
0: πολύ μεγάλη,
1: μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ μεγάλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για ακόμη μια φορά να πω και συγχαρητήρια στις υπηρεσίες, οι οποίες έχουν όλο αυτό το βάρος.
0: Σίγουρα.
1: Mm-hmm. Του διβατηριακού ελέγχου, του τελωνιακού ελέγχου, του λιμιναρχείου.
0: Σε όλους.
1: Συνεχώς είναι όλοι στην κίνηση. Έτσι. Οι υπηρεσίες φύλαξης, οι υποδομές, τέλος πάντων, και οι εξωτερικοί συνεργάτες που υποστηρίζουν το διβατηριακό κτίριο και γενικότερα όλες τις υποδομές μας.
0: Πραγματικά είναι,
1: είναι
0: αυτό που λέτε, δουλεύουν όλοι πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ καλά, για να μην υπάρχει αναμονή, μεγάλη αναμονή των τουριστών. Γιατί όπως το είχατε πει και εσείς την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο αριθμό. Δηλαδή οι υποδομές αυτές που έχουν γίνει εκεί είχαν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερο αριθμό επισκεπτών. Δεν ξέρω αν...
1: Πολύ μικρότερο. Όμως είναι η τρίτη χρονιά όμως,
0: ναι,
1: που έχουμε μια πολύ μεγάλη και υψηλή επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά την πύλη, όπως λέμε, του Βαθέως,
0: ναι,
1: του λιμένα Βαθέως, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμός προσωπικού που μπορεί να εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί με αξιοπρέπεια και σε πολύ καλούς χρόνους τους επισκέπτες μας.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έχουμε μια μικρή υστέρηση στο Πυθαγόριο και mm-hmm. προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις θέσεις διαβατηριακού ελέγχου. Ήδη κάναμε μια παρέμβαση και αυξήσαμε κατά μία θέση. Δεν φτάνει αυτό όμως, διότι και εκεί η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Καθημερινά έρχονται πάνω από 500 επιβάτες εκεί και περισσότεροι. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να δούμε με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε λοιπόν εκεί, να κάνουμε παρέμβαση στο κτίριο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις θέσεις του διαβατηριακού ελέγχου και του τελωνιακού ελέγχου. Βέβαια εκεί υπάρχει ο περιορισμός του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
0: mm-hmm.
1: όπου όποια παρέμβαση θα πρέπει να περάσει πρώτα,
0: ναι,
1: από τον,
0: ναι,
1: κάσο, όπως λέμε,
0: ναι,
1: για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Και τέτοια θέματα τα οποία αποτελούν, ας το πω έτσι, εισαγωγικά τροχοπέδια, αλλά είναι αναγκαία τροχοπέδια, mm-hmm. διότι η προστιθέμενη αξία που δίνει το Πυθαγόριο είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι συναγώνιστο το στοιχείο αυτό ως προστιθέμενη αξία.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε mm-hmm. όσο γίνεται καλύτερα, γι' αυτό θα πρέπει και οι υποδομές εκεί πέρα να είναι πάρα πολύ προσεγμένες.
0: Κύριε Τσεσμελή, όσον αφορά το σκίαστρο που έχει μπει εδώ στο λιμάνι, στο τουριστικό λιμένα, στην πόλη της Σάμου,
1: ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι μάλλον το οποίο δεν καλύπτει, από το καραβάκι μέχρι το πρώτο σκίαστρο που είναι εκεί, είναι ένα κομμάτι το οποίο μένει κενό, με αποτέλεσμα να παραμένουν έτσι κάποιοι τουρίστες στον ήλιο. Υπάρχει κάποια δυνατότητα ή κάποια πρόβλεψη στο άμεσο μέλλον να τοποθετηθεί κι άλλο σκίαστρο σε εκείνο το σημείο?
1: Κοιτάξτε, αν δείτε και στο λιμάνι του Πειραιά,
0: ναι,
1: παρακολουθώ το πρωί στις ειδήσεις που μιλώ στην υπηρεσία, βλέπετε mm-hmm. ότι σε περίοδο αιχμής όπως είναι τώρα, οι ουρές, αντιλαμβάνεστε πόσες είναι και το βλέπω πόσες είναι. Αυτό είναι θέμα κατά πόσο επιτρέπεται να προεκτείνουμε το στέγαστρο εντός του λιμένα, της Προβλήτας,
0: ναι,
1: διότι αυτός είναι λιμένας διεθνών πλοών, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυτό θα το εξετάσουμε, αλλά σε αυτή τη φάση έχουν βάλει δύο στέγαστρα όπου κάτω μπαίνουν υπό σκιά κοντά στα 450 άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο κτίριο χωράνε άλλα 80 άτομα, πάμε λοιπόν στους 500 και. Λόγω του ότι υπάρχουν 10 θέσεις διαβατηριακού και ελέγχου και απόδοσης βίζας, η χρόνια παραμονής είναι, ας πούμε, 500 άτομα περνάνε σε 25 λεπτά με 30 λεπτά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Μάλιστα, ένας οπότε είναι ένας καλός χρόνος, ας πούμε, που
1: παραμένει,
0: ναι, ναι,
1: κάτω από τον ήλιο. Είναι η κατάσταση τέτοια που όταν είναι πάρα πολύ στον κόσμο, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πάντως θα εξετάσουμε και αυτή την περίπτωση να δούμε εάν επιτρέπεται να προχωρήσουμε σε επέκταση του στεγάστρου.
0: Και κλείνοντας για το συγκεκριμένο πάλι λιμάνι, όσον αφορά τις τουαλέτες, έχουμε κάτι καινούριο, γιατί και εκεί είχαμε κολλήσει νομίζω στη γραφειοκρατία, σε θέματα γραφειοκρατία.
1: Βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου θα σταλεί πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναδόχους προκειμένου να αναλάβουν το έργο αυτό της κατασκευής τουαλετών στον υφιστάμενο χώρο του πρώην τελωνιακού σταθμού. Εκεί που είναι τώρα το ΟΠΑΠ, όπως είναι το ΟΠΑΠ. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η γραφή δραπή, όπως είπατε, είναι αυτή που είναι. Είχαμε και ένα σημαντικό πρόβλημα φέτος, όπου λόγω του διαφορετικού τρόπου σύνταξη του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός του Ελληνικού Ταμείου εγκρίθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Είχαν πίσω δηλαδή τρεις μήνες από πέρυσι. Εάν είχαμε τον προϋπολογισμό πιο μπροστά, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε για την υλοποίηση των τουαλετών.
0: Οπότε τώρα πάμε για του χρόνου πια, κύριε Τζεσμελή, έτσι.
1: Πάντως εμείς θα καταβάλουμε προσπάθεια. Είμαστε σε αυτή τη φάση της πρόσκληση. Μετά είναι η σύμβαση και μετά είναι η ανάθεση. Είναι αυτές οι γραφειοκρατίες.
0: Το ξέρουμε, ναι, αντιλαμβανόμαστε σίγουρα.
1: Ότι... η λειτουργία του δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών.
0: Κλείνοντας, κύριε Τζεσμελή, ένα σχόλιο για τη Λευκή Νύχτα, γιατί πιστεύω ότι εντάξει, μεγάλη συμβολική του Λιμενικού Ταμείου σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση της πόλης μας.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στη Χερσαία Ζώνη. Η Χερσαία Ζώνη είναι στην ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου. Όλες αυτές λοιπόν οι αντιδιοτήσεις περάσανε μέσα από το προσωπικό του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου και η Λευκή Νύχτα. Έτσι, όπως και οι κάποιες δραστηριότητες που γίνανε στις Μαούνες και ο κινηματογράφος, ο οποίος είναι και αυτός στις Μαούνες, όπου υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Γενικότερα, εμείς σηκώνουμε αυτό το βάρος και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας και οι υπεύθυνοι των διοργανωτές νομίζω έχουν μείνει ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε όλη αυτή η κατάσταση. Σε αγαστή συνεργασία με το Λιμεναρχείο. Διότι εδώ εμπλεκόμαστε δύο, το Λιμεναρχείο και το Ελληνικό Ταμείο. Είμαστε σε άριστη σχέση, συνεργασία και νομίζω ότι αξιοπρεπώς διεκπεραιώνουμε και αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζεσμελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να λέμε για τα θέματα της καθημερινότητάς μας και ελπίζω όλα να πάνε καλά και με τη Λευκή Νύχτα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ευαγγέλος Τζεσμελής, επειδή λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για τον φωτισμό της παραλιακής. Της παραλιακής από τα Τένις, όπως λέμε, μέχρι τον κόμβο Μαλαγαρίου. 18 λαμπτήρες μας είχε πει ο κύριος Τζεσμελής ότι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να λαχτούν. Είχε υποθεί σε προηγούμενη συνομιλία, νομίζω με τον κύριο Τζεσμελή, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με μία γραμμή η οποία δεν ηλεκτροδοτούσε το συγκεκριμένο σημείο, με κάποιες εργασίες που γίνονταν εκεί. Ωστόσο, μας είπε ο κύριος Τζεσμελής τώρα ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε, με την αντικατάσταση των 18 λαμπτήρων, αυτομάτως η παραλιακή και πάλι θα φωτιστεί σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό θα γίνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, από ό,τι είπε ο κύριος Τζεσμελής. Ελπίζουμε να επισπευθούν λιγάκι αυτές οι διαδικασίες. Ή όποιες διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, καθυστερούν τη συγκεκριμένη εργασία για να φωτιστεί το κομμάτι το συγκεκριμένο εκεί του δρόμου, γιατί μιλάμε πλέον και για επικίνδυνα σημεία εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, υπάρχουν πολλοί περιπατητές. Γίνονται και κάποιες εργασίες εκεί με το καινούριο ξενοδοχείο, που καλορίζικο το ξενοδοχείο, να πούμε κιόλας. Ανοίγει τις επόμενες ημέρες. Θα μορφύνει εκεί ο τόπος σίγουρα. Θα δώσει μια άλλη εικόνα εκείνο το σημείο. Πραγματικά και χαιρόμαστε που βλέπουμε τέτοιες επενδύσεις στο νησί μας. Αλλάζει τελείως εικόνα. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε εκείνο το σημείο, μέχρι να τοποθετηθούν καινούργιοι λαμπτήρες, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Και από τους οδηγούς και από τους περιπατητές και από εκείνους που εργάζονται στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, όσον αφορά τις παιδικές χαρές, περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί παιδικές χαρές, ποτέ όμως. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αδειοδότησης των παιδικών χαρών. Ωστόσο, πρέπει να προλαβαίνουμε μέχρι να έρθει η αδειοδότηση, να μην πρέπει να ξαναγίνει πάλι η φάση της πιστοποίησης. Αυτό λοιπόν θα το προλαβαίνουμε κάνοντας κάθε χρόνο τις ανάλογες και τις απαιτούμενες συντηρήσεις στις παιδικές χαρές. Όσον αφορά τώρα τα λιμάνια μας και τους διαβατηριακούς ελέγχους, πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από όσους εργάζονται εκεί, στο διαβατηριακό έλεγχο, γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο συγκεκριμένο έτσι κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα από τη γείτονα χώρα και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν προβλεφθεί και κάποιες καταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως, με τις υπάρχουσες υποδομές, και με το υπάρχον προσωπικό πιστεύουμε ότι η δουλειά γίνεται μια χαρά και τα βγάζουμε μια χαρά και όλα καλά. Όσον αφορά το σκίαστρο, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από την πλευρά, από το σημείο που βγαίνουν οι τουρίστες από το καραβάκι μέχρι που ξεκινάει το πρώτο σκίαστρο, το οποίο είναι κενό και εκεί μένουν αρκετά άτομα, λίγες ώρες βέβαια, λίγα λεπτά, μέχρι να περάσουν το διαβατηριακό έλεγχο, τα οποία είναι στον ήλιο τα συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε γίνει εδώ δέκτες πολλών μηνυμάτων, δεν μπορούν να βάλουν κι άλλο ένα σκίαστρο στο συγκεκριμένο σημείο για να μην μένει ο κόσμος μέσα στον ήλιο. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, η γραφειοκρατία και εκεί μας κολλάει. Και όσον αφορά το θέμα των τουαλετών στο συγκεκριμένο κομμάτι εκεί του τουριστικού λιμένα στην πόλη της Άμμου, μας είπε ο κύριος Τσεσμελής ότι και εδώ η γραφειοκρατία μας κολλάει σε πάρα πολλά γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατικές όμως διαδικασίες χρονοβόρες. Ελπίζουμε του χρόνου να γίνουν και οι τουαλέτες για να μην υπάρχουν προβλήματα εκεί στα τριγύρω στενά και αντιλαμβάνεστε τι θέλουμε να πούμε. Έχουμε και τη Λευκή Νύχτα, τη μεγάλη γιορτή της πόλης μας. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, να δούμε και πώς μπορείτε να έρθετε από διάφορα έτσι σημεία του νησιού μας στην πόλη της Άμμου για τη Λευκή Νύχτα. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν πώς θα μπορέσετε, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει και μέσω του ΚΤΕΛ. Και φυσικά έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας στο 8880 και στο 89 6 78.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The

0: μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Απ' τη ζωή μου εισαχών εγγελικών. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κοσμός και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση

0: τυρί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση. Αποκλειστικά στα Σούπερ Μάρκετ Μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε βέβαια στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μια Παρασκευή με πολλές έτσι πολιτιστικές δράσεις και ένα Σαββατοκύριακο και ένα τριήμερο που μας έρχεται με ακόμη περισσότερες πολιτιστικές δράσεις από άκρης άκρης σε ολόκληρο το νησί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι σήμερα έχουμε βέβαια τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στο κατάστημα του κυρίου Γιαννουλόπουλου Press & Snack στο Βαθύ, στο Hondo Center στο Βαθύ, στο Mare Deus Beach Bar στο Ποντοκάκι, στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης στο Καρλόβαση, όπως και στο Hondo Center στο Καρλόβαση. 9 και 4 λοιπόν το βράδυ, μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στον χώρο των γυμνασίων εδώ στην πόλη της Σάμου. Σήμερα επίσης έχουμε στις 9 ώρα το βράδυ το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι. Με παραδοσιακή μουσική, με χορευτικά συγκροτήματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Πηγή της Μάνας, με το χορευτικό τμήμα του Πυθαγόρα Κόντα και Οίκων και το παιδικό τμήμα βέβαια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Να πούμε και πάλι μεγάλη προσοχή, διότι έχουν αλλάξει την τοποθεσία που θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι, το γλέντι. Θα γίνει στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου. Το τονίζουμε και πάλι για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Έχουμε φυσικά και την πολύ όμορφη έκθεση με τις αυτοφυείς ορχιδές της Σάμου που γίνεται στην αυλή, ας πούμε, στο αίθριο της ιστορικής βιβλιοθήκης εδώ στην πόλη της Σάμου. Από 29 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου, με πολύ όμορφες φωτογραφίες από τις αυτοφυείς ορχιδές της Σάμου. Είναι από τον πλούτο, έτσι, μια μικρή γεύση από τον μεγάλο πλούτο που έχουμε εδώ στο νησί μας. Τα βήματα του Πυθαγόρα μέχρι και τις 31 Ιουλίου στον Μαραθώκαμπο με πολλές εκδηλώσεις και εκεί. Η Σάμος γιορτάζει τους Αγίους της. Αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα με μέγα αρχιερατικό εσπερινό ιερά λιτάνευση των ιερών εικόνων και τιμίων λειψάνων Σαμίων Αγίων και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10.30 όρθρο και αρχιερατική θεία λειτουργία. Σάββατο 1η Αυγούστου έχουμε τον ετήσιο χορό που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντεΐκων στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοντεΐκων με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Μεγάλο πανηγύρι έχουμε και στην Ιδρούσα από τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Ιδρούσας με τον πολύ γνωστό έτσι Νίκο Φάκαρο, πραγματικά μια μεγάλη μορφή του νησιώτικου τραγουδιού με το βιολί κλπ. Πραγματικά θα είναι πολύ όμορφο πανηγύρι εκεί στην Ιδρούσα. Έρχεται και ο Γιώργος Τσαλίκης στις 2 Αυγούστου στο Γυαλό, εκεί στην παραλία του Πυθαγορείου, πίσω από το άγαλμα του Πυθαγόρα, στις 7.30 το απόγευμα, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου, έτσι για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου λοιπόν εκεί, ο Γιώργος Τσαλίκης σε ένα όμορφο beach party. 2 Αυγούστου Κυριακή, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, και πιστεύουμε να μας το επιτρέψει ο καιρός, να τους το επιτρέψει ο καιρός για να μπορέσει να γίνει εκδήλωση, και γιατί λόγω των ενισχυμένων βοριάδων υπήρχαν κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο σημείο και με τις προηγούμενες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή 2 Αυγούστου, απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, στις 8:00 το βράδυ, έχουμε την μεγάλη γιορτή για τους απόδημους που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Καρίας με ένα πολύ όμορφο νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους. 2 Αυγούστου στις 6:00 το απόγευμα έχουμε στους Βουρλιώτες το Street Art Festival με ζωγραφική, με φωτογραφία, με πολύ όμορφες έτσι μουσικές, με open air cinema και με έκθεση Βέσπας από ό,τι μαθαίνουμε εδώ. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις έχουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου από τις 7 Αυγούστου όμως μέχρι και τις 14. Θα τα πούμε βέβαια από τώρα για να οργανώσετε και εσείς το πρόγραμμά σας. Έρχονται και άλλες εκδηλώσεις μέσα στον Αύγουστο με νησιώτικα γλέντια, όπως για παράδειγμα το νησιώτικο γλέντι που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλοι του Δάσους στις 8 του Αυγούστου στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας των Μυτιλινιών με τον Άρη Βερίκοκο, την Ειρήνη Βερίκοκο και τον Αντώνη Θεολογίτη. Φυσικά δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση το Ιρέων Music Festival με 3 ημέρες έτσι με πολύ όμορφες συναυλίες, με Κόζα Μόστρα και λοιπά, θα τα πούμε στην αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και γιορτή κρασιού στις 9 Αυγούστου στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου με ζωντανή μουσική με τον Νίκο Καμίτσι, με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτσι. 11 Αυγούστου το μεγάλο πανηγύρι στο Παλαιοκαστρό και συγκεκριμένα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χαλαρή, και επειδή μαθαίνουμε ότι η προπόληση πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο για το συγκεκριμένο πανηγύρι, έχουν προπολιθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια. Πραγματικά θα είναι μεγάλο πανηγύρι αυτό στο Παλαιοκαστρό, θα τα πούμε επίσης αναλυτικά. Έρχεται και το πανηγύρι της Παναγίας από τον Λέλαπα στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας της Σάμου. Και ο Λουδοβίκος των Ανογείων στις 4 Αυγούστου, θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Με αποκορύφωμα βέβαια, αύριο Σάββατο, την μεγάλη γιορτή της πόλης μας, μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα, να στηρίξουμε την πόλη μας, να στηρίξουμε τα τοπικά μας καταστήματα, να βγει ο κόσμος να ψωνίσει, να κάνει βόλτα γενικότερα εδώ στους πεζόδρομους και όχι μόνο. Και πραγματικά μας υπόσχονται όλοι έτσι οι διοργανωτές μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα με πολλές εκπλήξεις, με πλούσια δώρα και με πολλή διασκέδαση. Με πολύ χορό, με πολύ κέφι, με νησιώτικο πανηγύρι. Να δούμε όμως λίγο νησιώτικο πανηγύρι, ναι, στην πόλη της Σάμου, να πούμε λίγο με τους Γιαμαίους, με το Λιάπη, με το Τζερέ. Πολύ κέφι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Να πούμε όμως λίγο κάποια δρομολόγια που θα έχουμε για την Λευκή Νύχτα, από ό,τι μας ενημερώνει και το ΚΤΕΛ εδώ της Σάμου. Από το Καρλόβας λοιπόν θα αναχωρήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα λεωφορείο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο στις 7 και 4 και από το Κοκάρι στις 7 και 25 για την πόλη της Σάμου για την Λευκή Νύχτα. Έχουμε αναχώρηση λεωφορείου από το Ιρέον στις 7.30 και από το Πυθαγόριο στις 8 παρά 20. Στις 7.30 επίσης θα αναχωρήσει λεωφορείο από τη χώρα και στις 8 παρα 25 από τους Μυτιλινιούς και με επιστροφή στις 12.30 από τα ΚΤΕΛ για τα συγκεκριμένα χωριά που προείπαμε. Να πούμε και πάλι, από το Καρλόβαση στις 7, από τον Άγιο Κωνσταντίνο στις 7 και 4 και από το Κοκάρι στις 7 και 25 αναχωρεί λεωφορείο, από το Ηραίον στις 7.30 και από το Πυθαγόριο στις 8 παρα 20 και από τη χώρα στις 7.30 και από τους Μυτιλινιούς στις 8 παρα 25 το βράδυ με επιστροφή από τα ΚΤΕΛ εδώ στην πόλη της Σάμου στις 12.30. Αυτά λοιπόν για τη Λευκή Νύχτα. Να περάσουμε καλά. Να περάσετε όλοι καλά με υγεία, να προσέχουμε πάνω απ' όλα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μεγάλη προσοχή στα δάση μας να μην ξεθαρεύουμε. Κλείνουμε όμορφα, κλείνουμε έτσι με κέφι και να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στον 2000 και τους 99,8. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ, 2 ώρα το Δελτίο Ειδήσεων και 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Πολλές ευχές και να περάσετε καλά όπως είπαμε, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Να, εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα άγρια θηρία.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε. Θα μας πάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία.
0: Όχι,
1: επειδή
0: μωρέ,
1: με έφαγε άγριο θηρίο, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Έβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 έτσι. Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πήγαινε έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλύτερα με τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης.
0: Δηλαδή είναι αυτό ότι. Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό. Θέμα είναι διάθεσης. Από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα. Ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Πες, παιδιά, αυτά είναι
0: φίλο μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Το
0: ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι. Και ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να ψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά, έτσι, να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι σχεδιάζεις.
0: Και αυτό. Μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκες.
0: Α, για αυτά που λέγαμε προχθές. Ναι, προηγουμένως, ναι.
1: Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στόμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό, ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάρ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε. Και δεν το...
1: Τι είπα ξύλο, καλά, το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν σου το βγάλει τύχη, δεν σου το βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο να το τσεκάρεις, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κοσμάτια Τρομάδος εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό.
0: Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν για λύφη. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Are you ready?

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευή.
1: Έξαλλο ο κατρωμάδο. 31
0: ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ, και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει φορές μόνο με το φίλο.
0: Ναι.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι
1: και
0: αυτό. Λοιπόν, Ευηβαλή, σήμερα... Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδε, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει,
0: okay,
1: και το λέει
0: πολλά
1: εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε, τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε.
0: Επικίνδυνο είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σειραγγές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά, καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά
1: ή μπορεί να
0: υπάρχουν
1: κλαις,
0: και
1: με
0: άλλοι
1: δάκρυ.
0: Που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα, εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα ρε παιδί μου που είναι λίγο ξεχασμένη, ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα τον καταλάβω τον ταλχά σου, αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok και εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα. Εμένα, που έρχονται οι διαφημίσεις, για να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες. Έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το έχεις έτοιμο να το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα πτάσεις παγιές.
0: Έλα ντε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών αντιδρά στη μείωση των οργανικών θέσεων από εξαθέσεως σε πενταθέσεως στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακεϊκών. Ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Φιλιππή, μιλώντας στον 2000 FM, προειδοποιεί για δυναμικές κινητοποίησεις. Με έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, υποδέχθηκαν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Κοντακεϊκών τη συγκεκριμένη απόφαση, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει άμεσα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει ότι η κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικών, η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων αλλά και η περιορισμένη κάλυψη της παράλληλης στήριξης και των τμήματων ένταξης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και ιδιαίτερα στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν ότι οι συμπτύξεις τμήματων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, μειώνοντας την εξατομικευμένη διδασκαλία, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται και στις κτηριακές συνθήκες, καθώς όπως επισημαίνεται, 6 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 20, οι μαθητές εξακολουθούν να στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες, οι οποίες πλέον εμφανίζουν σημαντικές φθορές. Μιλώντας στο 2000 FM, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μαρία Φιλιππή, υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της. Από την πλευρά του και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ με ανακοίνωσή του ανακοινώνει πως αντί ΔΥΠΕ ΣΑΜΟΥ και το Υπουργείο να προετοιμάζουν τη νέα σχολική χρονιά για να ξεκινήσει χωρίς κενά και προβλήματα, βάλθηκαν να υποβαθμίσουν τα σχολεία μας μήπως εξοικονομήσουν κανένα δάσκαλο και χρήματα, αντιμετωπίζοντας τους μαθητές μας ως αριθμούς και αγνώντας πλήρως τις όποιες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Και καλούν τους συλλόγους γονέων σε κοινό αγώνα ώστε για ακόμη μια φορά να ανατρέψουμε, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τα αντιπαιδαγωγικά σχέδιά τους. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 24 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Κεντρικός στόχος της συνάντησης, όπως αναλύθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που ακολούθησε, είναι η συνένωση δυνάμεων για την ουσιαστική συμμετοχή στην τελική μορφή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά, η οποία τελεί υποδιαμόρφωση. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες που υφίστανται τα νησιά σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η απλή έννοια της νησιωτικότητας δεν αρκεί, αλλά απαιτείται στόχευση στην μικρονησιωτικότητα, τονίζοντας ότι η Γενική Ευρωπαϊκή Νησιωτική Πολιτική είναι φτιαγμένη για νησιά εκατομμυρίων κατοίκων όπως η Σικελία ή η Κορσική. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στη ΣΑΜΟ, καθώς η φετινή σεζόν καταγράφει ισχυρή δυναμική και δημιουργεί προσδοκίες για μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως τα τέλη Ιουνίου, οι αφίξεις επισκεπτών από τη Μεγάλη Βρετανία ανήλθαν σε περίπου 7.600, με τους Βρετανούς να αποτελούν πλέον τη δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για το νησί μετά τους Ολλανδούς, αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Οι μέχρι στιγμής επιδόσεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη τουριστική χρονιά για τη ΣΑΜΟ από το 2000 και μετά, με την πορεία των κρατήσεων και των αφίξεων να παραμένει ιδιαίτερα θετική. Πολλές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών με αποκορύφωμα τη Λευκή Νύχτα το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο ΣΑΜΟΥ στις 9 και 4 το βράδυ η μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Στις 9 το βράδυ το πρώτο παραδοσιακό γλέντι στο Κοκάρι θα πραγματοποιηθεί στις 9 η ώρα στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκάριου. Το ΚΤΕΛ ΣΑΜΟ ανακοίνωσε τα δρομολόγια αναχώρηση από τις δημοτικές κοινότητες του νησιού μας με τελικό προορισμό την πόλη της ΣΑΜΟΥ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Λευκής Νύχτας. Στις 7 η ώρα έχουμε αναχώρηση από το Καρλόβαση, στις 7 και 4 από τον Άγιο Κωνσταντίνο και στις 7 και 25 από το Κοκάρι. στις 7.30 αναχώρηση από το Ηραίον, στις 8.20 αναχώρηση από το Πυθαγόριο, στις 7.30 από την Χώρα και αντίστοιχα στις 8.25 από τους Μυτιλινιούς, με επιστροφή στις 12.30 το βράδυ από τα ΚΤΕΛ στην πόλη της Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί... Προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε προσοχή, έτσι, να το χαρούμε τουλάχιστον. Όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε, έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα.
1: Είναι...
0: που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή, αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεπτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Εκεί δεν βρίσκουν. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο.
0: Δεν βρίσκουν τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ,
1: μόλις για πες. Μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα σε μία στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά, δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Θα πας κάπου που έχεις ξαναπάει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Α. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό
0: λέω.
1: Μου,
0: θα πήγαινες κάπου που έχεις ξαναπάει, αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και
0: θα
1: είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ναι, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις, παιδιά, και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σου λέει, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδί μου, λέω και εγώ ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις δείτε κατραμάδος...
0: Μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο, γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν οι κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες τις
1: δικές. Μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή ναι. Είναι εκείνη τη χρονιά που έχει δώσει τα λεφτά σου να πάρει δύο ωραίε πετσέτε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εξαφανίζονται οι πετσέτε. Περιέργω.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Και γενικότερα άλλε φορέ σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Καλά, τα... αυτά ούτω ή άλλω.
0: Ναι, αυτά.
1: Είναι
0: τα μαζεύω. Τα μαζεύω, τα παίρνω και ναι. Τα χρησιμοποιώ σε άλλε διακοπέ που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικό που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες,
1: να το. 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο.
0: Α,
1: από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα.
0: Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς στοιχεία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
1: Κάνει,
0: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό. Είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει πετσέτες. Δηλαδή έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
1: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες στο δωμάτιό σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει.
1: Να.
0: Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω.

0: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
1: Εντάξει, τη μία χρήση. Έτσι. Σου ξαναλέω, τη μία χρήση και τα φόρεσες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα χρησιμοποιήσεις. Okay, λογικό, ναι. Γιατί αλλά είναι μία χρήση.
0: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω ναι. Ξυπόλυτο. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, είναι αυτό, είναι μια χρήση. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι.
1: Αμέ.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω στο Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα.
0: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα.
0: Εντελώς.
1: Θεματολογίας μας.
0: Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε? Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε? Και εμείς
1: ένα
0: καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας,
1: ξαναλέω. Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών η Πάμελα Άντερσον?
0: Δεν ξέρω. Αλλά θα του, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και... έχει αφαιρέσει το στήθος. Έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω. Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός?
1: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι. Γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
1: Οπότε είναι άλλο να πεις. Και εγώ Jennifer. Λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπη.
0: Okay.
1: Ο καθένας έχει το χαβά του.
0: Δεν είπε όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια. Και σεξ, εντάξει.
1: Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
1: Σου λέω, έχει
0: δεν
1: μεγαλώσει.
0: Είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε έτσι.
1: τα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
1: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
0: Έτσι.
1: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μείνω εγώ. Εκεί θα μείνω εγώ.
1: Η βάση μου είναι διδυμίσια.
0: Δεν αλλάζει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι, είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που χαίστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, δεν θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Με βενζίνη να πεις ότι έχω όφελος 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε pass για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το pass για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το pass, το pass.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου, σου λέει, με πιάνει εμένα, δηλαδή μπορούσες να το μειώσεις και πριν και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε αλλά αυξήθηκε πάλι, ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος για την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά.
0: Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε 2 ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι
0: Δευτέρα,
1: κοντά στη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Αποδεχτούμε εδώ τον Αύγουστο. Βεβαίως. Την πανοκρουσίες θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα εμείς και η εξωγήινη, έτσι. Εσείς εμείς και η εξωγήινη.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι η περισσότερη εξωγήινη.
0: Τώρα. Το κάψεις τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και καλές διακοπές όσοι ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: 4.000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω. 2000 FM.

0: Σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

γύρω από Δευτέρα και μετά, θα φτάσουμε τους 39, να πω.

0: μέσα.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.